Πάει συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Να κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα μου όσου θέλει κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω. Άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπά τη μια κι ας με ξεχνά την άλλη.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

όλα τα πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε μέχρι.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε

πολλά θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.

καναπέ. Να ακούμε δίσκους που αγαπάνε, φυλακισμένοι σε ένα ποτέ.

0: να μην χαθούμε και να μην παραδοθούμε σε εποχή.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

πέταξα δέκα σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: μετά.
1: Στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα λέει πολύ είναι μαζεμένοι. Ρώμιο σύνη μου καημένη,

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Μάρκο Ρούμπιο, τον υποδέχτηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει. Στις 9 το πρωί θα συναντηθεί με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο στις 10.30, ενώ θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών επισφραγίζει το καλύτερο δυνατό σημείο μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
1: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ενδυναμώνεται συνεχώς. Αυτό αποτελείται από μια σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με αμερικανικούς κολοσσούς.
2: Υπάρχουν ανακοινώσεις στις έκτακτες.
0: Τον Μάρκο Ρούμπιο καλωσόρισε στη χώρα μας η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της, η επίσκεψη υπογραμμίζει τη δύναμη της συμμαχίας των δύο χωρών και την κοινή δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του Ντόναλντ Τραμπ σε αμυντική συνεργασία, εμπόριο, επενδύσεις και ενέργεια. Σε ισχύ θα είναι μέχρι αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Η αστυνομία καλεί σήμερα τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε στις ρυθμίσεις της αστυνομίας. Να τον ακούσουμε.
2: Υπάρχουν ανακοινώσεις της αστυνομίας, της τροχέας, συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες θα αποκλειστούν εκ των πραγμάτων και θα περιοριστεί η κυκλοφορία. Άρα. Και καλό είναι να διαβάσουμε αυτές τις ανακοινώσεις, να έχουμε γνώση των μέτρων που θα ληφθούν από την πλευρά της τροχέας, προκειμένου η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών να είναι ασφαλής και να ολοκληρωθεί μέσα σε δύο μέρες.
0: Να περάσουμε στο ζήτημα της ενεργειακής κρίσης. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως είπε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικό πλωστάσιο απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση τα πλεονάσματα που καταγράφει η χώρα μας και τη μείωση του χρέους. Τόνισε πάντως ότι δεν θα ξεπεράσουμε την οροφή που ορίζεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, διότι δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα που με τόσο κόπο αποκτήσαμε.
3: Οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν και έκτακτες παρεμβάσεις. Έτσι σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, αξιοποιώντας τα περιθώρια των κρατικών ενισχύσεων, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που μας δίνει αυτή την ευελιξία. Είναι ένα προσωρινό ευρωπαϊκό δίκτυο ασφάλειας από τις επιπτώσεις της κρίσης, μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσμησης εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έχω εισηγηθεί στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την δυνατότητα διερεύνησης μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης, καθώς βρισκόμαστε σε ένα σημείο που ενδεχομένως να απαιτείται μια υπερεθνική αντίδραση στην ευρωπαϊκή πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουμε. Μια απάντηση που πρώτο βήμα της θα μπορούσε να είναι μια αυξημένη αλλά χρονικά προσδιορισμένη δημοσιονομική ευελιξία, η οποία θα αξιοποιεί το γεγονός ότι ως αποτέλεσμα του αυξημένου πληθωρισμού η χώρα έχει πρόσθετα έξοδα κυρίως από το ΦΠΑ πέρα και πάνω από αυτά τα οποία προσδοκούσαμε, χωρίς λοιπόν να διαταράξουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα και να έρθουμε στο κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα στις 9.30 το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα αφαιρόμενος αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το κύκλωμα έχει ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς αχυράνθρωπους, δύο αλλοδαπούς και δύο Έλληνες. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές με ελληνική τράπεζα, ενώ ερευνώνται και οι συναλλαγές τους στο Βέλγιο. Μια εγκληματική οργάνωση εξαρτώθηκε από την αστυνομία. Τα μέλη της διέπραταν απάτες και κλοπές. Προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρυσαφικά και χρηματικά ποσά σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 56 και 30 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και απάτες κατά συναυτουργία, κατά εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στην πολιτική επικαιρότητα, επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε χθες ο Άλεξης Τσίπρας κατά τις συνεδρίες των συντονιστικών επιτροπών του κόμματός του. Χωρίς την Ελλάδα, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε έναν εύκολο περίπατο, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες μέσα στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίες δεν έχουν καμία επαφή με την καθημερινότητα. Η έλευση μας ξεβόλεψε και την αντιπολίτευση που δεν έδειχνε να υδρώνει από τα προφανή έλλειμματά της, συμπλήρωσε ο κ. Τσίπρας.
4: Πετύχαμε ένα μικρό θαύμα. Δεν ήταν δεδομένο αυτό που πετύχαμε ότι θα συμβεί. Κάποιοι το ελπίζαμε, το προσδοκούσαμε, αλλά δεν ήταν δεδομένο. Καταφέραμε μέσα σε λίγες μόνο μέρες να φέρουμε ξανά ελπίδα εκεί όπου όλα ήταν παγερά διάφορα, θα έλεγα. Και ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα εκεί για τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία αγώνα, αλλά με προσδοκία. Ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς ένταση και αντίπαλο, και μάλιστα τον σχεδίαζε αυτό το Σεπτέμβριο. Αν δεν υπήρχε η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, θα είχε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο το Σεπτέμβριο που διανύουμε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό ήταν ο σχεδιασμός.
0: Στην πρόσφατη κακοκαιρία στην Κρήτη, η κρατική ενίσχυση για τις ζημιές στις κατοικίες ανέρχεται στο 100%, δήλωσε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρόσθεσε πως τα χρήματα θα μπορούν να καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση και παραλαβή του πλήρους φακέλου. Για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων, ανέφερε ότι η αποζημίωση θα ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Στο οροπέδιο Λασιθίου, που χτυπήθηκε από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, βρέθηκε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Χρειάζεται ιδιαίτερη μέρημνα λόγω της γεωγραφικής του θέσης και των ιδιαίτερων συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι καθίσταται αναγκαία η πρόσθετη στήριξη των νέων ανθρώπων, ώστε να μπορούν να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους.
5: Το κράτος και η κυβέρνηση πρέπει να παραμερίσουν τη γραφειοκρατία και να δράσουν γρήγορα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Άμεση καταγραφή των ζημιών. Ταχεία αποζημίωση για κατοίκους, κτηνοτρόφους και αγρότες. Πάγωμα των οφειλών προς το δημόσιο και χρηματοδότηση του Δήμου και της Περιφέρειας για να υπάρξει αποκατάσταση των υποδομών.
0: Στις διεθνείς εξελίξεις, αντιμέτωποι με το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής κύμα των μαθητικών κινητοποιήσεων που συγκλονίζουν τη χώρα εδώ και δύο εβδομάδες, βρέθηκε χθες η Γαλλία. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και φοιτητές κατέβηκαν ξανά στους δρόμους, διαμαρτυρώμενοι για ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακή κατάσταση στις σχολικές υποδομές. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια, συγκρούσεις με την αστυνομία, τραυματισμούς και χιλιάδες προσαγωγές. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρωινές ώρες μετά την προειδοποίηση των ενόπλων δυνάμεων ότι βαλιστικός πύραυλος κατευθυνόταν προς την Ουκρανική πρωτεύουσα. Αυτός ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του, δήλωσε ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ιστορική βραδιά η χθεσινή για τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος αποθεώθηκε από 85.000 Αργεντίνους. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών φορέσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής στον φιλικό κόντρα στον Μπενίν, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ για το τελικό 3-0. Ο Κριστιανό Ρονάλντο εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία εξηγεί τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας πριν το παιχνίδι με τη Δανία για το Nations League. Ο 41χρονος σούπερστάρ αποκαλύπτει πως είχε αποφασίσει να πει αντίο στην Εθνική μετά το Παγκόσμιο Κύπελο, αλλά η Ομοσπονδία του ζήτησε να μείνει. Αφήνει αιχμές για τον προπονητή Ζόρζε Ζέσους και ζητά συγγνώμη από το λαό της Πορτογαλίας, λέγοντας πως παραμένει διαθέσιμος για τις επόμενες κλήσεις της εθνικής ομάδας. Στο μπάσκετ, στο EuroCup, ο ΠΑΟΚ διπλασίασε τις νίκες του, επικρατώντας με 75-72 εκτός έδρας της Μπόσνα στο Σαράγεβο. Θετικό αποτέλεσμα και για το Περιστέρι Μπέτσον, το οποίο νίκησε την Μπάρμπεκ 93-87 στην πρεμιέρα του στο Basketball Champions League. Στο EuroCup, ο Ηρακλής πήρε την νίκη στα Σκόπια κόντρα στην MZT.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
11: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
12: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα μια σκιά.

0: άρρωστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Κτηματομεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα, οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-4321-294.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Πάμε μαζί αργά. Όπως.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Κτηματομεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα. Οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-4321-294.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους. Ερμής, 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: E-Food, το delivery στην Ελλάδα.
3: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesu.gr.
7: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε! Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκη θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
12: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού και στη Λεωφόρο Χριστού στο Σκαραμαγκά. Στους υπόλοιπους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλά. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον Έλληνα ομολόγο του Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Θα ακολουθήσουν κοινέ δηλώσει των τύπων. Θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Στο τραπέζι του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου θα βρεθούν οι περιφερειακέ και διεθνεί εξελίξει σε ένα περιβάλλον γεωπολιτική αστάθεια. Στι 6.30 το απόγευμα, ο Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στι 7 θα γίνει δεκτό από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα είναι ως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Η αστυνομία καλεί σήμερα τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Στο Λασίθι, δύο ανήλικοι ξυλοκόπησαν 12χρονους μαθητή τους έξω από το σχολείο τους και ένας τρίτος βιντεοσκόπουσε τη σκηνή με το κινητό του. Όπως αναφέρει τοπικό μέσο ενημέρωσης, είχε προηγηθεί μπούλινγκ και μέσα στο σχολείο από ομάδα συμμαθητών του. Άμεσα ήταν η κινητοποίηση της αστυνομίας, συνελήφθησαν 8 άτομα, οι τρεις ανήλικοι, που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό του 12χρονου, καθώς και οι γονείς τους. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλληλείς, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, με στόχο την ενίσχυση των αλλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Παράλληλα, η κυβέρνηση διερευνά την ενεργοποίηση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση των αλλιέων για τους επόμενους μήνες και θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις εντός του Οκτωβρίου. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που σημείωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών και στις δύο βαθμίδες υπάρχουν ακόμη στα σχολεία ένα μήνα μετά το πρώτο κουδούνι της φετινής σχολικής χρονιάς. Όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, μετά και τη δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, υπολογίζεται ότι παραμένουν περίπου 16.000 κενά. Το Ισραήλ αποτείει σήμερα φοροτιμή στα 1.221 θύματα της φωνικής επίθεσης της Χαμάς πριν από 3 χρόνια στη χώρα. Στον τόπο του Φεστιβάλ Μουσικής Νόβα, στο οποίο η Χαμάς έκανε στις 7 Οκτωβρίου του 2023 έφοδο, γονείς θυμάτων τήρης ενός λεπτού σιγής στις 6.21 το πρωί, ακριβώς την ώρα της έναρξης της επίθεσης, που στήχησε τη ζωή σε περισσότερους από 300 ανθρώπους.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ιστορική βραδιά εχθές είναι για τον Λιονέλ Μέση και την Αργεντινή. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής του ομάδας στο φιλικό κόντρα στον Μπενίν, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας 2 ασίστ για το τελικό 3-0. Στο EuroCup, ο ΠΑΟΚ διπλασίασε τις νίκες του, επικρατώντας με 75-72 εκτός έδρας της Μπόσνα στο Σαράγεβο. Θετικό αποτέλεσμα και για το Περιστέρι Μπέτσον, το οποίο νίκησε την Μπάμπερκ 93-87 στην πρεμιέρα του στο Basketball Champions League. Τέλος, με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο EuroCup, ο Ηρακλής, ο οποίος πήρε την νίκη στα Σκόπια, κόντρα στην MZT με 59-64. Η Εθνική Ελπίδων επικράτησε με 1-0 της Βόρειας Ιρλανδίας στη 10η και τελευταία αγωνιστική του 6ου ομιλού των προκριματικών του γύρω κάτω των 21 ετών του 2027. Όμως το αποτέλεσμα δεν ήταν αρκετό για να της δώσει το εισιτήριο απευθείας για την τελική φάση, καθώς χρειαζόταν νίκη με τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά. Θα συμμετάσχει στον Παράζ για τα 4 τελευταία εισιτήρια της τελικής φάσης, με την κλήρωση να πραγματοποιείται την Παρασκευή.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ.
0: στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
0: Ποιο μάτ?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
0: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά, με τοπικές βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά.
7: Στον Εξώστη πάμε κατευθείαν στο Υπουργείο Εξωτερικών γιατί ξεκίνησαν Γιάννη οι δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη με τον κύριο Ρούμπιο.
8: Πιο συνεκτική, διότι έχουμε κοινές αξίες και θέλουμε να προχωρήσουμε και να προωθήσουμε την ειρήνη, την ευημερία και την ασφάλεια για τους λαούς μας και την γειτονιά μας. Συναντιόμαστε σε μια εποχή βαθαίων αλλαγών. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, αστάθεια στη Μεσανατολή, έως και απειλές για την φυλακή ασφάλεια στην Ερυθρά, όπως και αναθεωρητική ρητορική που απαιτεί συντονισμό και έναν ξεκάθαρο σκοπό. Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και φυσικά μια άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τη διάρκεια του 2025-2026 και της θητείας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας και καθώς προετοιμαζόμαστε να αναλάβουμε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμεινο του 2027, κομίζουμε την ίδια αίσθηση ευθύνης στην εργασία μας. Σεβασμό του διεθνούς δικαίου, που είναι μια κατευθυντήρια γραμμή για την εξωτική μας πολιτική, αλλά και μια απαραίτητη συνθήκη για την ειρήνη. Η γεωγραφία της Ελλάδας δραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και μας θέτει στο σταυροδρόμι τριών υπήρων. Η ιστορία μας, οι σχέσεις μας στην περιοχή, όπως και η επιρροή του ελληνισμού, μας επιτρέπουν να έχουμε πολλούς εταίρους καλή την πίστη και φυσικά με αξιοπιστία. Τούτο δίνει στην Ελλάδα μια συγκεκριμένη ευθύνη, όπως και την πρακτική ικανότητα να συνδέει χώρες, να διευκολύνει το διάλογο και να οικοδομεί κατανόηση. Επίσης, δίνει στην εταιρική μας σχέση στρατηγική αξία. Ενδυναμώνει το ρόλο της Ελλάδος, ενδυναμώνει την ασφάλεια της περιοχής, αλλά και φυσικά τα κοινά συμφέροντα που έχουμε με τις ΗΠΑ. Ο στρατηγικός διάλογος επιτρέπει τη μετάφραση της σύγκλησης σε απτές δράσεις. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε αυτή την εργασία σε σχέση με συγκεκριμένους πυλώνες. Η αμυντική μας συνεργασία έχει φτάσει στο καλύτερο της επίπεδο. Έχουμε ταυτόχρονα βαθύνει τη δική μας συνεργασία, όπως και υπάρχει και μια ικανότητα να αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις. Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί το παράδειγμα αυτής της συνεργασίας. Μια κυρίαρχη πολιτική της Ελλάδος συνεισφέρει ευθέως την ασφάλεια της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα έχει υψηλές αμυντικές δαπάνες και φυσικά συνεισφέρει στη συμμαχία και αυτό αντανακλά μια πεποίθηση. Η συλλογική ασφάλεια απαιτεί από κάθε σύμμαχο να υπομειστεί τις δικές του ευθύνες. Είμαστε δεσμευμένοι στην περαιτέρω ενδυνάμωση στην εργασία μας, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των βιομηχανικών εταιρικών σχέσεων και της περαιτέρω συνεργασίας. Επίσης, η αντιτρομοκρατική πτυχή είναι πολύ σημαντική για την ασφάλεια των πολιτών. Στην ενέργεια, η Ελλάδα αναδύεται ως ένα χάμπος, ένας κόμβος για την νότια και νοτιολογική Ευρώπη με υποδομές όπως η Αλεξανδρούπολη του Εφεσαριού, μαζί με τον ηγετικό ρόλο στον κάθετο διάδρομο που διαφοροποιεί την προμήθεια, ενδυναμώνει την ανθεκτικότητα και δίνει στους γείτονές μας μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια. Η αυξανόμενη δέσμευση των αμερικανικών εταιριών όπως η Chevron και η ExxonMobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στη δυναμική της Ελλάδος αλλά και στις ευκαιρίες της εταιρικής μας σχέσης. Η ναυτική μας ισχύ έχει μια επιπλέον διάσταση με ελνόκτο στόλο που αποτελούν περίπου το 1/4 της παγκόσμιας ικανότητας. Η Ελλάδα, η ελληνική ναυτιλία, διαμετρίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο να συνδέει τους καταναλωτές με τους παραγωγούς και στην διατήρηση της ροής ενέργειας. Ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς μας σχέσεις. Ανανεωμένη αύξηση και μια εμπιστοσύνη από πλευράς επενδυτών δημιουργούν την ευκαιρία για αμερικανικές εταιρείες να συμμετάσχουν στην πρόοδο της Ελλάδος. Η πρόοδος από ηγετικές εταιρείες, data centers σε ψηφιακή υποδομή, βοηθά στην παγίωση της Ελλάδος σε ένα περιφερειακό κέντρο καινοτομίας. Η δική μας φιλοδοξία είναι να οικοδομήσουμε αυτό το momentum μέσω εταιρικών σχέσεων που δημιουργούν συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, υποστηρίζουν την έρευνα και κομίζουν νέες ευκαιρίες προς την επόμενη γενιά. Στην καρδιά αυτών των σχέσεων, παρά τα αυτά, είναι η λαή μας. Η Αμερικανική κοινότητα έχει βοηθήσει την Αμερική, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί μια ζώσα σχέση με την Ελλάδα. Τα επιτεύγματά της στο επιχειρήν, την επιστήμη, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις τέχνες αποτελούν πηγή περηφάνειας τόσο για την Αμερική όσο για την Ελλάδα. Οι Αμερικάνοι έχουν καταστήσει την Ελλάδα ένα κομμάτι της αμερικανικής επιτυχίας. Ενσαρκώνουν τη σχέση που εδράζεται στις ιδέες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και στο κράτος δικαίου, ιδανικά που ενέπνευσαν τους πατέρες της Αμερικής και συνεχίζουν να δίνουν σκοπό. Επίσης, οι δικές μας ανταλλαγές σε εκπαιδευτικό επίπεδο συνεχίζουν αυτή την οικονομία και επιτρέπεται σε νέους Έλληνες και Αμερικανούς να μάθουν από αλλήλους και να οικοδομήσουν δικές τους σχέσεις. Κύριε Υπουργέ, αδειμονώ στη συζήτηση μας απόψε και στα πρακτικά αποτελέσματα που θα παράξουμε. Έχουμε γερά θεμέλια και με ξεκάθαρη αίσθηση ότι μπορούμε να επιτύχουμε. Οι σημερινές συζητήσεις θα μας βοηθήσουν να δούμε τα πρακτικά αποτελέσματα. Η συμμαχία μας αντλεί δύναμη από όλα όσα έχουμε επιτύχει.
9: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Να κάνουμε τα ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ θερμά, ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία να είμαι εδώ απόψε για έκτη φορά για τον έκτο στρατηγικό διάλογο. Έχουμε αυτή τη συνομιλία με τους Έλληνες εταίρους για τον στρατηγικό διάλογο. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι εδώ στην Ελλάδα για αυτό το διάλογο. Είναι το πρώτο μου ταξίδι στη χώρα. Δεν είχα την ευκαιρία να έρθω ούτε ως γερουσιαστής. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και αποτελώ κομμάτι του στρατηγικού διαλόγου. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας πως ελπίζω ότι η παρουσία μας εδώ και η εργασία που θα κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε μαζί υπογραμμίζουν κάτι πολύ σημαντικό. Και φυσικά μιλώ για το πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος. Και αυτό είναι αλήθεια, ειδικά τώρα, σε καιρό παγκόσμιας αβεβαιότητας, όπου υπάρχει πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, είτε μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, είτε μιλάμε για τα στενά του Ορμούς και την αυξανόμενη ένταση στην Ερυθρά λόγω των Χούθη και της Ιεμένης και της Σαουδικής Αραβίας, σε μια εποχή αβεβαιότητα και παγκόσμια αστάθεια. Χρειαζόμαστε πολύ σημαντικούς εταίρους με βάση την ιστορία και αυτό σημαίνει η Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ και ελπίζω το ίδιο να ισχύει και για την Ελλάδα όσον αφορά τη ΣΥΠΑ. Αυτή η στενή εταιρική σχέση είναι μια σχέση που εξελίσσεται και έχει να κάνει με πολλούς τομείς. Η κοινή μας ασφάλεια και η άμυνα, αλλά φυσικά επεκτείνεται στο εμπόριο, σε επενδύσεις, στην ενέργεια. Διότι επίσης έχουμε και τις πολιτισμικές ανταλλαγές. Δεν υπάρχει κανένα κομμάτι της κοινωνίας ή των χωρών που δεν αποτελούν κομμάτι των αμερικανικών σχέσεων που θέλουμε εμείς να αναπτύξουμε σε κάθε τομέα. Επιτρέψτε μου να πω αρχικά κάτι που είναι προφανές, πως η Ελλάδα αποτελεί έναν απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή. Άρα, θα έλεγα ότι θα μπορέσουμε αργότερα να ανακοινώσουμε και κάποιες πρωτοβουλίες. Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Ελλάδα θα ενταχθεί στο πρόγραμμα συνεργασίες μεταξύ ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και εθνοφοράς της Φλόριντα. Έτσι μπορούμε να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας στο αμυντικό κομμάτι. Η οικονομική διακήρυξη ΗΠΑ Ελλάδος δεσμεύει τα δύο έθνη να συνεχίσουν να εργάζονται όπως και με άλλους συμμάχους, έτσι να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Και αυτό συμπεριλαμβάνει φυσικά τα κρίσιμα ορυκτά, την παραγωγή αυτών και πάλι ένας άλλος τομέας με πολύ ισχυρή συνεργασία, εποφελία και των δύο. Και φυσικά θα πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένη δράση. Και μας σχέσεις φτάνει νέα επίπεδα και συνεχίζει να επεκτείνεται και να μεγαλώνει και είναι κάτι το οποίο θα οικοδομούμε μέσω του κάθε του διαδρόμου και την επέκταση αυτού. Τούτο έχει καταστήσει την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο και ως έναν ασφαλή μάλιστα ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Είναι κάτι που θα συνεχίσουμε. Οι διμερείς μας σχέσεις είναι πολύ σημαντικές φυσικά και εδράζονται όχι μόνο σε μια κοινή ιστορία αλλά και σε στενούς δεσμούς κουλτούρας, θρησκείας, κοινής κληρονομιάς, οικογένειας, όπως θα πω αργότερα σήμερα σε μια πολύ ιστορική ομιλία και σε ένα πολύ ιστορικό πλαίσιο και μέρος, έξω όσων διαβάζω. Εμείς έχουμε ατέρμονο χρέος στην αρχαία Ελλάδα, διότι έχει διαμορφώσει και μόνο τη χώρα μας, αλλά όλο τον πολιτισμό μας. Και φυσικά είμαστε εδώ σήμερα για να θυμηθούμε το παρελθόν, διότι αυτό είναι το θεμέλιο των κοινών μας σχέσεων, αλλά ταυτόχρονα να επικεντρωθούμε στο μέλλον, διότι έχουμε απίστευτα πράγματα που να κάνουμε μαζί και είμαι ευγνώμων που αποτελώ κομμάτι αυτού. Είναι χαρά μου που αποτελώ κομμάτι του στρατηγικού διαλόγου και είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στο πρώτο μου ταξίδι στην Ελλάδα, αλλά ελπίζω να μην είναι και το τελευταίο. Ευχαριστώ θερμά.
10: Ακούσαμε τον κύριο Γεραπετρίτη και τον κύριο Ρούμπιο. Αναμένουμε σε λίγο γιατί ο προγραμματισμός προβλέπει και ότι θα δεχθούν και δύο ερωτήσεις από συναδέλφους οι οποίοι βρίσκονται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Για να ακούσουμε, ακούω τον κύριο Γεραπετρίτη ξανά. Όχι. Περιμένουμε να δούμε πότε θα ξεκινήσουν οι ερωτήσεις και θα συνδεθούμε ξανά με το Υπουργείο Εξωτερικών για να ακούσουμε και τις νέες τοποθετήσεις του κ. Γεραπετρίτη και του κ. Ρούμπιο.

0: αναφέρθηκε ο κύριος Ρούμπιο Γιάννης στο ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή, ότι είναι ο απαραίτητος σύμμαχος του ΝΑΤΟ, ότι είναι πυλώνας στην περιοχή.
1: Πυλώνας σταθερότητας, όπως είπε.
0: Ναι, πυλώνας, ακόμα και πυλώνας παρουσίας στον ΗΠΑ στην περιοχή. Μίλησε για το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακός κόμβος και αύξηση του LNG προς την Ευρώπη. Για τις διμερείς σχέσεις, ενέργεια, εμπόριο, επενδύσεις.
1: Νομίζω ότι ήταν πολύ θερμά τα λόγια από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών προς τον Έλληνα ομολογό, τον κύριο Γεραπετρίτη, και στη χώρα μας. Μίλησε για τον ορυκτό πλούτο. Ξεχνάμε ότι δύο αμερικανικές εταιρείες θα συμμετάσχουν στις εξορίξεις στη χώρα μας. Συμμετέχουν ήδη στις έρευνες, τόσο στην Κρήτη όσο και στο Ιόνιο. Έχουμε τον κύριο Ρούμπιο, ο οποίος αναφέρθηκε και στην απογευματινή του ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Στις 6 με 7 είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί εκεί αυτή η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Το ζήτησε τις τελευταίες ημέρες, καθώς ερχόταν στην χώρα μας. Έγιναν πολύ γρήγορα διαδικασίες στην ελληνική κυβέρνηση ώστε αυτό να καταστεί εφικτό. Ο ίδιος μίλησε για ιστορική ομιλία που θα κάνει σήμερα. Μίλησε για το ατέρμονο χρέος προς την Ελλάδα, με αναφορές και στον αρχαίο πολιτισμό. Πολύ θερμά λόγια.
0: Πολύ θερμά λόγια. Οι δηλώσεις ξεκίνησαν με τον κύριο Γεραπετρίτη, που αναφέρθηκε στη σημασία του στρατηγικού διαλόγου, ότι ενδυναμώνει τα κοινά συμφέροντα με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ότι η αμυντική συνεργασία μας αυτή την περίοδο βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο, και βέβαια αναμένουν να δούμε και τι θα υποθεί σε σχέση με τα F-35 στον διάλογο που θα διεξαχθεί το απόγευμα σε κεντρικό ξενοδοχείο από τις 12 μέχρι τις 5, αναφορά ειδική βέβαια από τον κύριο Γεραπετρίτη και στην Αλεξανδρούπολη, και βεβαίως ότι η καρδιά των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής είναι η ομογενειακή κοινότητα που βρίσκεται στην Αμερική.
1: Στα F-35 που αναφέρθηκες, που εδώ έχει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτή τη συζήτηση ο εξοπλισμός των οποίων θα φέρουν τα F-35, καθώς είναι προφανώς περιμένουμε το πρώτο να έρθει στη χώρα μας το 2029, αλλά εδώ παίζει ρόλο όχι μόνο το αεροσκάφος, αλλά και με τι οπλικά συστήματα θα ντυθεί το αεροσκάφος αυτό για να παίξει το στρατηγικό ρόλο που επιθυμεί η χώρα μας στην περιοχή. Και βέβαια αναφορά και από τον κύριο Ρούμπιο στην συμφωνία για τη συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, που ενισχύει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις σε αμυντικό επίπεδο.
0: Αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον που είπες, γιατί το απόγευμα αναμένουμε τις υπογραφές για το συγκεκριμένο θέμα, για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Θα γίνει παρουσία του Υπουργού Άμυνας, που θα βρεθεί στο πρώην ξενοδοχείο Hilton, και την συμφωνία την υπογράψει ο αρχηγός του Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ο στρατηγός ο Δημήτριος Χούπης.

0: Εμείς είμαστε εδώ στον Εξώστη όπως κάθε μέρα από τις 10 το πρωί, λίγο διαφορετικά σήμερα.
1: Ναι, τέλειως διαφορετική αρχή, λογικό είναι.
0: Ελπίζουμε να μην σας βρίσκουμε στα αυτοκίνητα κάπου στο κέντρο της Αθήνας. Είχαμε προειδοποιήσει από χθες ότι δεν είναι καλή μέρα σήμερα και μέχρι το βράδυ θα πάει έτσι.
1: Ναι, ξέρεις, εδώ είναι και το σημαίνει και το εξής. Επειδή ο περισσότερος κόσμος δεν θέλει να μπλέξει συγκίνηση σε αυτά τα μέτρα που υπάρχουν. Κάποια στιγμή σταματάνε, έχουν κάποια ενδιάμεσα κενά που γίνεται κανονικά κυκλοφορία. Όσοι το τολμήσουν και τους κάτσει αυτή η στιγμή, φεύγουν σφαίρα, πάνε πολύ πιο γρήγορα.
0: Και δεν ξέρω αν γενικότερα φοβήθηκαν σήμερα να πάρει ο κόσμος το αυτοκίνητο, γιατί ήρθα από τη Νέα Σμύρνη εδώ, δεν υπήρχε τίποτα στην παραλία.
1: Ο γενικός είχε καμία σχέση κίνηση με τις προηγούμενες ημέρες.
0: Λοιπόν, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Θα παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις σε σχέση με το Υπουργείο Εξωτερικών, τις δηλώσεις, ερωτήσεις που σύμφωνα με το πρόγραμμα περιμέναμε και περιμένουμε να γίνουν. Ο Γιάννης Καντέλης είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Αντώνης Ατζολέτος στο άλλο.
0: Θα σχολιάσουμε μαζί, θα δούμε την επικαιρότητα. Στέλτε μας τα μηνύματά σας σε σχέση με τις δηλώσεις που πριν από λίγο ακούσαμε στο skyradio.gr, στο 210-48-00-170 έως 174, στον ήχο είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης και βεβαίως στο Viber 698-123-1003, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης και μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Αυτές ήταν οι αρχικές δηλώσεις, όπως με ενημερώνει ο Δημήτρης Γιαννήρης, των δύο Υπουργών Εξωτερικών. Στις 10.30 είναι προγραμματισμένο να γίνουν οι δηλώσεις, θα ακολουθήσουν δηλαδή αργότερα, μαζί με τις 4 ερωτήσεις οι οποίες θα γίνουν, 2 από Έλληνες δημοσιογράφους και άλλες 2 από δημοσιογράφους από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες συνοδεύουν τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο ταξίδι αυτό.
0: Και εκεί είναι το ζουμί, νομίζω, στις ερωτήσεις, γιατί περιμένουμε να δούμε τι θα υποθεί και για τα ελληνοτουρκικά, τι θα υποθεί για τις σημαντικές συνεργασίες, ενδεχομένως για τα F-35, να υπάρχει και κάτι για την Κύπρο, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, βεβαίως και για όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
1: Πάντως έδωσε ένα στίγμα όταν χαρακτηρίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στις αρχικές δηλώσεις την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και μιλάει και για έναν εταίρο πυλώνα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο. Να σας δώσουμε και μια εικόνα για το υπόλοιπο πρόγραμμα, ειδικά σε όσους θα κινηθείτε στο κέντρο της Αθήνας. Μετά τις 12 ο κύριος Ρούμπιο θα επιστρέψει στο ξενοδοχείο στο πρώην Χίλτον, εκεί όπου θα γίνουν και οι συναντήσεις με υπουργούς, θα υπογραφούν και συμφωνίες. Μετά η επόμενη μετακίνησή του αναμένεται να είναι γύρω στις 5 προς την Αμερικανική Πρεσβεία, 6 με 7 θα μετακινηθεί στην Πνίκα για την ομιλία του. Άρα καλό είναι από τις 5 και μετά να αποφύγετε όσοι μπορείτε το κέντρο της Αθήνας, τουλάχιστον με το αυτοκίνητό σας, γιατί αμέσως μετά την Πνίκα θα πάει στο Μέγαρο Μαξίμου, συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και στη συνέχεια σε άλλο κεντρικό ξενοδοχείο στην πλατεία Συντάγματος για το δείπνο, το οποίο είναι προγραμματισμένο με 34 προσκεκλημένους και με μενού ελεύθερο από ό,τι πληροφορούμε. Αντώνη, ο καθένας μπορεί να διαλέξει το πιάτο του, είτε κρέας είτε ψάρι, με θέα την Ακρόπολη.
0: Καλές είναι
1: και εκεί
0: αυτές
1: γίνονται καλύτερες συζητήσεις.
0: Βέβαια, καλές είναι αυτές οι επισκέψεις. Έχει μια ταλαιπωρία για το κοινό. Εντάξει, τι να κάνουμε. Μια μέρα είναι, θα περάσει.
1: Είναι σημαντικό για την εξωτερική πολιτική της χώρας. Και να περάσουμε όσο προλαβαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Φαντάσου ένα παιχνίδι, πόσο παίζεις, τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνεις, η έκπτωσή σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3, μετά στα 4 και φτάνεις μέχρι τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεσαι, βάλε booster στην παραγγελία σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box App. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Απειλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να απειλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
5: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Anti-Hair Loss και δεν τα
9: Ερμής, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
10: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
11: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
9: Ερμής 91,8 στα FM.
12: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
13: Έχουν γερά θεμέλια, τόνισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Πρόσθεσε πως η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Στις 6 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο Λασίθι, δύο ανήλικοι ξυλοκόπησαν 12χρονο συμμαθητή τους έξω από το σχολείο τους και ένας τρίτος βιντεοσκοπούσε τη σκηνή με το κινητό του. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, είχε προηγηθεί μπούλινγκ και μέσα στο σχολείο. Συνελήφθησαν 8 άτομα, οι τρεις ανήλικοι που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό του 12χρονου, καθώς και οι γονείς τους. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. Στον εισαγγελέα οδηγούνται τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενος αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του Λαός Φίλιππος Καμπούρης και σύζυγός του. Σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών και στις δύο βαθμίδες υπάρχουν ακόμη στα σχολεία ένα μήνα μετά το πρώτο κουδούνι της φετινής σχολικής χρονιάς. Όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, μετά και τη δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, υπολογίζεται ότι παραμένουν περίπου 16.000 κενά. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, η εκπομπή στον Εξώστη και λίγο ξεκινήσαμε διαφορετικά σήμερα, το επιβάλλει η επικαιρότητα με την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ακούσαμε τις εναρκτήριες δηλώσεις λίγο νωρίτερα που έκαναν με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γερά Πετρίτη, και περιμένουμε σε λίγη ώρα από τώρα, όταν τελειώσουν το πρώτο μέρος της συνάντησης που έχουν δύο Υπουργοί Εξωτερικών, τις δηλώσεις και τη μικρή συνέντευξη τύπου την οποία θα παραχωρήσουν οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών.
1: Πήραμε μια πρόγευση. Το κλίμα σαφώς είναι ζεστό με το που τον υποδέχτηκε ο κύριος Γεραπετρίτης. Το έκανε μια μικρή ξενάγηση στους χώρους του Υπουργείου Εξωτερικών. Βρέθηκαν στο ισόγειο οι δύο αντιπροσωπείες, όπου έκαναν κάποιες πρώτες συζητήσεις και είχαμε τις ενακτήριες δηλώσεις. Κρατάμε τα πολύ θερμά λόγια του Μάρκο Ρούμπιο για την Ελλάδα, ότι αποτελεί πυλώνα στην περιοχή, πυλώνα παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην περιοχή. Η Ελλάδα είναι απαραίτητος σύμμαχος του ΝΑΤΟ, οπότε φτιάχτηκε ένα πολύ ζεστό κλίμα για να έρθουν μετά οι ερωτήσεις, οι οποίες αναμένουμε να εστιάσουν σε πιο ειδικά θέματα, Γιάννη, που μας αφορούν πάρα πολύ, μας καίνε θα έλεγα, σε σχέση πάντα με την Τουρκία και με τα ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν.
0: Και επειδή αναφέρθηκε στην ξενάγηση που το έκανε, πήγαν κάποια στιγμή, όταν δείτε αργότερα στις τηλεοράσεις σας την εικόνα που είναι σε μια προθήκη στο Υπουργείο Εξωτερικών, εκεί υπάρχει η ομιλία, Αντώνη, του Ντάνιελ Γουέμστερ, ένα φυλάδιο που είναι η ομιλία του 1824, με την οποία απευθύνεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, υποστηρίζοντας την Ελληνική Επανάσταση και την αποστολή Αμερικανού απεσταλμένου στην χώρα μας. Τώρα ξέρεις, η διπλωματία τα έχει αυτά, προσπαθείς να δείξεις τους δεσμούς, τα καλά λόγια πάντα αναμένονται σε αυτές τις επισκέψεις, και νομίζω ότι τώρα στις δηλώσεις που θα ακολουθήσουν και στις ερωτήσεις, όπως σωστά είπες, θα δούμε και πώς πιο ειδικά θέματα τα αντιμετωπίζει η αμερικανική εξωτερική πολιτική.
1: Ωραία, είμαστε σε αναμονή. Όποια στιγμή ξεκινήσουν οι δηλώσεις και οι ερωτήσεις, εμείς θα διακόψουμε για να τις μεταδώσουμε. Πάμε λίγο να δούμε έτσι τα θέματα μας, τα δικά μας, αυτά που έχουμε ετοιμάσει σήμερα. Καταρχάς, είχε ωραία αγώνα χτες, δύο ταξιμερώματα, τον είδες?
0: Εντάξει, όλα τα λεφτά ήταν ότι είναι ο τελευταίος αγώνας του Μέση και τα όσα ακολούθησαν μετά τον αγώνα.
1: Ναι, ρε,
0: από τα δάκρυα και τη συγκίνηση και ένα στάδιο να το κραυγάζει.
1: Εντάξει. Νομίζω ότι, επειδή πολλές φορές γίνεται το debate ποιος είναι ο κορυφαίος του κόσμου, για μένα δεν υπάρχει debate, αυτός είναι. Δηλαδή ξεπερνάει και το Μαραντόνα. Τον Πελέ όσο τον είδαμε, τέλος πάντων δεν έχουμε πολύ καλή εικόνα.
0: Και αυτό που ξεχωρίζει σε σχέση με τον Μαραντόνα από την πλευρά του Μέση είναι η διάρκεια της καριέρας του. Το σύνολο δηλαδή, και το παρέμεινε σε κορυφαίο επίπεδο μέχρι τη στιγμή που θα σταματήσει τελείως το ποδόσφαιρο, γιατί συνεχίζει να παίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ξεκίνησε να παίζει στα 17 του, είναι 22 χρόνια, έτσι, και συνεχίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάει και αυτός για τα 1000 γκολ, δεν ξέρω. Του Ρονάλντο του λείπουν 21, λέει.
0: Δεν πρόκειται να σταματήσει πριν τα πετύχει ο Ρονάλντο.
1: Όχι, σε καμία. Θα ξαναπάει, λέει, στην Εθνική Πορτογαλία αυτό, δεν σταματάει.
0: Ναι, θα ξαναπάει. Ναι. Έκανε δηλώσει, λέει, συγγνώμη, είμαι στη διάθεση.
1: Στην Εθνική Πορτογαλία δεν την έχει ρωτήσει, βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Να σου πω όμως κάτι δείχνει για πολλούς άλλους το πόσο σημαντική είναι για αυτούς τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές η συμμετοχή στην εθνική τους ομάδα.
1: Δεν νομίζω ότι αυτός το βλέπει έτσι πια. Γι' αυτό είναι μόνο τα 1000 γκολ. Είναι το εγώ. Δηλαδή το εγώ είναι λίγο έχει γίνει γραφικός.
0: Αθλητές σε αυτό το επίπεδο, για να φτάσουν εκεί, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το εγώ τους.
1: Ναι,
0: και ο LeBron James δεν θα ήταν ο LeBron James αν έχει αυτό το εγώ που έχει.
1: Αλλά κάποια στιγμή υπάρχει ένα τέλος. Γιατί είδαμε φέτος το καλοκαίρι ότι ουσιαστικά δημιουργούσε πρόβλημα στην ομάδα ο Ρονάλντο. Δεν μπορούσε, ρε παιδί μου, να ανταπεξέλθει στα 41 του πλέον σε έναν αγώνα 90 λεπτών.
0: Ας είναι εκεί να δίνει το παράδειγμα ότι πηγαίνει πάντως στην εθνική ομάδα, γιατί για κανένα δεν είναι εγγυημένος ο χρόνος. Εσύ είχαμε την παρέμβαση του κυρίου Σαμαρά. Δεν θα μείνουμε όμως.
1: Ήταν πολύ καλό αυτό.
0: Πάλι στο ότι αφήνει ανοιχτό να κάνει κόμμα και αυτά. Okay, κάποια στιγμή θα το κάνει. Είχε περιέγραψει μια πολύ ωραία ιστορία, Αντώνη. Έτσι. Από την εποχή στην οποία ήταν πρωθυπουργός και ήταν μάλιστα στο κρατήριο και ο κύριος Βενιζέλος. Οπότε βόλευαν αυτές οι ιστορίες εκείνης της εποχής.
1: Ωραία, πάμε να την ακούσουμε, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς ξαφνιάστηκε ένας πολίτης που ίσως μπορεί να το περίμενε το τηλεφώνημα, αλλά όταν σε παίρνει ο πρωθυπουργός λίγο πρέπει να έχεις πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση να του πεις «Είμαι ο Αντώνης Σαμαράς, ναι, εγώ είμαι ο Αντώνης Ατζολέτος».
0: Εντάξει, δεν περιμένεις να σε πάρει μάλλον, για να τα ακούσουμε.
2: Μας έλειπε μία υπογραφή από ένα υπουργείο για ένα προαπαιτούμενο, τα 72. Υπηρεσιακή υπογραφή. Ψάχνω να βρω και τον βρίσκω το τηλέφωνο του αρμόδιου υπαλλήλου. Δημοσίου υπαλλήλου. Το τηλεφωνώ γύρω στη 1:30 το πρωί. Τον ξύπνησα τον Χριστιανό. Ναι, μου απαντά. Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς, του λέω. Ναι, μου λέει, και εγώ είμαι ο Πούτιν και μου το κλείνει. Τον ξαναπέρνω, του λέω, σας είπα, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Και εγώ σου είπα, Πούτιν είμαι και μου το κλείνει. Αποτέλεσμα, καλό την ασφάλεια. Φεύγει μια ομάδα από μοτοσυκλέτες και μου το φέρνουν τον άνθρωπο στο μαξί μου σχεδόν με τις πιτζάμες του. Σου είπα, Βλαδίμηρε, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Προφανώς ο άνθρωπος είχε ασπρίσει, θα το θυμάται σε όλη τη ζωή.
0: Φέρε το Βλαδίμηρο.
1: Και Αντώνης Σαμαράς και μία ταξιμερώματα. Σου λέει, εντάξει, δεν μου κάνει πλάκα, φυσιολογικό.
0: Λογικό είναι ο άλλος στον ύπνο του κιόλας μία ώρα το πρωί. Αυτός, γιατί να έχει ξεχάσει να βάλει την υπογραφή.
1: Έλαντε.
0: Δεν φταίει κανένα.
1: Έλαντε. Θα πα στο μαξί μου, μία ώρα το πρωί, τι να κάνει.
0: Την έβαλε την υπογραφή.
1: Την έφυγε, όχι, δεν την έβαζε. Λοιπόν, πάντως θέλω να σου πω, βλέπω, Γιάννη, ότι στη Νέα Δημοκρατία ελπίζουν ακόμα.
0: Κανονικά, συγγνώμη, έπρεπε να του πει ο Τόμσεν είμαι.
1: Ο Τόμσεν είμαι και, και δεν υπογράφω. Τα παίρνω όλα πίσω. Λοιπόν, σου έλεγα ότι στη Νέα Δημοκρατία βλέπω ακόμα ότι ελπίζουν ότι ο Σαμαράς δεν θα κάνει κόμμα.
0: Ναι, κάποιοι νομίζω ότι είναι, το λένε πιο πολύ για,
1: είναι ευχή, λες,
0: για να δημιουργήσουν ένα κλίμα και ίσως και για να πιέσουν τον κύριο Σαμαράς στο να το κάνει το κόμμα.
1: Πιέζεται πάρα πολύ ο κύριος Σαμαράς έτσι.
0: Εννοώ, όχι, εννοώ ότι θέλουν να το φέρει, να το κάνει γρήγορα.
1: Ναι.
0: Τους βολεύει στρατηγικά, βολεύει, να βγει νωρίτερα να ανακοινώσει το κόμμα.
1: Βεβαίως.
0: Από το να πάει τελευταία στιγμή να το κάνει για διάφορους λόγους. Και ίσως γι' αυτό δημιουργείται και αυτό το κλίμα.
1: Ναι, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη.
3: Εγώ περιμένω να δω καταρχάς θα γίνει τελικά αυτό το κόμμα. Γιατί τώρα... το συζητάμε.
4: Και γιατί
3: γίνονται τοποθετήσεις και λοιπόν, δεν ξέρω. Εσείς λέτε ότι θα γίνει.
4: Εγώ
3: λέω δεν θα γίνει.
0: Θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί.
1: Επενδύουν προφανώς στη φθορά που ελπίζουν να έχει όποτε εμφανιστεί, όσο πιο νωρίς εμφανιστεί, μάλλον όπως την έπαθε η Μαρία Καριστιανού.
0: Σωστά. Τώρα και ο κύριος Σαμαράς
1: όμως.
0: Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά και ο κύριος Σαμαράς δέχεται πιέσεις από αυτούς με τους οποίους έχει συμφωνήσει στα ψηφοδέλτιά του, που λένε εντάξει, πρέπει και εμείς να αρχίσουμε να βγαίνουμε, να μιλάμε, να παρουσιαζόμαστε ως υποψήφιοι. Σου πρέπει να, δεν πάμε να το κάνουμε τελευταία στιγμή, δηλαδή ένα μήνα να έχουμε να τρέξουμε για τις ψήφους και να μπορέσουμε να εκλεγούμε.
1: Εκτός αν περιμένουν να δουν πως δεν θα είναι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας για να βρουν μετά καταφύγιο στο Σαμαρά.
0: Κάποιοι έχουν κλείσει τώρα. Υπάρχει αυτό το κομμάτι που λες, αλλά υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός οι οποίοι είναι δεδομένοι για τον κύριο Σαμαρά και δεν του θέλει έτσι καλή στη Νέα Δημοκρατία. Ξέρουν ότι θα είναι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Πρόσεχε να δεις τώρα, εσύ εδώ από το Sky, τηλεόραση ραδιόφωνο, μας είχε δώσει το ρεπορτάζ ότι όντως υπήρχε σκέψη από τον Πρωθυπουργό να πάει το Σεπτέμβριο σε εκλογές.
0: Υπήρχε μια πολύ σοβαρή συζήτηση.
1: Ωραία. Έρχεται λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας και σε επιβεβαιώνει.
5: Ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα και για τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία αγώνα, αλλά με προσδοκία. Ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς ένταση και αντίπαλο, και μάλιστα τον σχεδίαζε αυτό το Σεπτέμβριο.
0: Θα διαψεύσω και εγώ όμως θα βρεθώ στη δύσκολη θέση να διαψεύσω τον κύριο Τσίπρα. Δεν αισθάνονται ξεβολεμένοι.
1: Όχι, εσύ ξέρεις τι λέει. Εννοεί ότι με το που είδε ότι έρχεται ο Τσίπρας, σου λέει άσε και αυτός να ξεθυμάνει. Δεν έχω κανένα λόγο τώρα, γιατί υπήρχε μια πληροφορία ότι ο Τσίπρας εκεί γύρω στον Ιούλιο, τέλη Ιουλίου, Αύγουστο, πήκαρε. Δηλαδή έφτασε πάνω από 19, φανταστείς, 19, 19,5. Και μετά άρχισε αυτό που βλέπουμε τώρα σιγά σιγά. Άρα λοιπόν είναι μια στρατηγική αυτή, καταλαβαίνω, ότι σιγά σιγά οι αντίπαλοι μου μέχρι το Μάιο θα φθήνουν.
0: Αυτό είναι πολύ σωστό που λες. Απλώς αυτό που ξέρω είναι ότι δεν ζυγίστηκε αυτό ακριβώς στο να πάρθει απόφαση και να πάει σε εκλογές τον Μάιο. Προφανώς πιστεύουν, και ο κύριος Μητσοτάκης περισσότερο από όλους σας έλεγα, ότι πολλοί θα ξεθυμάνουν στην πορεία προς τις εκλογές και ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει την δυναμική που θέλει για να πετύχει στους στόχους της, αλλά μάλλον ζήγησε κάποια άλλα πράγματα για να αποφασίσει να πάει το Μάιο. Αν τώρα κάποιοι λένε, έχοντας μπροστά μας τον κίνδυνο της ενεργειακής κρίσης και το πόσο φουσκώνει ο πληθωρισμός, ότι μήπως δεν θα έπρεπε να έχει πάρθει απόφαση, υπάρχουν.
1: Τι ζήγησε?
0: Ζήγησε άλλα πράγματα. Ζήγησε το τι έχει η κυβέρνηση να δώσει ως παραδοτέα. Ζήγησε ότι η κρίση αυτή και η διαχείρισή της που πιστεύει ότι μπορεί να κάνει θα του δώσει ακόμη περισσότερη δυναμική για να πετύχει τον στόχο τον οποίο θέλει. Δεν ζήγησε το ότι έκανε κόμμα Τσίπρας και θα έκανε εκλογές Σεπτέμβριο γιατί έκανε κόμμα Τσίπρας.
1: Ο Τσίπρας αυτό το θέλει στα μέτρα του, ξεβολέψαμε.
0: Εντάξει, ένα μέτρο.
1: Πιο σωστό, ας πούμε, είναι το επιχείρημά του ότι ξεβολέψαμε λίγο την αντιπολίτευση. Εκεί τους ξεβόλεψε αρκετά.
0: Okay, βέβαια.
1: Το Πασόκ πίστευε ότι είναι σίγουρα δεύτερο. Εντάξει, πιο σίγουρα το ξεβόλεψε.
0: Αλλά πλέον και αυτή η σιγουριά της Ελλάς ότι θα είναι δεύτερη αρχίζει να αμφισβητείται από πολλούς, ακόμη και από δημοσκόπους.
1: Καλά, εδώ ακούς τους άλλους ότι θα είναι πρώτη η Ελλάδα. Δηλαδή είναι σίγουρη ότι θα είναι δεύτερη. Δηλαδή.
0: Όχι, αλλά πριν ένα μήνα.
1: Δεν μπορεί να πει κάτι άλλο, καταλαβαίνεις.
0: Όχι, άλλο λέω. Αλλά πριν ένα μήνα υπήρχε αυτή η αίσθηση και γενικότερα πέρα από την Ελλάδα ότι καθαρίζει το ντέρμπι της δεύτερης θέσης.
1: Ναι, ναι.
0: Αρχίζουν να υπάρχουν αμφιβολίες.
1: Ναι, ναι,
0: γιατί
1: αλλά
0: φαίνεται ότι έφτασε μέχρι εκεί μπορούσε να φτάσει και αντιμετωπίζει φθορά από εδώ
1: ναι,
0: και πέρα.
1: Γιατί στο κέντρο δεν μπορεί να πάει εύκολα, αλλά καταλαβαίνεις ότι είναι το αφήγημά τους. Αν αρχίζουν να αμφισβητούν τον εαυτό τους, θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε να δούμε πώς ξεκινήσουν και οι δηλώσεις.
0: Ναι, σωστά.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαϊκά.

0: μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Επιστρέψαμε εδώ στο ραδιοθάλαμο του Sky. Δημήτρης Γιαννίδης μας ενημερώνει ότι στα επόμενα λεπτά θα έχουμε και τις δηλώσεις, οπότε θα συνδεθούμε
5: με το Υπουργείο Εξωτερικών για να ακούσουμε τις δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτη και του κ. Ρούμπιου και τις ερωτήσεις οι οποίες θα τεθούν. Δύο θα είναι από Έλληνες συναδέλφους και δύο από τις Ηνωμένες Πολιτείες που συνοδεύουν τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο ταξίδι του. Μία επίσκεψη στην χώρα μας που δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη επίσκεψη στην Άγκυρα, όπως παραδοσιακά, με εξαίρεση το 2020 νομίζω ήταν ο κύριος Πομπέο, ο οποίος είχε έρθει τότε και αυτός ως Υπουργός Εξωτερικών, πάλι κυβέρνηση Τραμπ, μόνο στην Ελλάδα και δεν είχε πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Έχουμε και ενημέρωση από τη Μαρία Τσελινίκου, τη συνάδελφο που βρίσκεται εκεί. Κάνουν τεστ τοίχου, μας γράφει τώρα, οπότε καταλαβαίνουμε ότι πλησιάζουν σιγά σιγά οι δηλώσεις. Έχουν προσέξει πολύ, μας γράφει η Μαρία, τους Αμερικανούς συναδέλφους. Τους έχουν βάλει σε ωραία αίθουσα με καφέδες, ενώ η δική μας είναι λίγο όρθιοι.
5: Φιλοξενία.
4: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Είμαστε φιλόξεροι εμείς. Λοιπόν, χτες αναφερθήκαμε στον Άδων Γεωργιάδη, έτσι, και στο καρφί που πέταξε σχετικά με αυτούς που δεν πήγανε στην εκδήλωση.
5: Για τον κύριο Δένδη, μετά από καιρό, γιατί είχε αφήσει λίγο αυτή την κόντρα.
4: Δεν ξεχνάει, ναι. Δεν ξεχνάει. Και χτες είχαμε τοποθέτηση του κυρίου Μαρινάκη πάνω σε αυτό που ξεκάθαρα κάλυψε τον κύριο Δένδη, έτσι. Φυσιολογικό.
5: Προφανώς. Για να ακούσουμε.
6: Ο Δένδιας είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας. Συμμετείχε σε μια πολύ σημαντική διάσκεψη στη Βενετία. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια υποχρέωση επανελαστική.
5: Εντάξει, και χωρίς μεγάλο άδειασμα βέβαια του κ. Γεωργιάδη, αλλά προφανώς είπε το αυτονόητο ότι ο Υπουργός Άμυνας ήταν κάπου που δεν μπορούσε να αποουσιάσει όταν βλέπει τους ομολόγους.
4: Ο Γεωργιάδης δίνει μάχες και τα γνωστά, ναι. Και δίνει μάχες. Είναι αλήθεια. Διάβασα σήμερα και το συζητάσαμε μαζί και από χθες για τον κύριο Μεϊμαράκη, ότι ενδεχομένως τον δει την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός.
5: Ναι, το γράφεται σε διάφορες στήλες σήμερα, μέχρι χθες το απόγευμα. Κλεισμένο, δεν το έλεγε κανένα στο ραντεβού. Υπήρχε μια επικοινωνία για να βρεθούν. Αν θα γίνει την Παρασκευή, εντάξει, ας έχουμε μια επιφύλαξη για τη μέρα. Ότι θα βρεθούν κάποια στιγμή για να δοθεί το μήνυμα ότι δεν είναι και όλοι οι πρώην πρόεδροι του κόμματος απέναντι, θα γίνει αυτό το ραντεβού.
4: Θέλει να τον μαλώσει.
5: Όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν είναι αυτό, δεν υπάρχει τέτοιο κλίμα από πουθενά. Το αντίθετο, για να δείξουν ότι οι σχέσεις είναι μια χαρά και ότι η απουσία δεν ήταν σκόπιμη. Ναι. Πραγματικά και εκεί υπήρχε λόγος για τον κύριο Μεϊμαράκη να βρίσκεται στις Βρυξέλλες.
4: Αν ήταν εκεί όμως δεν θα γίνονταν ραντεβού. Έτσι είναι. Δηλαδή, ξέρεις.
5: Το ραντεβού παίζει ρόλο στο να βγει προς τα έξω, να φανεί αυτό το καλό κλίμα. Γιατί πάντα υπάρχουν και δύσπιστοι, Αντώνη μου.
4: Μήπως τους έπιανε όλους ο Γεωργιάδης.
5: Υπάρχουν και δύσπιστοι.
4: Τι σημαντικό έχετε, εδώ είναι η ενότητα της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ μου στην Κάρπαθο ήρθα. Έλα κι εσύ.
5: Γίνονται πολύ σημαντικά πράγματα στο Στρασβούργο, Αντώνη. Και η παρουσία εκεί των Ελλήνων ευρωβουλευτών είναι πάρα πολύ κομβική για να μπαίνουν θέματα στις συζητήσεις που οι Ευρωπαίοι δεν περνάει από το μυαλό τους να τα θέσουν.

0: Πού να περάσει από το μυαλό τους.
1: Σαν βελανίδια ήταν.
2: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους.
0: Ασυδοσία εργαζομένων, τυράννοι μισθωτοί.
3: Δικό σου, εδώ είναι που λέμε. Αφήνει να παίξει και σου λέω δικό σου.
0: Εντάξει. Ήταν μια έκθεση για την ψυχική υγεία των εργαζομένων και είπε η κυρία Μελέτη, εγώ θα το κάνω viral. Θα μιλήσω για τους εργοδότες. Πόσο δύσκολα περνάνε.
3: Πόσο αντιεπαγγελματίες είναι κάποιοι εργαζόμενοι.
0: Ναι, εντάξει. Το ζούμε αυτό καθημερινά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εργαζόμενοι των 700-800 ευρώ που βασανίζουν τους εργοδότες τους.
3: Και τους κάνουν bullying.
0: Εντάξει τώρα, γιατί να πρέπει να γίνονται αυτά, γιατί να μην μείνει στο προφανές. Ήταν μια συγκεκριμένη έκθεση και βάζει ένα θέμα στο οποίο, εντάξει, παρουσιάζει τη χώρα μας τώρα να λέει αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει κανένα λόγο. Σίγουρα.
3: Είπε υπάρχουν... να πρωτοτυπήσει.
0: Ναι, πήγε να πρωτοτυπήσει. Εντάξει.
3: Δηλαδή, όταν πας να πρωτοτυπήσεις, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις.
0: Ναι. Έχασε ή κέρδισε, λες.
3: Εσύ πες μου, πώς ακούστηκε.
0: Και είχαμε νέο χτύπημα Ευάγγελου Βενιζέλου.
3: Για να ακούσουμε.
4: Το εξής, εάν ο Γιώργος Παπανδρέου είχε αποδεχθεί την πρότασή μου να ζητηθεί για την υπερψήφιση του πρώτου μνημονίου η αυξημένη πλειοψηφία των 3/5, όπως και έπρεπε, τα πράγματα θα είχαν εξελιχθεί για όλους μας τελείως διαφορετικά.
3: Εντάξει, το έχει ξαναπεί αυτό ο κύριος Βενιζέλος, αλλά τώρα εξής ήταν. Ο κύριος Βενιζέλος παρακολουθούσε την ομιλία του κύριου Σαμαρά χθες στο συνέδριο του Βήματος. Ο κύριος Σαμαράς παρακολουθούσε την ομιλία του κύριου Βενιζέλου. Οπότε ήταν και ένας μεταξύ τους να θυμηθούμε τις καλές μας στιγμές και να καρφεί για τους άλλους.
0: Να θυμηθούμε ποιους αγαπάμε και ποιους δεν αγαπάμε κυρίως από τα παλιά και να πούμε και τα καρφάκια μας που εντάξει τα ξέρουμε.
3: Πάντως εκείνο το διήμερο που κλήθηκε να αποφασίσει το ΠΑΣΟΚ αν θα πάει με τους 180 για να ψηφιστεί το πρώτο μνημόνιο να δεσμεύσει τη Νέα Δημοκρατία ή όχι, είχε φοβερό παρασκήνιο που έχουν διηγηθεί μια ιστορία που ο κ. Βενιζέλος ενώ ήταν υπουργός και συμμετείχε σε όλες αυτές τις αποφάσεις. Γινόταν μια σύσκεψη για να αποφασιστεί ακριβώς αυτό 180-150 και δεν τον είχαν φωνάξει και ανοίγει μόνος του την πόρτα γιατί έμαθε ότι ήταν σε ένα γραφείο της Βουλής και τους βλέπει μέσα και λέει τι γίνεται εδώ, λέει συζητούσαμε αυτό για να μην ακουστεί η άποψή του και να πάρουν την απόφαση, είναι μια φοβερή σκηνή. Το παρασκήνιο που λένε κάποιοι ότι ο κύριος Σαμαράς εκείνη την ημέρα με τους συνεργάτες του ήταν σε ένα γραφείο και περίμενε να ακούσουν τι θα πει το ΠΑΣΟΚ και αν έλεγε 180 μπορεί να τα ζήγιζαν και λίγο διαφορετικά. Ήταν φοβερό παρασκήνιο εκείνης εποχής. Εντάξει, την συνέχεια τη θυμόμαστε όλοι.
0: Έχουν πάει λίγο πιο πίσω οι δηλώσεις Γιάννη, αλλά σίγουρα στην εκπομπή του Γιώργου Μουρούτη και του Δημήτρη Στούμπο θα τις μεταδώσουμε. Μείνετε δηλαδή συντονισμένοι στον Sky, γιατί νομίζω θα ακουστούν πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με βάση και αυτό που είδαμε στις ανακτήριες δηλώσεις των δύο Υπουργών Εξωτερικών.
3: Ναι, όντως και περιμένουμε να δούμε αν θα τεθεί στις ερωτήσεις προς τον κύριο Ρούμπιο το θέμα των ελληνικών σχέσεων, πώς θα σταθεί απέναντι σε αυτό, κυρίως στις απειλές που υπάρχουν απέναντι στην χώρα μας και βεβαίως να δούμε από τις δηλώσεις των δύο και στο πλαίσιο των συμφωνιών που αναμένεται να υπογραφούν αλλά και το πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Εμείς πριν σας αφήσουμε να σας πούμε πως η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθούν ο Γιώργος Μουρούτης και ο Δημήτρης Στούμπος. Εμείς τα λέμε αύριο στις 10 που θα έχουμε και πολύ ρεπορτάζ από τη σημερινή συνάντηση.
3: Καλή σας ημέρα.
5: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
6: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ.
1: στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
1: Ποιο μάτς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
8: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις κουπονιά αγορών?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
9: Εδώ είμαστε!
8: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά, η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5, πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
13: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
14: Να δω

0: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία.
1: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
2: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Κτηματομεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα, οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-4321-294.
4: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
6: Εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και σε 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα είναι ως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Στο Λασίθι, δύο ανήλικοι ξυλοκόπησαν 12χρονο συμμαθητή τους έξω από σχολείο και ένας τρίτος πλητοσκοπούσε τη σκηνή με το κινητό του. Όπως αναφέρει τοπικό μέσο ενημέρωσης, είχε προηγηθεί bullying και μέσα στο σχολείο από ομάδα συμμαθητών του. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της αστυνομίας. Συνελήφθησαν 8 άτομα, οι τρεις ανήλικοι που κατηγορούνται για το ξυλοδαρμό του 12χρονου, καθώς και οι γονείς τους. Επίθεση από ομάδα ανηλίκων κατήγγειλε σε βάρος της μια 13χρονη στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 13χρονη οδηγήθηκε από συνομήλικη της σε χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων για να λύσουν προσωπικές διαφορές. Εκεί βρίσκονταν 8 ανήλικοι που το χτύπησαν ενώ κατάγραφαν την πράξη με το κινητό. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, τα αγόρια της ομάδας φέρεται να εμπόδισε τη 13χρονη να αποχωρήσει, απειλώντας την για τη ζωή της. Από την έρευνα των αστυνομικών, ταυτοποιήθηκαν συνολικά 5 ανήλικοι 13 ετών και άλλοι 3 από 12 έως 16 ετών. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία, συναυτουργία και απλή συνέργεια σε σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, παράνομη βία, απειλή και παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση τα περιστατικά εξαπάτησης πολιτών από επιτίδιους. Στη Θεσσαλονίκη, 48χρονος φέρεται να απέσπασε από 84χρονη πάνω από 175.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και τραπεζικές καταθέσεις, εκμεταλλευόμενος την φιλική σχέση που είχε με την ηλικιωμένη. Η υπόθεση τους έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 24, εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου. Στην Ηλία συνελήφθησαν ακόμα 2 άτομα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπραξαν πρόσφατα 4 απάτες κατά τις οποίες αφαίρεσαν από ηλικιωμένους χρηματικά ποσά και κοσμήματα, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει τις 36.000 ευρώ. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026 με στόχο την ενίσχυση των αναλυαίων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν πριν από λίγο τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το Ισραήλ απαιτεί σήμερα φόρο τιμής, αποτείει σήμερα φόρο τιμής στα 1.221 θύματα της φωνικής επίθεσης της Χαμάς πριν από 3 χρόνια στην χώρα. Στον τόπο του φεστιβάλ μουσικής Νόβα, στο οποίο η Χαμάς έκανε σε 7 Οκτωβρίου του 2023 έφοδο, γονείς θυμάτων τήρησαν ως λεπτούς η γη σε 6.29 το πρωί, ακριβώς την ώρα την έναρξη δηλαδή της επίθεσης που στήχησε τη ζωή σε περισσότερους από 300 ανθρώπους. Στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλήγματα του Ισραηλινού στρατού σήμερα. Στην αθλητική επικαιρότητα, ιστορική βραδιά η χθεσινή για τον Λιονέλ Μέση και την Αργεντινή. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών φόρησε για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής του ομάδας στο φιλικό κόντρα με την Μπενίν, στον Μπενίν, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ για το τελικό 3-0. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε τα δελτία μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη, σήμερα αραιή συννεφιά αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική, 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά, με τοπικές βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη, 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία, θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο, στα δυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου σήμερα. Η μέρα κινείται στους ρυθμούς της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας.
1: Είπα και εγώ, θα πεις ότι κινείται, επειδή γύρισα και εγώ εδώ να είμαστε μαζί. Θες να είμαστε χώρια. Καταγγέλλω.
0: Δεν πρόλαβα ούτε να σε καλημερίσω, ούτε να σε προναγγείλω. Θεωρώ ότι είναι σημαντικότερη η παρουσία δική σου από την έλευση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Είναι δεδομένο.
1: Θα το γράψουν τα ανάλες που λέγανε οι Λατίνοι οι φίλοι μας. Λοιπόν, εντάξει.
0: Ακούτε Sky καταρχάς, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Μαζί με τον Γιώργο Μουρούτη. Μαζί για σήμερα, γιατί από αύριο πάλι χώρια, αλλά θα συνεργαστούμε. Εκ του μακρόθεν.
0: Έτσι είναι.
1: Κάνουμε ανταλλαγές πολιτιστικές.
0: Δύο μέρες για επαγγελματικές υποχρεώσεις.
1: Καλές. Ναι. Θα σε αξιοποιήσουμε κιόλα. Είπαμε, γιατί πα σε καλές πρωτοβουλίες.
0: Μεγαλύτερη έκθεση βιβλίου.
1: Να τα πούμε.
0: Στην Φραγκφούρτη, η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Φραγκφούρτης. Εκεί θα ανακοινωθεί και το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας για το 2026, οπότε θα έχουμε και απευθείας επικοινωνία και για αυτά τα νέα.
1: Σοβαρά γεγονότα.
0: Στην Διεθνή Έκθεση, με πολύ έτσι αναβαθμισμένη συμμετοχή και αποστολή, θα έχει περίπτερο και φρέσκο στην εικόνα του περίπτερο, ανταγωνιστικό. Εν πάση περιπτώσει, θα τα πούμε όμως τις επόμενες ημέρες.
1: Θα σε παρακαλέσω, εκεί που θα πας τώρα, μια και θα είσαι στη Γερμανία, να μάθεις περισσότερες ζωντανές πληροφορίες για τον πρώην αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών που τον συλλάβανε.
0: Το διάβασα μετά από παρόντες.
1: Νομίζω είναι εντυπωσιακό.
0: Εγώ θεώρησα ότι θα ήταν κάτι λίγο πιο υπερβολικό, έτσι όπως θα γραφόταν στα μέσα ενημέρωσης. Φαίνεται ότι, για όσους δεν το έχετε ακόμα αντιληφθεί, ότι ο πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Γερμανίας συνελήφθη, όχι απλώς κατηγορείται, συνελήφθη για κατασκοπία πολύ εκτεταμένη. Είχε, λέει, εκχωρήσει, δεν λέω τη λέξη πουλήσει, αλλά εκχωρήσει περισσότερα από 1000 έγγραφα σε ξένες δυνάμεις. Ναι,
1: φοβερό.
0: Έναντι αμοιβής. Φοβερό, δεν λες τίποτα. Ειδικά στους Γερμανούς, οι οποίοι μας κουνούσαν στο δάχτυλο, λέγοντάς μας μια διεφθαρμένη χώρα. Ότι ήμασταν και η αιτία της κακοδαιμονίας μας ήταν η διεφθορά. Βεβαίως δεν σημαίνει ότι ξαφνικά εμείς γίναμε άγιοι.
1: Όχι, αλλά συμβαίνουν πολλά. Και από ό,τι φαίνεται, μου μυρίζει περισσότερο κάτι για εμπορικότητα, μου θυμίζει αυτό.
0: Και μεταξύ
1: δεν το βλέπω πολύ ιδεολογικό το θέμα.
0: Επειδή δεν έχω αντιληφθεί ακόμα για ποια χώρα πρόκειται,
1: με τόσα πολλά, μήπως ήταν 2-3, λέω εγώ.
0: Έχεις δίκιο.
1: Μήπως ήταν 2-3 στην εποχή μας. Τώρα είπαμε είναι και πολυπολικός ο κόσμος. Γίνεται λίγο χαμός με τις υπηρεσίες. Και τώρα θυμήθηκα, εσύ θα τα θυμάσαι, πώς παραιτήθηκε ο Βίλι Μπραντ κάποτε.
0: Να πω ότι ξεκινούν οι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας σε πολύ λίγο και του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Να συνδεθούμε απευθείας, να ακούσουμε τις δηλώσεις του.
2: Μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών. Σε υποδεχόμαστε σήμερα όχι μόνο ως Υπουργό Εξωτερικών μιας συμμάχου χώρας, αλλά και ως πολιτικό άντρα διεθνούς κύρους, βαθύ γνώστη της περιοχής και φίλο της Ελλάδας. Σε συνθήκες εντυνόμενου στρατηγικού ανταγωνισμού, αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας και σοβαρών ανακατατάξεων στην άμεση και ευρύτερη γειτονιά μας, ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του Διατλαντικού Δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις, την ενέργεια και το εμπόριο, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG προς τις παγκόσμιες αγορές, ενισχύοντας την ενεργειακή σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα. Τονίσαμε την ενισχυμένη παρουσία αμερικανικών εταιριών ενέργειας στην Ελλάδα, ιδίως σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση και έρευνα υποθαλάσσιων κοιτασμάτων υδρογων ανθράκων, και γεγονός το οποίο αποδεικνύει την εμπιστοσύνη που επιδεικνύει η αμερικανική αγορά στην ελληνική οικονομία και στο επενδυτικό μας περιβάλλον. Και βεβαίως τις σημαντικές αμερικανικές επενδύσεις οι οποίες γίνονται στην Ελλάδα, ιδίως σε επίπεδο εταιριών υψηλής τεχνολογίας, αλλά και σε επίπεδο ναυπηγείων. Σε ό,τι αφορά την αμυντική μας συνεργασία, η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας είναι η βασική διμερή συνθήκη η οποία διέπει την μεταξύ μας σχέση. Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας, παράλληλα αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Δεν θα μπορούσα όμως να μην αναφερθώ πρωτίστως στη διπλωματία μεταξύ των ανθρώπων. Η ελληνοαμερικανική κοινότητα αποτελεί μια ισχυρή γέφυρα φιλίας και συνεργασίας και μοχλό.
3: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
4: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
3: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Ροές και να δούμε με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε τη συνεργασία μας για τις διεθνείς αυτές κρίσεις. Η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο ζήτημα της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας. Όχι μόνο επειδή διαθέτει ένα ισχυρό ελληνόκτητο στόλο, αλλά πρωτίστως διότι η ασφάλεια της ναυσιπλοείας συνιστά απαράβατο όρο για να υπάρχει ασφάλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα και να μην υπάρχει κίνδυνος για επισιτιστική κρίση. Η Ελλάδα ανέδειξε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της το Μάιο του 2025 το ζήτημα της ασφάλειας και της ελευθερίας των θαλασσών και θα πράξει και το ίδιο σε λίγες εβδομάδες, στις 29 Οκτωβρίου, σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου, η οποία θα συνδέσει τις αναδυόμενες τεχνολογίες με το ζήτημα της ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Κοινή μας μέρημνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η δημιουργία και διασφάλιση συνθήκων σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών, όπως και κάθε άλλης εθνοτικής ή θρησκευτικής κοινότητας. Η Ελλάδα διατηρεί πολύ ισχυρούς δεσμούς με τα Ελληνορθόδοξα Πρεσβυγενή Πατριαρχία στην Αιγαίος Ανατολή και βρίσκεται σε διαρκή επαφή μαζί τους για να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λατρεία, αλλά και την προστασία των χώρων λατρείας. Μία ειδική αναφορά θα ήθελα να κάνω, αγαπητέ Υπουργέ, στο ζήτημα της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναδείξουμε το ζήτημα της ευρωπαϊκής τους πορείας, που είναι η εγγύηση για την ευημερία και ιδίως η αποτροπή της ανάδειξης εκ νέου παροχημένων εθνικισμών στην ευρύτερη περιοχή, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, αλλά και στις οφειλόμενες σχέσεις καλής γειτονίας. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, η Ελλάδα αποτελεί σήμερα έναν πυλώνα σταθερότητας, αξιοπιστίας και ανάπτυξης. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ταχύς ρυθμούς. Η διαρκής ποσοτική και ποιοτική ενδυνάμωση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων για την προστασία της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αποσκοπεί και συνολικά στην ευημερία της περιοχής και στην ασφάλεια η οποία είναι οφειλόμενη. Με αμυντικές δαπάνες σταθερά υπεράνω του ορίου των προβλεπόμενων από την Διατλαντική Συμμαχία, η Ελλάδα έχει καταστεί πλέον και πάροχος ασφαλείας για άλλες χώρες, με ηγετικό ρόλο σε όλες τις ναυτικές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην επιχείρηση Ασπίδες, στην Ερυθρά Θάλασσα, στην επιχείρηση Αταλάντα, στον Δυτικό Ινδικό Ωκεανό και σε άλλες θαλάσσιες περιοχές, όπως επίσης και στην επιχείρηση Αταλάντα, στην Κεντρική Μεσόγειο, οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις αμερικανικές πρωτοβουλίες, με μεγάλο διπλωματικό αποτύπωμα. Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με την Προεδρία να τρέχει, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έχουμε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και βεβαίως μέλος του ΝΑΤΟ με στρατηγικές συμμαχίες με κρίσιμες χώρες της περιοχής όπως είναι το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και βεβαίως με κρίσιμη συμμετοχή σε πολυμερή σχήματα όπως ιδίως θα αναφερθώ στο σχήμα 3+1 με την συμμετοχή της Κύπρου, του Ισραήλ και βεβαίως των Ηνωμένων Πολιτειών και με τη δική σου συμμετοχή αγαπητέ Υπουργέ, το σχήμα αυτό έχει αναβαθμιστεί από ένα ενεργειακό σχήμα σε ένα πολύ ισχυρό γεωπολιτικό πολυμερές σχήμα το οποίο ασκεί ουσιαστική επιρροή και θα ήθελα βεβαίως να αναδείξω με την παρουσία σου εδώ και το ζήτημα της Κύπρου. Η Κύπρος αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι αναγκαία η εξέβρεση λύσης για την επανένωση του νησιού στο πλαίσιο των αποφάσεων και ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τον τερματισμό της παράνομης κατοχής, με πηξίδα το διεθνές δίκαιο και την προώθηση του διαλόγου και της διπλωματίας ως των μόνων μέσων για να μπορέσει να υπάρξει αποκατάσταση της ειρήνης και της ευημερίας, αποτρέποντας σταθερά οποιαδήποτε αναθεωρητική απόπειρα ή απειλή. Κύριε Υπουργέ, η επίσκεψή σας συμπίπτει με τον εορτασμό των 250 ετών από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και 205 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, η οποία αποτείναξε τον Οθωμανικό ζυγό. Τη μοίρα μας τη συνδέουν οι επαναστάσεις. Το ελληνικό πνεύμα, οι αξίες του ελληνικού πολιτισμού αποτέλεσαν έμπνευση για την Αμερικανική Επανάσταση και τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας, όπως επίσης τα ιδεώδη της Αμερικανικής Επανάστασης και ιδίως το πρώτο τυπικό σύνταγμα του σύγχρονου κόσμου του 1787, το Αμερικανικό Σύνταγμα, αποτέλεσε έμπνευση για τα ελληνικά συντάγματα του αγώνα. Ο Τόμας Τζέφερσον, εκ των ιδρυτών πατέρων των Ηνωμένων Πολιτειών, κύριος συντάκτης της διακήρυξης της ανεξαρτησίας και τρίτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έγραψε μία απάντηση στον σπουδαίο Έλληνα τον Αδαμάντιο Κοραή εν μέσω της Ελληνικής Επανάστασης της 31 Οκτωβρίου του 1823, ανάμεσα σε άλλα που είχαν να κάνουν με το πολίτευμα το οποίο διαμορφωνόταν στην επαναστατημένη Ελλάδα. Ο Τόμας Τζέφερσον έγραψε τα ακόλουθα: «Κανένας λαός δεν αισθάνεται ζωηρότερη συμπάθεια από εμάς για τα δεινά από τα οποία υποφέρουν οι Έλληνες. Κανένας δεν απευθύνει στον Θεό πιο θερμές και πιο ειλικρινείς παρακλήσεις για την επιτυχία των σκοπών της. Σε περίπτωση κατά την οποία οι σκέψεις μου σας παράσχουν έστω και μία μόνο ιδέα που θα μπορεί να χρησιμεύσει στους Έλληνες, θα το θεωρήσω απότιση φόρου τιμής στα πνεύματα του Ομήρου, του Δημοσθένους και του λαμπρού αστερισμού των σοφών και ηρώων που το αίμα τους ακόμα εξακολουθεί να τρέχει στις φλέβες σας και που οι αρετές τους παραμένουν ακόμη σαν ένα βαρύ χρέος πάνω στους ώμους των σημερινών και των μελλοντικών φυλών της ανθρωπότητας. Απευθύνω στον ουρανό», καταλήγει ο Τζέφερσον, «τις θερμότερες οικεσίες για να επανακτήσουν οι συμπατριώτες σας την ελευθερία και την επιστήμη των προγόνων τους. Κύριε Υπουργέ, αυτοί είναι οι δεσμοί που μας ενώνουν. Καλώς ήρθατε στην Αθήνα».
5: Thank you. Thank you for
6: Σας ευχαριστώ θερμά.
5: Ευχαριστώ για την παρουσία σα. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ για τον έκτο στρατηγικό διάλογο, ο οποίο συνεχίζεται και το είδαμε και πιο πριν. Είναι γεγονό δέσμευση για τι δύο χώρε. Εργαζόμαστε μαζί σε μια πλειάδα θεμάτων. Είμαστε δύο χώρε που μα συνδέει κοινή κληρονομιά και περήφανη ιστορία. Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα έχουν μια μακρά ιστορία φιλία, εταιρική σχέση και συμμαχία. Και φυσικά η σπουδαιότητα αυτή τη ιστορική συμμαχία υπογραμμίζεται από τον κόσμο στον οποίο ζούμε, όπου βλέπουμε ταραχές, το Ορμούς, το Ιράν, στην Ερυθρέα Θάλασσα, στην Ιεμένη. Υπάρχουν φυσικά από τα θεραπευτικά γεγονότα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αναγνωρίζεται έτσι πόσο σημαντική είναι αυτή η συμμαχία με την Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ, που φυσικά είναι ιστορική φύσεως, με γερά θεμέλια, αλλά και εντελώς απαραίτητη. Είναι μια πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Και είμαι ευγνώμων. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίο σύμμαχο και μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο σπουδαίο σύμμαχο, αλλά έχουμε μια κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας για το πρόσωπο των απειλών που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας. Και έχουμε και μια κοινή κατανόηση για τα μέσα αντιμετώπισης τους. Για παράδειγμα, συμφωνούμε ότι τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να λάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνη στην υπεράσπιση της Ηπείρου και η Ελλάδα κάνει ακριβώς αυτό. Διότι μιλάμε για ένα 5% αμυντικών δαπανών με βάση το ΑΕΠ φέτος, με πάνω από 3,5% τούτου να δαπανάτε σε βασικές εργασίες αμύνης. Επίσης, υπάρχει και το πρόγραμμα συνεργασίας με εθνοφορείς της Φλόριντα. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα υπάρχει στενότερη στρατιωτική συνεργασία. Η Ελλάδα επίσης είναι πολύ στενός εταίρος στην ασφάλεια των συνόρων και στη μάχη εναντίον της μαζικής μετανάστευσης, επίσης στην καταπολέμηση του διεθνούς εγκλήματος, όπως και σε αντιτρομοκρατικά θέματα. Λόγω της γεωγραφίας της και της Μεσογείου, ούσα στο σταυροδρόμι πολλών οδών, η Ελλάδα είναι εκτεθειμένη στις απειλές έναντι της μαζικής μετανάστευσης, ένα τη διακίνηση ανθρώπων από διαφορετικές μορφές τρομοκρατών. Τώρα, ως κομμάτι των προσπάθειών μας να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κοινές μας απειλές, υπερήφανα ανακοινώνουμε ένα νέο μνημόνιο συνεργασίας που παγιώνει ένα πρόγραμμα ασφαλείας σε επίπεδο αντιτρομοκρατίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των δικών μας αρχών επιβολής του νόμου. Δεν θέλουμε υπό ουδεμία περίπτωση να δούμε το λίκνο του δυτικού πολιτισμού να απειλείται από οικικές αποφάσεις, από μια δράση, από παραβιάσεις, από αποτυχία αντιμετώπισης απειλών. Άρα αυτό το πρόγραμμα θα δημιουργήσει πιο δυνατή συνεργασία των δυνάμεων επιβολής του νόμου έναντι αυτών των απειλών. Αυτές τις πρωτοβουλίες καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν αληθή και ισχυρό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ. Μια χώρα που κατανοεί τη σπουδαιότητα του διαμοιρασμού ευθυνών και που επιθυμεί να εργαστεί με εταίρους έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τις βασικές απειλές εναντίον όλων των κρατών μελών. Και πέρα από τις ελληνικές επιχειρήσεις, διότι δεν αποτελεί το μόνο κομμάτι των σχέσεών μας που είναι σημαντικό, η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό εταίρο στην διασφάλιση του οικονομικού μέλλοντος συμμαχίας. Διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στο εμπόριο με πολλαπλούς ρόλους, αλλά και σε πολλές βιομηχανίες. Για παράδειγμα, έχουμε μια κοινή πρόθεση να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας σε αναδυόμενες τεχνολογίες και θέλουμε να επεκτείνουμε τις εισαγωγές Αμερικών LNG και φυσικά να έχουμε νέους διασυντητήριους αγωγούς που θα ενδυναμώσουν την περιφερειακή ασφάλεια στην ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα να σεβαστούμε τις διμερείς σχέσεις. Ταυτόχρονα, θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη διακίνηση αρχαιοτήτων προς τη ΣΥΠΑ. Κάτι που αποτελεί τον μοχλό χρηματοδότηση εγκληματικών οργανώσεων και πλήττει την αγορά. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία για αμφότερες τις χώρες, καθώς εμείς στη ΣΥΠΑ τιμούμε τα τεχνουργήματα του δυτικού πολιτισμού, όπως και το πράττουν οι σύγχρονοι Έλληνες. Το Υπουργείο Εξωτερικών μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών, το FBI, πάντοτε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, θέλουμε να διασφαλίσουμε τους θησαυρούς του πολιτισμού που φυσικά αποτελούν κοινό αγαθό και να προστατεύσουμε όλα αυτά εναντίον της παράνομης διακίνησης. Ο σημερινός στρατηγικός διάλογος αντανακλά τη στενή σχέση μεταξύ των δύο χωρών αλλά και το εύρος των θεμάτων στα οποία εργαζόμαστε και με ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία να έχουμε χρόνο μαζί με τους συναδέλφους σας και αδειμονώ να συνεργαστώ με όλους σας και στο μέλλον για να διασφαλίσουμε τα έθνη μας και να προστατεύσουμε τα κοινά μας συμφέροντα. Ευχαριστώ θερμά.
6: Οι Υπουργοί Εξωτερικών θα δεχτούν 4 ερωτήσεις. Παρακαλώ δηλώστε το όνομά σας, το μέσο ενημέρωσης που εκπροσωπείτε και σε ποιον απευθύνετε την ερώτησή σας.
7: The Minister of Foreign Affairs and the States, the Secretary of State.
5: Οι υπουργοί θα δεχτούν τέσσερις ερωτήσεις. Παρακαλώ. Πείτε ποιο μέσο προσωπείτε και σε ποιον απευθύνεται η ερώτησή σας. Ευχαριστώ θερμά.
7: Παρακαλώ, κύριος Μελέτης, στην τρίτη σειρά.
8: Σηκώνομαι.
7: Αν έχετε την καλοσύνη, καλύτερα καθιστός.
8: Ναι. Η ερώτησή μου είναι για τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε κι εσείς, αλλά το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης και της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας είναι στρατηγική επιλογή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Ήθελα να ρωτήσω κατά πόσον μπορεί η Ελλάδα να στηρίζεται στην στήριξη, να υπολογίσει τη στήριξη των ΗΠΑ σε σημαντικά έργα και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει στην κατεύθυνση αυτή. Δεν είναι μόνο ο κάθετος διάδρομος, είναι η γεώτρηση της Exxon Mobil, είναι η έρευνες της Εύρων νότια της Κρήτης, αλλά και τα μεγάλα έργα διασύνδεσης, ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Αίγυπτο και το άλλο επίσης σημαντικό έργο της διασύνδεσης, ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ. Σας ευχαριστώ.
5: Well, I can tell you we're very... Μπορώ να σας πω ότι έχουμε μεγάλη αφοσίωση και νομίζω... Α, ναι, ναι, υπάρχει διερμηνία από ότι όλοι κατανοούν. Ναι, ναι, θα σας έλεγα τι αφορούσε η ερώτηση. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε μεγάλη δέρμηση προς αυτό και πέρα από το κομμάτι της ασφάλειας θα έλεγα ότι η ενεργειακή ασφάλεια σχετίζεται με εθνική ασφάλεια και αν δεν το πιστεύετε δείτε τι συμβαίνει τώρα στον κόσμο με αυτό που προσπαθεί να κάνει το Ιράν και φυσικά δεν τα καταφέρει, αλλά τι προσπαθεί να κάνει. Νομίζω ότι αυτό που μάθαμε είναι πως πάντα το γνωρίζαμε, αλλά τα πρόσφατα γεγονότα μας υπενθύμισαν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε διαφοροποιημένους αγωγούς και διαφοροποιημένες οδούς. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να αποκόπτεται ενέργεια σε ένα μέρος και να απειλείται όλος ο κόσμος. Ταυτόχρονα να τίθεται ένα αμφιβόλο η ικανότητα μιας χώρας να δράσει λόγω ενός καθεστώτος. Άρα έχουμε μεγάλη αφοσίωση σε όλους τους διαδρόμους και σε όλους τους...
4: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
9: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
10: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 24 231.
11: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
12: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
13: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
14: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
5: Αποδεκτό ή όχι, αυτό σας λέω. Δεν θα έχουν ποτέ πυρηνικό πρόγραμμα και οτιδήποτε στο οποίο θα συμφωνήσουν και το αποδεχθούν οι ΗΠΑ θα είναι κάτι που θα μας οδηγεί ότι ποτέ δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα. Αυτή είναι η θέση μας, αυτή είναι η λογική που άρχισαν όλα και είναι σημαντικό να το κατανοήσουμε και το έχω θέσει πολλαπλώς και θα το ξαναθέσω. Τι προλάβει να κάνει το Ιράν? Να χτίσει μια σημαντική ικανότητα μαζικής κλίμακος που θα γίνονταν ανέγκυχτη. Σε ένα-δύο χρόνια θα ρώτησε προσκήνιο και θα έλεγαν δεν μπορείτε να μας επιτεθείτε. Θα χτίσουμε πυρηνικό οπλοστάσιο και δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα γι' αυτό γιατί έχουμε τόσους πυράβλους και ντρόουν. Αν προσπαθήσετε να μας πειράξετε, τότε θα εξαλείψουμε οποιαδήποτε χώρα στη Μέση Ανατολή και θα εξαφανίσουμε τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή. Αυτό προσπαθούσαν να κάνουν. Ο πρόεδρος Donald J. Trump δεν θα το επέτρεπε ποτέ αυτό να συμβεί. Αντιμετώπισε κάτι το οποίο πολλοί αγνοούσαν. Κατέστρεψε το πρόγραμμα ντρόουν, κατέστρεψε τις ικανότητες κατασκευής ντρόουν, κατέστρεψε την πυραυλική ικανότητα του Ιράν, εξουδετέρωσε αμφότερες ικανότητες και επίσης κατέστρεψε το ναυτικό τους, κατέστρεψε την αεροπορία τους. Έχουν πολύ λιγότερη στρατιωτική ισχύ σήμερα και η ασυλία ήταν αυτή που ήθελαν να κρύψουν. Ποτέ δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα. Τελεία. Όχι όσο είναι πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ. Και για εμάς αυτή είναι η κόκκινη γραμμή. Τώρα, πώς θα το επιτύχουμε αυτό, θα το δούμε. Υπήρχαν πολλές ευκαιρίες στο παρελθόν να φτάσουμε σε μια συμφωνία επί αυτών των ζητημάτων. Δεν το έπραξαν. Τώρα αντιμετωπίζουν κυρώσεις. Η οικονομία τους βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Για πρώτη φορά, ακόμη και τα μέσα στη ΣΥΠΑ αρχίσουν να καλύπτουν την κακή εικόνα του Ιράν. Τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά. Ταυτόχρονα υπάρχει τώρα ροή πετρελαίου, ίδια με πριν από αυτή τη σύραξη. Άρα έχασαν τον απόλυτο έλεγχο των στενών. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο σε ελεύθερη πτώση η οικονομία τους. Η Ιρανική οικονομία φτάνει σε πολύ χαμηλά επίπεδα και είναι δικό τους το σφάλμα. Δικό τους το σφάλμα, γιατί εκείνοι έλαβαν τις αποφάσεις. Εκείνοι έβαλαν το λαό του Ιράν στην τωρινή του κατάσταση. Κάθε δολάριο και κάθε μορφή χρήματος που λαμβάνει το καθεστώς δεν το θέτουν στην υπηρεσία του λαού, αλλά προς τη Χεζμπολά και τη Χαμάς και προφανώς στους Χούθη. Εκεί δαπανούν τα χρήματά τους. Θα έπρεπε να δαπανούν τα χρήματα στο λαό τους, αλλά ανταυτού θα δαπανούν για την τρομοκρατία και όπλα. Ελπίζω αυτό να αλλάξει. Αλλά ποτέ δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα. Ευχαριστώ θερμά και παρακαλώ προς τον κύριο Υπουργό της Ελλάδος. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε με επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Όχι, δεν με πειράζει. Μπορώ να απαντήσω. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, ο πρόεδρος Τραμπ βλέπει την κατάσταση στο Ιράν. Ταυτόχρονα, μπορεί η Ελλάδα να συνεχίζει να υποστηρίζει τις αμερικανικές δυνάμεις με βάση όπως από αυτή τη Σούδας. Παρακαλώ.
15: Σας επισημάνω ότι... Καταρχάς, να επισημάνω ότι η Ελλάδα έχει πάρει μια στάση αρχής σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τις ένοπλες συγκρούσεις, είτε πρόκειται για την Ουκρανία είτε για την Μέση Ανατολή. Η στάση αυτή είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και η υποστήριξη του αμυνόμενου απέναντι στον επιτιθέμενο. Υπό αυτήν την εκδοχή η ελληνική πολιτεία όχι μόνο στήριξε την ελληνική επικράτεια και βεβαίως στήριξε και την βάση της Σούδας, αλλά επίσης κατέστηκε πάροχος ασφαλείας. Παρήχαμε ασφάλεια σε γειτονικές χώρες, παρήχαμε ασφάλεια στην Κύπρο όταν απειλήθηκε ευθέως, στη Βουλγαρία, στις χώρες του κόλπου. Η Ελλάδα έχει πλέον τη δυνατότητα, χάρη στα ανεπτυγμένα αμυντικά της συστήματα και χάρη στην πολύ ισχυρή γεωπολιτική της θέση, να μπορεί να παρέχει ασφάλεια, να κάνει εξαγωγή ασφάλειας, να είναι πυλώνα σταθερότητας. Και όπως ανέφερα, η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή ήδη ο κύριος παράγων στην επιχείρηση η οποία γίνεται στην Ερυθρά Θάλασσα με υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την επιχείρηση Ασπίδες, για τον ασφαλή πλού των πλοίων που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα. Εάν απαιτηθεί να υπάρξει περαιτέρω επιχείρηση, τότε στο πλαίσιο μιας γενικότερης επιχείρηση η οποία θα έχει την ευθύνη για την ομαλή διέλευση και στον κόλπο σε κατάσταση ειρήνης, είναι προφανές ότι η Ελλάδα θα βρεθεί και πάλι στο προσκήνιο.
16: Επόμενη ερώτηση. Στο κέντρο αριστερά ο κύριος Νέδος. Καλημέρα σας. Η Βασίλης Νέδος από την Καθημερινή, την εφημερίδα Καθημερινή. Η ερώτησή μου είναι προς τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Ήδη αναφέρθηκε στις αποστολές στις οποίες συμμετέχει η Ελλάδα στην Ερυθρά Θάλασσα. Υπάρχουν πολύ ανοιχτά και θα έλεγα σαφή αιτήματα από την αμερικανική πλευρά για συμμετοχή σε πιο αμερικανικές πρωτοβουλίες στη Μέση Ανατολή, στο Ορμού, στην Ερυθρά Θάλασσα, στην ευρύτερη περιοχή. Οπότε η μία μου ερώτηση είναι αν η Ελλάδα προτίθεται να συμμετάσχει σε μια τέτοια αποστολή και ήθελα επίσης να σας ρωτήσω αν συζητήσατε με τον Αμερικανό ομόλογό σας για την Ελληνο-Ισραηλινή σχέση και πώς αυτή προκαλεί ενόχληση σε κάποιο γείτονά μας.
15: Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της συμμετοχής της Ελλάδας στις επιχειρήσεις, καταρχάς να επισημάνω ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην Ερυθρά Θάλασσα, στην Μεσόγειο, στον Ινδικό Ωκεανό, είναι όλες συμπληρωματικές των Αμερικανικών πρωτοβουλίων. Άρα δεν βρίσκονται σε κάποια κατάσταση αντίθεσης, αλλά περισσότερο συμπληρωματικότητας. Η Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, έχει ηγετικό ρόλο στην παρουσία, ιδίως στην Ερυθρά Θάλασσα. Από την άλλη πλευρά, εάν καταστεί αναγκαίο, τότε είμαστε στην κατάσταση να μπορούμε να συνεργαστούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι ώστε να παρέχουμε την αναγκαία ναυτική βοήθεια και στην περιοχή του στενού του Ορμούζ, εφόσον η κατάσταση το επιτρέψει, εφόσον υπάρξει μια βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η Ελλάδα δεν έχει μόνο ενδιαφέρον επειδή είναι ηγέτιδα δύναμη στην ναυτιλία, έχει ενδιαφέρον διότι πρωτίστως μέσω της ναυτιλίας διασφαλίζεται η εφοδιαστική αλυσίδα, διασφαλίζεται η ενεργειακή ασφάλεια και στο τέλος της ημέρας η ευημερία των λαών. Σε ό,τι αφορά την συζήτηση που κάναμε με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την ευρύτερη περιοχή, συζητήσαμε τα θέματα τα οποία αφορούν και το Ισραήλ. Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα έχει στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Έχουμε ήδη αναπτύξει μια πολυπίκυλη δράση με το Ισραήλ. Θα ήθελα ιδιαιτέρως να αναφερθώ εκ νέου στην πρωτοβουλία 3-1 που περιλαμβάνει και την Κύπρο και τις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι τόσο ενεργειακή αλλά και ευρύτερα γεωπολιτική. Η σχέση μας, η αντίληψή μας για τα θέματα της Μέσης Ανατολής με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών είναι απολύτως κοινή. Θα πρέπει να υπάρξει ειρήνευση στην περιοχή, θα πρέπει να προχωρήσει το σχέδιο 20 σημείων στη δεύτερη φάση για να έχουμε βιώσιμη ειρήνη και ανασυγκρότηση στην περιοχή της Γάζας και θα πρέπει να σταματήσουν οι ενέργειες εκείνες, ιδίως στη Δυτική Όχθη, οι οποίες δημιουργούν συνθήκες παρεμπόδισης για να υπάρξει λύση στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
5: Τελευταίο ερώτημα, παρακαλώ. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ένα ερώτημα, γιατί είμαστε εκτός ατζέντας. Καλή τύχη με αυτή την παράκληση. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, το Υπουργείο Εξωτερικών λέει στις... Μισό λεπτό, τι λέτε, μιλάμε... Μισό λεπτό, πιο αργά παρακαλώ. Μιλάει γρήγορα γιατί προσπαθεί να κάνει δύο ερωτήσεις. Ωραία. Και ήταν η πρώτη ερώτηση, δεν κατάλαβα. Ναι, σωστά. Το Υπουργείο Εξωτερικών συνεχίζει λοιπόν να λέει στις κρίσεις κυβερνήσεις. Ποιος είπε ότι το λέμε αυτό? Έτσι αναφέρεται. Από ποιον? Ποιος? Ποιες είναι οι φορές? Η Wall Street Journal. Άρα είναι στις εφημερίδες και είναι αλήθεια? Γιατί εγώ μπορώ να δείξω πολλά άθρα στις εφημερίδες που δεν αληθεύουν. Λοιπόν, ναι, πάντα μου αρέσουν αυτές τις ιστορίες. Κάποιος σας λέει κάτι, παιδιά. Έπειτα γράφετε ένα άρθρο, το θεωρείτε δεδομένο και μετά με ρωτάτε πώς εγώ ανταποκρίνω σε αυτό. Δεν ξέρω γιατί μου μιλάτε. Ειλικρινά, επειδή αναφέρετε κάτι, δεν σημαίνει ότι αληθεύει. Είμαι σίγουρος ότι το ξέρετε. Άρα, δεν αληθεύει η βάση της ερώτησής σας. Δεν λέμε τίποτα σε κανένας προς αυτό. Το έχω πει επανειλημμένα. Δεν ξέρω πώς να απαντήσω σε μια ερώτηση που δεν είναι σωστή, γιατί βασίζεται σε κάτι λανθασμένο. Μάλιστα. Μια άλλη γενικότερη κοινωνική ερώτηση. Το AI, η τεχνητή νοημοσύνη. Ωραία. Ποια είναι η άποψή σας? Λέγεται super intelligence, υπέρεφη AI. Μάλιστα, ναι. Το φαντάστηκα. Ποια είναι η άποψή σας για το ρόλο της κυβέρνησης στο να μην απειληθεί το μέλλον της ανθρωπότητας. Και κύριε Υπουργέ, ποια είναι η θέση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη ρύθμιση των αμερικανικών εταιριών AI? Σημασία έχει, όχι δική μου άποψη, άποψη της κυβερνήσεως των ΗΠΑ. Η αμερικανική κυβέρνηση έχει μια ομάδα κρούσης σχετικά με το πώς οι ΗΠΑ θα διαδράσουν με προσπάθειες ρύθμισης διαφορετικών προσπαθειών να αμβληθεί αυτός ο κίνδυνος και τα μειονεκτήματα από αυτή την υπερευφυΐα. Φυσικά υπάρχουν και καλά στοιχεία. Άρα έχουμε μια ομάδα κρούσης που έχει ήδη δημιουργηθεί και υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που έχουν εμπλακεί. Κοιτάξτε, είναι ένα νέο ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο εξελίσσεται γρήγορα σε σχέση με όλους τους ανθρώπους και με όλα τα κράτη που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε λοιπόν παγιώσει μια διαδικασία σε σχέση με την αμερικανική απάντηση και ερχόμαστε σκληρά και στενά με τους συμμάχους στον κόσμο. Θα σας παραπέμψω σε αυτήν την ομάδα κρούσης γιατί αρχίζει την εργασία της τώρα. Είδατε τι έκανε ο πρόεδρος την προηγούμενη εβδομάδα όταν υπήρχε μια συνάντηση όλων των ηγετών, υπήρχε μια κοινή δήλωση και υπήρχαν κάποια κοινά συμπεράσματα για μια προσέγγιση. Ο στόχος είναι αυτός, όσο καλύτερα μπορώ να τον πω με απλοποιημένους όρους. Η υπερευφυΐα, η τεχνητή νοημοσύνη, όπως το ονομάζουν πολλοί, θα συμβεί. Συμβαίνει ήδη. Να το ερώτημα. Πώς έχουμε τα θετικά στοιχεία, πώς τα δαμάζουμε εποφελία των χωρών μας και πώς μπορούμε να αμβλύνουμε ή να παρεμποδίσουμε τους κινδύνους που απορρέουν. Στην αρχή πρέπει να κατανοήσετε ποια είναι τα ωφέλη και ποια είναι τα δυνητικά μειονεκτήματα και ποιος είναι ο ρόλος που μπορεί να διαματίσουν οι κυβερνήσεις από ρυθμιστικής απόψεως έτσι ώστε να επηρεάσουν αυτά τα δύο θέματα. Δηλαδή, να διασφαλίσουμε ότι τα θετικά θα είναι πολύ περισσότερα και να αμβληθούν οι κίνδυνοι. Περί αυτού πρόκειται και εργαζόμαστε πολύ σκληρά και πρέπει η ομάδα να εργαστεί πολύ σκληρά γιατί αυτή η τεχνολογία εξελίσσεται εξαιρετικά γρήγορα.
15: Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα ανθρώπινο επίτευγμα μεγάλης κλίμακας, αποτελεί μια νέα βιομηχανική και επιστημονική επανάσταση. Και τούτο διότι μπορεί να παρέχει σε όλο τον κόσμο τις δυνατότητες να καλύψει κενά, να αναπτύξει τεχνογνωσία, να βελτιώσει το επίπεδο εκπαίδευσης και γνώσης. Από την άλλη πλευρά, αντιλαμβανόμαστε ότι οι κίνδυνοι τις οποίες επάγεται είναι εξαιρετικά σημαντικοί για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με εθισμό ευάλωτων κατηγοριών πολιτών, για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με παραπληροφόρηση, ακόμη και με προσβολή της ίδιας της δημοκρατίας, για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με μεγαλύτερες ανισότητες στον κόσμο. Εξ αυτού του λόγου, η δική μας θέση...
4: Ερμής, 91,8 στα FM.
15: Έξυπνη ρύθμιση. Και όσο και να αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο σε τεχνολογικά επιτεύγματα να μπορείς να θέσεις κανονιστικά και ρυθμιστικά όρια, η πραγματικότητα είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι διπλής χρήσης. Μπορεί να είναι ευεργετική, αλλά μπορεί να καταστεί και καταστροφική. Θα χρησιμοποιήσω μία από τις πολύ ευφυείς γλωσσολογικές αναφορές της πλούσιας ελληνικής γλώσσας. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί στη σωστή δοσολογία να καταστεί πραγματικό φάρμακο για τις κοινωνίες σε υπερβολική δοσολογία ή σε δοσολογία η οποία δεν είναι η προσήκουσα, μπορεί να καταστεί φαρμάκι. Άρα ναι στη ρύθμιση, ναι στην τεχνολογία, όχι στην τεχνοφοβία, ουσιαστική ρύθμιση η οποία θα προστατεύει τα αγαθά και τους πολίτες και θα διασφαλίζει την πρόσβαση στην εποχή της τεχνολογίας.
5: Θα δούμε στην ολοκλήρωση των κοινών δηλώσεων. Ευχαριστούμε θερμά. Παρακαλώ παραμείνετε στη θέση σας για λίγα λεπτά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
17: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα.

0: και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Έκτη Διεθνή Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.

0: Επιστρέψαμε, εμείς συζητάμε και σχολιάζουμε την συνέντευξη τύπου την κοινή των δύο υπουργών ήδη στο διάλειμμα στο στούντιο. Είχατε την δυνατότητα να ακούσετε ολόκληρη την συνέντευξη τύπου του Μάρκο Ρούμπιο και του Γιώργου Γέρα Πετρίτη από το Υπουργείο Εξωτερικών. Νομίζω, Δημήτρη, ότι δεν μας έκανε σοφότερη η σημερινή συνέντευξη.
1: Μα καθόλου.
0: Όμως,
1: μα καθόλου.
0: Πιστοποίησε την πολύ καλή σχέση των δύο χωρών και η παρουσία του Ρούμπιο στο Υπουργείο Εξωτερικών και η αναφορές του για την συμμαχία της Ελλάδας με τις,
1: τη στρατηγικότητα, με τις, την ιστορικότητα
0: ακριβώς.
1: Και σε λεπτομέρειες το υπερπέραν. Λοιπόν, τέλος πάντων, πολύ σφιγμένοι ήταν οι υπουργοί, θα επανέλθουμε
0: ήταν
1: από αύριο.
0: Ήταν προσεκτικοί για να μην γίνει κάποιο λάθος, να μην γίνει κάποια παρανόηση και να μην μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει
1: και το τελευταίο γρήγορο
0: ενδεχόμενη αστοχία δηλώσεων.
1: Ο κύριος Ρούμπιο έδωσε και μαθήματα δημοσιογραφίας, εκεί έχουμε φτάσει, τέλος πάντων. Εντάξει, λοιπόν, τα αφήνω για αύριο.
0: Εννοείς για την ερώτηση που του έγινε.
1: Έκανε ο συνάδελφος εξ Αμερικής.
0: Εντάξει.
1: Okay.
0: Δικαίωμά του είναι να σχολιάσει και δημοσίευμα. Είναι δικαίωμα του κάθε.
1: Όλα τις ελευθερίες είμαστε. Τις ελευθερίες.
0: Όσους σχολιάζουν. Okay. Πάμε σε άλλα ζητήματα. Θα έχουμε δυνατότητα να αναλύσουμε.
1: Ουσιαστικά την εκπομπή την κάναμε οι δυο μας μαζί με τους δύο υπουργούς.
0: Είναι
1: μια πρωτοτυπία. Είναι μια πρωτοτυπία.
0: Γέρα Πετρίτη μαζί και εμείς ήμασταν χώρια σήμερα από την εκπομπή. Όμως είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε σφαιρική ενημέρωση γύρω από, από την πολύ σημαντική επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Να ενημερώσουμε ότι υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ειδικά στο κέντρο. Αυτή τη στιγμή, σε λίγη ώρα, θα κινηθεί ο κύριος Ρούμπιο προς τα επόμενα ραντεβού του. Άρα, να είστε προσεκτικοί στο κέντρο. Και εγώ θέλω, και είχα σκοπό να το συζητήσουμε, αλλά μας περιόρισε η επικαιρότητα, για την επέτειο που έχουμε σήμερα, τη μαύρη επέτειο της εισβολής της Χαμάς.
1: Της τρομοκρατικής επίθεσης στη συναυλία.
0: Εισβολής δεν είναι, της δολοφονικής επίθεσης είναι, της
1: τρομοκρατικής, όσα θες πες. Είναι τρία χρόνια από την περιβόητη 7η.

0: Οκτωβρίου.
1: Της Χαμάς, δηλαδή των εκπροσώπων των Παλαιστινίων στην Γάζα.
0: Μην το λες αυτό, της Χαμάς. Της Χαμάς είναι ακριβές, η Χαμάς είναι αυτό που είναι. Άλλαξε πότε τη βάζουν στη λίστα της τρομοκρατικής οργάνωσης, πότε συζητάνε μαζί της και άλλα ωραία πράγματα. Αυτοί οι περισσότεροι, τα ηγετικά της στελέχη, τρομοκρατική αντίληψη και πρακτική ακολούθησαν. Δεν αλλάξαμε εμείς, άλλοι αλλάζουν στους καταλόγους ποιοι είναι τρομοκράτες, ποιοι δεν είναι, ανάλογα τι βολεύει στις συγκυρίες.
1: Πρόσωποι, βάσει κάποιες ψηφοφορίες που είχε γίνει πριν πολλά χρόνια και μετά παρέμειναν. Των Παλαιστινίων στην Γάζα.
0: Και μετά και συζητάγανε με και με τις εκπροσώπους τους ενδιάμεσους του κυρίου Τραμπ κλπ. Αλλά έχουμε άλλη ώρα.
1: Και χωρίς αντίδραση από την Παλαιστίνη, εισέβαλαν, σκότωσαν Ισραηλινούς πολίτες, βίασαν γυναίκες, αθώα παιδιά, σκότωσαν παιδιά, πήραν ομήρους, κακοποίησαν ανθρώπους και έκαναν ένα τεράστιο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Είναι μια μέρα, 7η Οκτωβρίου, που άλλαξε τον κόσμο. Τώρα δεν,
0: τον κόσμο όχι, αλλά τον. Επιβάρυνε πολύ περισσότερο.
1: Άλλαξε τον επιβάρυνε. Κόσμο γιατί
0: υπήρξε. Τώρα είσαι λίγο ανισότιμος.
1: Θεωρώ ότι υπήρξε μετά, αυτό θα έλεγα, η υπερβολική αντίδραση του Ισραήλ που ισοπαίδωσε την Γάζα. Βεβαίως βάλτε και εσείς στην θέση σας, στην θέση των Ισραηλινών, τον εαυτό σας. Πώς θα αντιδρούσατε εάν έμπαιναν κάποιοι στην πατρίδα σας, έκαναν ό,τι έκαναν οι Παλαιστίνοι, οι Χαμάς, όπως θέλετε πείτε τους, θα αντιδρούσατε ή θα το αφήνατε και θα περνούσε? Εγώ νομίζω ότι θα αντιδρούσατε, και ειδικά όταν η προτεραιότητα αυτών των ανθρώπων είναι η εξαφάνισή σας από τον χάρτη, η εξαφάνιση του Ισραήλ, και με αντισημιτικά χαρακτηριστικά, δεν είναι εθνικό απελευθερωτικά.
0: Okay. Για να μείνουμε όμως μόνο στα θεσμικά, επειδή δέχτηκαν μια ακραία τρομοκρατική επίθεση οι Ισραηλινοί, αθώοι πολίτες, ούτε καν ένοπλοι κτλ. Ήταν ένα φεστιβάλ για την ειρήνη, για τη μουσική και τα λοιπά, με νέους ανθρώπους και λοιπά.
1: Στα κιμπούτς που μπήκαν δεν ήταν κανένα φεστιβάλ.
0: Τίποτα. Λοιπόν, όχι, μα ήταν δίπλα, ήταν δίπλα. Αυτό ήταν.
1: Σπίτια των ανθρώπων.
0: Συνολική επίθεση κανένα. Λοιπόν, άρα το δικαίωμα στην άμυνα το χαιρέτησαν και συνολικά τότε οι ευρωπαϊκές χώρες. Άλλο η άμυνα και η προσπάθεια να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και να κυνηγήσουν τους τρομοκράτες και τους εγκληματίες που σκότωσαν, όπως είπες, λαϊλάτισαν, βίασαν και πάει λέγοντας, και εχμαλώτησαν, γιατί περάσαμε και την περίοδο μέχρι να απελευθερωθούν. Αυτά νομίζω σημάδεψαν, είναι από τα βαριά γεγονότα της εποχής και στην περιοχή μας. Αυτό δεν αλλάζει ότι και τα υπόλοιπα είναι πολύ βαριά. Ενώ η συνεχιζόμενη τώρα κατάσταση μετά την εισβολή στην Ουκρανία, αυτό θέλω να πω εγώ, αυτό πήγαινα να πω, το πόσο βαριά είναι αυτά τα γεγονότα. Η γενικότερη ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο, που σε λίγο θα τον πει Αμερικανικό κόλπο, κύριο Στάμπιτς, όπως πάει, και βλέπουμε τη συνέχεια. Τέλος πάντων, ένα γρήγορο τώρα, γιατί τώρα δεν έχουμε το χρόνο, αλλά θα επανέλθουμε από αύριο και μεθαύριο.
1: Ένα λεπτό.
0: Μόνο τον τίτλο να πω ότι δυστυχώς οι εξελίξεις, οι θεσμικές εξελίξεις που έχουν σημασία στο κρατήδιο αυτό, στην περιφέρεια της Γερμανίας, Σαξονία, Anhalt, δικαίωσαν τους φόβους μας και τους σχολιασμούς μας, γιατί για πρώτη φορά εκλέγουν πρόεδρο του τοπικού κοινοβουλίου, όχι πρωθυπουργό, τον ακροδεξιό,
1: και τη συντηρητική δεξιά, αλλά
0: και με την αριστερή, υποτίθεται το σχήμα αυτό τη Βάγεχνετ, αλλά και 5 βουλευτές ή 4 είναι αμφισβητούμενο από τους Χριστιανοδημοκράτες. Αυτά είναι βαριές κινήσεις και θα επανέλθουμε.
1: Και συνδέονται και τα δύο γεγονότα μεταξύ τους με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Εγώ θα ξαναπώ πριν κλείσουμε, Δημήτρη, ότι μου έχει κάνει πάρα πολύ άσχημη εντύπωση η παρέμβαση της Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, σαν να μην έχει συνέστηση, της κυρίας Μελέτης στο Ευρωκοινοβούλιο, λέγοντας ότι οι εργαζόμενοι εκβιάζουν
0: ούτε
1: τους
0: αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος.
1: Εργοδότες. Νομίζω ότι καλό.
0: Σωστά
1: είναι.
0: Το καυτηριάζεις. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει εχέφρον που θα πει ότι έκανε σωστή δήλωση.
1: Δυνατόν.
0: Και από το βήμα του τη Ευρωβουλή.
1: Είναι δυνατόν. Οι πολιτείες έχουν θεσπίσει τρόπους με τους οποίους οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αντιδράσουν, να προσφέρουν. Φύγουν, υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, όμως αυτή η κουβέντα δεν λέγεται. Και δεν λέγεται ειδικά σε.
0: Δεν είναι τέτοιοι οι ρόλοι των ευρωβουλευτών. Να προσέχουν 5 φορές οι εκλεγμένοι με την ψήφο των Ευρωπαίων πολιτών να υπηρετούν τα σοβαρά ζητήματα με σοβαρό τρόπο.
1: Να γράφουν πριν τις ομιλίες τους και να καταλαβαίνουν το τι λένε.
0: Και τα μεγέθη της ζωής.
1: Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Εγώ ήθελα πριν κλείσουμε να σας ενημερώσω και για την Big Win, όπου συνεχίζοντας την σταθερή συνεργασία της με το Μαζί για το Παιδί, βρίσκεται στο πλευρό της νέας γενιάς και της σχολικής κοινότητας, προσφέροντας νέο αθλητικό εξοπλισμό στο 4ο Γυμνάσιο Ηλίου. Μια ακόμα ουσιαστική πρωτοβουλία που ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες και δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για άθληση, συμμετοχή και ομαδικότητα στην καθημερινότητα των μαθητών. Περισσότερα στο bigwincares.gr. Καλημέρα.
0: Τι κάνει αυτός?
2: ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
5: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.
9: Γιαγιά μου, τι έχεις?
10: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
9: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
10: Γιατί... γιατί κάτι με τριγυρίζει.
11: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
12: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε σμαλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
13: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Εμείς καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Πολλές καλημέρες και για αυτό το πρωινό. Είναι Τετάρτη σήμερα, ο μήνας έχει 7, εσείς είστε συντονισμένοι στον Ερμή, είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη και πάμε να δούμε τα γεγονότα της επικαιρότητας που όπως πάντα στο νησί μας κάθε μέρα, χειμώνα, καλοκαίρι, έτσι είναι θερμή. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με αυτά τα ζητήματα που αφορούν τον τουρισμό, καθώς έχουμε έτσι χοντρικά μια εικόνα για τη Ζάκυνθο του 2026, με τα στατιστικά να λένε μέχρι τώρα ότι η κίνηση ήταν σταθερή και περίπου ίδια με αυτήν της περσινής περίοδου. Το άλλο μεγάλο θέμα έχει να κάνει με τις τιμές, τα προϊόντα πρώτης ανάγκης, τα οποία συνεχώς ανεβαίνουν, ενώ υπάρχει και ένα θέμα που αφορά τις κινητοποιήσεις του αγροτοκτηνοτροφικού κόσμου τις επόμενες ημέρες για μια σειρά από θέματα. Πάμε τώρα στον ιατρικό κόσμο, όχι με αφορμή την απεργία των νοσοκομιακών γιατρών τις επόμενες μέρες, αλλά για να συνομιλήσουμε για μια σειρά από θέματα που αφορούν το χώρο με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Παύλο Καψαμπέλη, τον οποίο φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα κύριε Ξενόφο.
1: Υγεία και όλα τα καλά.
2: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Να ευχηθούμε όλα τα καλά σε όλο τον κόσμο, αλλά με αφορμή το πιο σημαντικό που δεν αχωράζεται και με τίποτα. Λοιπόν, το πιο σημαντικό είναι και γι' αυτό, επειδή βρισκόμαστε σε μια φάση φθινοπόρου, να δούμε πόσο τα πράγματα θα δυσκολέψουν το επόμενο διάστημα με τις γρίπες, με τις ιώσεις και όλα αυτά. Υπάρχει κάτι να πούμε από τώρα στον κόσμο?
2: Θα πρέπει να πούμε ότι τώρα από τον Οκτώβριο και μετά θα πρέπει σιγά σιγά οι ευπαθείς ομάδες πρωτίστως να κάνουν το αντιγρυπτικό εμβόλιο.
1: Ναι. Το οποίο αντιγρυπτικό εμβόλιο κάθε χρόνο, ας πούμε, τροποποιείται ελαφρά, σύμφωνα με τις ανάγκες.
2: Είναι πολύ εξελιγμένα εμβόλια, είναι εντελώς ακίνδυνα, υπάρχει πολύ μεγάλη εμπειρία πάνω από 30 χρόνια, είναι ασφαλέστατα τα εμβόλια.
1: Να μην ανησυχεί ο κόσμος, έτσι, γι' αυτό σας το ρωτάω.
2: Όχι. Το προλαμβάνει στην ιατρική είναι
1: το θεραπεύει
2: προτιμότερο από το να το θεραπεύει.
1: Σωστά. Λοιπόν, με αφορμή τώρα μια επιστολή που στείλατε εσείς πριν από λίγες εβδομάδες στα μέλη σας, θέλω να δούμε λίγο το νομοθετικό πλαίσιο, αν καλύπτει πλήρως το κομμάτι του ιδιωτικού τομέα της υγείας και τι πρέπει να έχουν στο νου τους οι συνάνθρωποι μας, οι συμπολίτες μας που ενδεχομένως έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας.
2: Άκουστε κάτι.
1: Πιάστε το από την αρχή.
2: Οι πολίτες καταρχήν δεν θα πρέπει να δίνουν σημασία και προσοχή στις διαφημίσεις.
1: Ναι.
2: Η ιατρική είναι μια επιστήμη που δεν χρειάζεται να διαφημίζεται. Ναι. Αυτό απασχολεί το εμπορικό κομμάτι της υγείας, δυστυχώς. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, αλλά από το 1912, το 2012, που έγινε απελευθέρωση όσον αφορά των δομών της υγείας, που μπορεί δηλαδή οποιοδήποτε να ανοίξει μη γιατρός ένα φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και από εκεί και πέρα να βάλει κάποιο γιατρό ως υπάλληλο να λειτουργεί, έχουμε τεράστια προβλήματα. Θέλω να πούμε αυτό, ότι η ιατρική είναι ένα λειτουργήμα. Και ας το χαρακτηρίσουμε και επάγγελμα εντός εισαγωγικών.
1: Δεν είναι ένα οποιοδήποτε επάγγελμα όμως.
2: Ναι. Λοιπόν, πάγια και θεωρώ και σωστή

0: ο σοβαρός γιατρός δεν χρειάζεται να διαφημίζεται.
1: Ναι.
0: Η διαφήμισή του προέρχεται μέσα από τις γνώσεις του, από τις πράξεις του, γενικώς από την καλή του συμπεριφορά προς τους ασθενείς και από τα επιστημονικά του επιτεύγματα.
1: Ναι, έτσι. Ακριβώς.
0: Όλα αυτά τώρα μέσω του διαδικτύου και όλα αυτά φέρουν υπηρεσίες. Τις φορές φέρουν ήδη και ενδεχομένως τις κάνει κάποιος άλλος και λειτουργούν πολλές φορές και ενδεχομένως ως ενδιάμεση. Αυτά όλα είναι τα αγορεύονται στο κάτω-κάτω στις ερωτήσεις. Επομένως λοιπόν οι πολίτες δεν πρέπει να παρασέρνονται από όλα αυτά και όλες αυτές κάτι πομπόδεις, εκφράσεις, τίτλοι κτλ. Αναγεννητικής ιατρικής, μεταβολικής ιατρικής, αυτά δεν υπάρχουν.
1: Μια φορά γεννιόμαστε. Εγώ ξέρω μια φορά γεννιόμαστε και μετά πεθαίνουμε.
0: Ναι, αντιγυραντική κτλ. Κτλ. Mm. Δεν αποτελούν επίσημες εκφράσεις και τεκμηριωμένες εκφράσεις της ιατρικής.
1: Καταλάβατε. Ναι, απολύτως,
0: πρέπει να τα αποφεύγουμε. Ναι. Να πηγαίνουν στους κλασικούς γιατρούς με τις κλασικές ειδικότητες. Και πάλι και εκεί χρειάζεται να γίνεται επιλογή.
1: Για να γίνονται καλά. Πάντως δεν πρόκειται να ξαναγεννηθούμε, ούτε να ξαναγίνουμε νέοι.
0: Με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους, ο ασθενής έχει ελεύθερη επιλογή γιατρού και θεραπευτηρίου.
1: Ναι.
0: Άρα διαλέγει το που θα πάει. Διότι πέραν από την επιστημονική υπάρχει και μια ανθρώπινη και ψυχολογική σχέση ανάμεσα στον ασθενή.
1: Και στο γιατρό.
0: Έτσι. Και γι' αυτό έχουμε και τα φαινόμενα που όλοι παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα.
1: Και που ανησυχήσαμε όλοι, να ξέρετε. Έτσι
0: και τα λοιπά.
1: Μπορεί εσείς που είσαστε γιατροί να ήταν κάτι που δεν σας έκανε εντύπωση. Απλά ο κόσμος ο πολύς ανησύχησε και λόγω της περιοχής που ήταν, υποτίθεται μια καλή περιοχή στο κέντρο της Αθήνας, και σου λένε όλοι τι συμβαίνει.
0: Εκεί συμβαίνουν τα χειρότερα.
1: Ναι. Να ρωτήσω, εντάξει, Πρόεδρε, η ιατρική από την κοσμετολογία πόσο απέχει? Απέχει παρασάγκας, απέχει...
0: Τεράστια.
1: Τεράστια.
0: Δεν έχουν καμία σχέση. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς επέρασε ένας νόμος πριν λίγα χρόνια, ατυχώς και κακώς που πέρασε, που επέτρεπε στην αρχή να συστεγάζονται ιατρία μαζί με κάποιες παραϊατρικές, ας το πούμε, ιδιότητες, όπως αισθητική, κάποια επαγγέλματα παραϊατρικά, φυσικοθεραπευτές, οπτικούς και διάφορα τέτοια.
1: Που λειτουργούν συμπληρωματικά, ας πούμε, στην ιατρική. Είναι κάπου κοντά.
0: Τώρα τι να κάνουν, δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει,
1: ο φυσιοθεραπευτής θα να προσφέρει κάτι. Ναι.
0: Και αυτοί για να λειτουργήσουν όπως ένας φυσικοθεραπευτής, πρέπει να έχει γνωμάτευση και εντολή γιατρού το τι πρέπει να κάνει. Δεν αποφασίζει αυτός.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή όλα αυτά τα επαγγέλματα κινούνται κατόπιν οδηγιών ιατρού της αντίστοιχης ειδικότητας.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα λοιπόν γίνανε διάφορες διαμαρτυρίες από τον Παρελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τους Ιατρικούς Συλλόγους. Ανακλήθηκε εν μέρη αυτός ο νόμος, η τροπολογία που είχε περάσει. Έτσι, παρέμεινε μόνο για τα Ινστιτούτα Αισθητικής και λίγο πολύ τώρα με βάση τις εξελίξεις και αυτά που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, καταλάβαμε γιατί δεν ανακλήθηκε.
1: Ναι,
0: εν πάση περιπτώσει,
1: είναι συμφέροντα οικονομικά, σίγουρα. Ναι.
0: Ναι, και εμπλέκονται διάφοροι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά πιστεύω ότι
1: το καταλάβαμε.
0: Η δικαιοσύνη θα τα ξεκαθαρίσει.
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί ελπίζουμε να τα ξεκαθαρίσει, ελπίζουμε.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, το θέμα είναι να μην έχουμε ανθρωποθεσίες όμως κάθε φορά.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να κάνουν τον πολίτη πολύ πιο υποψιασμένο, έτσι, να επισκέπτεται γιατρούς που τα κατά τεκμήριο είναι σοβαροί, είναι
1: σοβαροί επιστήμονες.
0: Δηλαδή σήμερα προσφέρει ο καθένας και τα λοιπά, γιατί πολλές φορές ο ασθενής διαβάζει κάτι, ακούει κάτι
1: και σου λέει κάνε με νέο, ας πούμε, πάλι,
0: να το διασταυρώσει, έτσι, χωρίς κάποια αποδεδειγμένη, έτσι, άποψη και τα λοιπά να υπάρχει,

0: Αυτό είναι λίγο επικίνδυνο. Ναι. Αλλά, μπας περιπτώσει, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή.
1: Υπάρχει
0: και
1: ένα θέμα.
0: Και πάντα να διασταυρώνει την όποια, δηλαδή, ιδιαίτερα στα σοβαρά θέματα, πρέπει να διασταυρώνει. Λοιπόν, αυτό είναι
1: γίνεται
0: το
1: ένα εμπόριο με το όνειρο περί αιώνιας νεότητας.
0: Εντάξει, μην αναζητούν τώρα...
1: που δεν υπάρχει.
0: Οι άνθρωποι, γιατί έχουν και αυτοί εν μέρη κάποια ευθύνη, τη μεγαλύτερη φυσικά ευθύνη, την έχουν αυτοί οι οποίοι υπόσχονται
1: ναι.
0: αυτές τις θεραπείες, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί ο ασθενής μπορεί να είναι ευκολόπιστος, μα τέλος πάντων μπορεί να κυνηγάει κάποια χήμερα, ποιος ξέρει.
1: Εντάξει, νομίζω ο καθένας θα ήθελε να είναι, να είναι νέος πάντα, αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβεί στην πραγματικότητα.
0: Άμα υπήρχε, θα την κάναμε ήδη για τον εαυτό μας.
1: Σωστά, οι γιατροί ήδη, ναι.
0: Δύο λεφτά. Αυτό δεν, πώς το λένε, οι ασθενείς δεν μπορούν σαν επιχείρημα να καταλάβουν.
1: Ναι,
0: αν υπήρχε αυτό, έτσι. Λοιπόν, το μόνο που μπορεί να κάνουν είναι να... μεγαλώνουν, να αυξάνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς αυτών που τα κάνουν, τίποτα άλλο. Και είναι και επικίνδυνο. Ιδιαίτερα τώρα γίνεται μια υπερβολική, θα έλεγα, χρήση, τα αυτά που λένε και λέγονται μπότοξ,
1: τα ηλεκτρονικά,
0: και ιστορίες
1: και τα λοιπά. Στην ουσία παραμορφώνουν έτσι αυτά, έτσι.
0: Από ό,τι ακούγεται και τα λοιπά, εμείς δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη καταγγελία ή, εν πάση περιπτώσει, κάνουμε ελέγχους και θα κάνουμε και άλλους ακόμα και πιο αυστηρούς. Αλλά δεν μπορεί να ξέρουμε τώρα ο καθένας τι κάνει στο γιατρείο του, έτσι.
1: Ναι.
0: Και ενδεχομένως μπορεί να κάνουν τέτοιες εφαρμογές και μη γιατροί.
1: Ναι, που είναι το πιο
0: επικίνδυνο
1: αυτό.
0: Κάποιοι,
1: ναι.
0: Να, κάποιοι τυχάρπαστοι, κάποιοι που να κάνουν πλανοδιακή ιατρική ή και σε διάφορα, ξέρω εγώ, ιστιτούτα αισθητικής, την αποκομωτήρια, άλλους χώρους. Τώρα εγώ λέω έτσι, κατά τύχη κάποια πράγματα, μπορεί και να μην υπάρχουν, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει διαδοθεί. Εάν γίνονται αυτά τα πράγματα...
1: Θα είναι παράνομα να ξέρουμε, και επικίνδυνα, ναι.
0: Πρώτον είναι παράνομα, αυτό δεν το συζητάμε, διότι η εφαρμογή των μπότοξ και του γυαλουρονικού οξέως
1: πρέπει να γίνεται
0: από γιατρό. Ιατρική πράξη.
1: Ναι.
0: Και κάθε ιατρική παράξη είναι υποχρεωτικά να γίνεται, να εκτελείται σε αδειοδοτημένο χώρο, σε γιατρείο.
1: Ναι.
0: Γιατί? Διότι μπορεί να υπάρξει κάποια
1: ή
0: οποιαδήποτε μία επιπλοκή.
1: Μία αλλεργία, μπορεί, κάτι, ναι.
0: Δεν μπορεί να γίνει ένα αλλεργικό σοκ.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Και πρώτον, εάν ο γιατρός δεν έχει τα απαραίτητα που πρέπει σε ένα νόμιμα αδειοδοτημένο ιατρείο να υπάρχουν αυτά, έτσι,
1: ναι.
0: Θα πρέπει και ο ίδιος να ξέρει να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση.
1: Σωστή.
0: Άρα λοιπόν αυτό μπορεί να το κάνει ένας εξειδικευμένος γιατρός στον τομέα του. Έτσι, δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε.
1: Γι' αυτό κάνουν χρόνια ειδικότητα.
0: Εννοείται. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία.
1: Ναι,
0: λοιπόν, ο ασθενής πρέπει να το ξέρει αυτό.
1: Είσαστε πολύ ασαφής και κατανοητός. Έτσι.
0: Ναι, και συνήθως αυτά τα άλματα, τα επικίνδυνα, τα κάνουν άνθρωποι άσχετοι
1: χωρίς γνώση και ηθική, θέλω να πω εγώ.
0: Όχι, όχι. Πέραν από το θέμα της ηθικής, που έχουν ο άσχετος ή ο ημιμαθής έχει άγνοια
1: του
0: κινδύνου,
1: ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Λόγω μειωμένων γνώσεων το τι μπορεί να συμβεί,
1: ναι.
0: Και να γνωρίζει πώς θα το αντιμετωπίσει,
1: ναι.
0: Λοιπόν, αν τώρα είναι αλήθεια αυτά που βγαίνουν τώρα για το
1: Μαζονάκι,
0: ναι. Ότι του χορηγήθηκε,
1: έχει ανησυχήσει όλος ο κόσμος και
0: φάρμακα
1: βοηθάει
0: που μπορεί
1: σήμερα
0: να χρησιμοποιήσει μόνο ειδικευμένο.
1: Εσείς όταν είσαστε στο χειρουργείο.
0: Αντιλαμβάνεστε και αυτή η γιατρός. Εγώ λέω, δεν ξέρω αν αληθεύει όλο αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Και αν προκύψει από τη δικαστική έρευνα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτή ήταν μια γιατρός ανεφιδικότητος.
1: Ανειδίκευτη.
0: Δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αυτά τα φάρμακα.
1: Ναι.
0: Που καταλαβαίνετε.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Εδώ μπαίνουμε σε πράγματα περίεργα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η όλη ιστορία.
1: Ναι.
0: Πρέπει λοιπόν ο ασθενής, αυτό είναι το μήνυμα, να ζυγιάζει καλά και να επισκέπτεται αποδεδειγμένα γιατρούς σοβαρούς, διότι όπως και σε όλα τα επαγγελματά, έτσι, στη σημερινή εποχή έχουμε και μια έκπτωση, να έλεγα, κάποιων αρχών, κάποιων διαβαθμίσεων κτλ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έτσι,
1: να σας ρωτήσω και κάτι.
0: Να αντιμετωπίζει με σοβαρότητα το πρόβλημά του πρώτα ο ασθενής και κυρίως ο γιατρός πρέπει να συμπεριφέρεται επιστημονικά και δεοντολογικά σωστά.
1: Κοιτάξτε, ένας ασθενής...
0: Εν πάση περιπτώσει μπορεί να παίρνει και ένα τηλέφωνο στον ιατρικό σύλλογο
1: να
0: ρωτάει.
1: Ναι.
0: Ναι. Να μπορεί
1: τώρα
0: να
1: είμαστε όλοι υποψιασμένοι και θα ρωτάμε
0: ναι,
1: όλοι.
0: Ναι, ναι, έτσι.
1: Ναι.
0: Να μην δίνει καμία σημασία στο διαδίκτυο ή σε όλα αυτά τα μηνύματα και τις διαφημίσεις, διότι το 90% από
1: είναι
0: αυτά ψεύτικα. Είναι ψεύτικα.
1: Ναι, ναι. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας για το πώς πρέπει να λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Δηλαδή θα έπρεπε το κράτος ενισχυτικά να έχει κάποιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.
0: Ακούστε
1: ενισχυτικά
0: τώρα,
1: και σε εσάς.
0: Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, το σοβαρότερο είναι, το κυρίαρχο πρέπει να είναι ο αυτοέλεγχος.
1: Αυτό για τους σοβαρούς που λέτε, αλλά δεν είναι όλοι οι άνθρωποι σοβαροί.
0: Ο αυτοέλεγχος. Από εκεί και πέρα, κανένας ελεγκτικός μηχανισμός δεν μπορεί, κατά την άποψή μου, να αποδώσει το μέγιστο, έτσι, γιατί εκεί μπορεί να πιάσει κάποια θέματα, διαφημίσεις, τέτοια.
1: Ναι.
0: Αλλά τα ουσιαστικά, το τι γίνεται πίσω από τις πόρτες ενός ιατρείου, δεν μπορεί κανένας...
1: Μόνο ο γιατρός τα ξέρει.
0: Ναι, μόνο ο ίδιος, δηλαδή,
1: ναι.
0: Καταλάβατε τι θέλω να σας πω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, υπήρχαν παλιά το Σώμα Επιθεωρητών, το ΣΕΙΠ, λεγόταν έτσι, συντεκμημένο το Σώμα Επιθεωρητών του Υπουργείου Υγείας και τα λοιπά, που ήταν κάπως εξειδικευμένο. Εντάξει, και αυτό είχε φιλορροήσει τα τελευταία χρόνια και ενοποιηθήκανε μαζί και με άλλα από άλλους τομείς ηλεκτρικά σώματα και πήγανε στην Ελεκτρική Αρχή Διαφάνειας.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν. Αυτό είναι ένα που μπορεί να αναλάβει κάποιες εξειδικευμένες περιπτώσεις και τα λοιπά. Τώρα, υπάρχουν οι περιφέρειες που αδειοδοτούν κάποιες δομές, δηλαδή τις μονάδες ημερήσιας νοσηλείας ή τις ιδιωτικές κλινικές και τα λοιπά, ακόμα και τα ιατρία, που δεν ξέρω κατά πόσον έχουν το επιστημονικό προσωπικό, αλλά και γενικότερα το προσωπικό να ελέγχουν αυτές τις δομές και τα λοιπά. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και η ελεγκτική, μια επιτροπή ελέγχου των φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των ιατρικών συλλόγων,
1: η
0: οποία αδειοδοτούμε κιόλας. Αλλά εντάξει, γίνεται ένας έλεγχος. Μπορεί μετά να γίνει μετά από ένα χρόνο ή δύο χρόνια ή τρία χρόνια. Εκτός και αν υπάρξει κάποια επίσημη καταγγελία.
1: Ναι.
0: Έτσι, να ελέγξουμε. Δηλαδή θα πρέπει ο πολίτης να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Αν δει κάτι το οποίο είναι ύποπτο ή δεν είναι νόμιμο ή κτλ. Και όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι και σε οποιοδήποτε. Δηλαδή,
1: άλλο τομέα.
0: Της ιατρικής δηλαδή. Ή μια συμπεριφορά ή μια υπερβολική αμοιβή ή όλα αυτά δηλαδή εντάσσονται μέσα στη γενικότερη συμπεριφορά του γιατρού.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε.
1: Ωραία.
0: Οπότε
1: ναι.
0: Καλό είναι να μας το καταγγέλει, να έχει το θάρρος να μας το καταγγέλει στον ιατρικό σύλλογο να το ελέγξουμε. Εμείς έχουμε επιβάλει και στο παρελθόν και πρόστιμα και επιπλήξεις και πειθαρχικά έχουμε κάνει και τα πάντα.
1: Ναι. Ανάγκη για να κλείσει κάτι προέκυψε ποτέ?
0: Τι είπατε?
1: Ανάγκη για να κλείσουμε κάτι, ας πούμε, εδώ προέκυψε ποτέ?
0: Όχι.
1: Σας έτυχε τόσα χρόνια?
0: Έχουμε αναστείλει
1: άδειες.
0: Ναι, αναστείλει, έχουμε επιβάλει πρόστιμα για 10 και 20 χιλιάδες ευρώ.
1: Αναστολή μέχρι να νομιμοποιηθεί, ναι.
0: Ναι, αλλά τώρα τι συζητάμε, έρχεται μετά το ίδιο το κράτος, οι οποίοι κάνουν προσφυγή στη δικαιοσύνη, στα διοικητικά δικαστήρια, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: και μπορεί να δικαιωθούν.
0: Όχι μόνο δικαιωθούν. Κάνουν προσφυγή με άλλα, με οικονομικά κριτήρια που βγάλανε τις 120 δόσεις, το ένα, το άλλο και παλιότερα δηλαδή. Και λόγω της οικονομικής κρίσης που βγήκανε κάτι τέτοιοι νόμοι, οπωσδήποτε, πώς να τους ονομάσουμε, με
1: εξυπηρέτηση
0: πολύ ευκολία και ευχέρεια και τα λοιπά, που στην ουσία ακυρώνανε αυτές τις δράσεις. Οπότε σου λέει ο άλλος, εντάξει, θα πάω, θα κάνω μια προσφυγή, θα πάω στο δικαστήριο, το πολύ πολύ να πληρώσω 120 δόσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι, μάλιστα, ή ναι, και να έρθουν μετά και σε μια περίπτωση μας είπαν να επιστρέψουν και το πρόστιμο που πάει πέρα του δημοσίου τα χρήματα, όχι σε εμάς.
1: Ναι.
0: Να δώσουν στα δημόσια.
1: Άρα και το κράτος έχει την ευθύνη του, θέλετε να πείτε.
0: Εννοείται, έχει την ευθύνη και τα λοιπά.
1: Έχετε δίκιο. Απλά έχει το κράτος τις δικές του, οι γιατροί και ο πολίτης, ο καθένας αυτά που του αναλογεί. Εσείς υπηρετήσατε πόσα, πάνω από 40 χρόνια το δημόσιο σύστημα υγείας, έτσι. Το ενδυναμώνουμε το δημόσιο σύστημα υγείας. Την άποψη τη δική μου, την προσωπική, την ξέρετε, αλλά θέλω εσάς να ακούσω. Το ενδυναμώνουμε το εθνικό σύστημα υγείας όσο μπορούμε και όλα αυτά τα υπόλοιπα να λειτουργούν έτσι, ας πούμε, δορυφορικά, περιφερειακά, όχι κεντρικά.
0: Ακούστε τώρα, δεν όλο να γίνει δημόσιο σύστημα υγείας.
1: Όχι όλο, το ενδυναμώνουμε, είπα. Ναι.
0: Και ακούστε κάτι. Πρέπει το δημόσιο σύστημα υγείας να συμβαδίζει και να συνεργάζεται αρμονικά και με κανόνες μαζί με το ιδιωτικό σύστημα υγείας. Έτσι. Είναι δύο πράγματα που είναι αλληλένδετα, γιατί κοινό στόχος και των δύο είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους ασθενείς, πάνω απ' όλα, έτσι, για την ασφάλειά τους ή για την υγεία τους. Και το ένα και το άλλο. Δηλαδή είναι κοινός ο στόχος.
1: Ο ιδιωτικός τομέας έχει πρωταρχικό, ας πούμε, το οικονομικό μέρος και νομίζω
0: δεν
1: μετά
0: είναι,
1: έρχονται τα υπόλοιπα.
0: Όχι, ακριβώς, δεν είναι, όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Το ότι μπορεί να υπάρχει είναι εντάξει, αλλά μπορεί και μέσα και στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τη δουλειά.
1: Και σοβαροί γιατροί, δεν το συζητώ.
0: Ναι, και αλλά το ιδιωτικό και κομμάτι, να σας πω, ότι έχουν και αλλού μεγαλύτερη, έχουν και πιο πλούσια γκάμα, έτσι, οι διαδικασίες κτλ. Λοιπόν, θέλω να σας πω, πάνε, θα έλεγα, αγκαζέ, να χρησιμοποιήσω
1: ναι,
0: μια λέξη,
1: ναι, ναι,
0: πρέπει
1: μαζί
0: να πηγαίνουν με συνεργασία, με δεοντολογία, με σοβαρότητα και τα δύο συστήματα, και το ένα συμπληρώνει το άλλο, το
1: ναι,
0: είδαμε και στην πανδημία, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και αυτή είναι η διαδικασία. Τώρα, όσον αφορά το σύστημα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που δεν είναι και εθνικό, θα λέγαμε, γιατί δεν
1: δημόσιο,
0: πιάνει.
1: Ναι.
0: Ναι, το δημόσιο, τέλος πάντων, το δευτεροβάθμιο είναι, το νοσοκομιακό σύστημα υγείας,
1: ναι,
0: έτσι, γιατί η πρωτοβάθμια δεν έχει προχωρήσει τόσο πολύ όσο θα έπρεπε, για να λέγεται εθνικό, έτσι, και με τον προσωπικό γιατρό και τα λοιπά, υπάρχουν προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, έχει προβλήματα, σε άλλους τομείς έχει προχωρήσει, σε κτηριακές υποδομές, εξοπλισμούς κτλ. Σε άλλους τομείς χωλαίνει. Δηλαδή,
1: στο ανθρώπινο δυναμικό.
0: Στο προσωπικό κτλ. Διότι η οικονομική κρίση και όλα αυτά είχε παρενέργειες και στον τομέα της υγείας. Έτσι. Σκεφτείτε ότι 30.000 γιατροί και πλέον έχουν φύγει στο εξωτερικό.
1: Ναι, παντού είχε παρενέργειες και στην παιδεία και παντού. Επομένως,
0: λοιπόν, είναι ένα θέμα αυτό.
1: Βλέπουμε το μοντέλο αυτό του της ελεύθερης οικονομίας και σε όλη την Ευρώπη και λοιπά, ότι χρειάζεται διορθωτικές παρεμβάσεις.
0: Υποχρεωτικό τώρα, ελεύθερη οικονομία και οποιαδήποτε οικονομία.
1: Ναι, χρειάζεται διορθωτικές παρεμβάσεις και τον έλεγχο του κράτους. Ναι.
0: Έτσι,
1: υποχρεωτικά
0: το
1: δεν πάει, όχι, εντάξει,
0: ενταχθεί,
1: αλλά υποτίθεται ότι το κράτος είναι πάνω από τον πολίτη και τον προστατεύει, έτσι, με αυτή την έννοια.
0: Αλλά
1: το λέω,
0: είναι σχετικό.
1: Όπως και ο δικός μας ο κλάδος, ξέρετε, χρειάζεται έλεγχο για την τήρηση της δεοντολογίας.
0: Όλες τις δουλειές, έτσι, πάνω σε
1: αυτό. Καλά, όχι τον παπούλα πάνω από το κεφάλι μας συνέχεια, αλλά τέλος πάντων.
0: Τώρα, για να υπάρξει πλήρη στελέχωση στα νοσοκομεία, γιατί το ίδιο πρόβλημα λίγο πολύ θα αντιμετωπίζουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα πρέπει να βελτιώσει, για την Ελλάδα τώρα μιλάμε, τις συνθήκες εργασίας, την εκπαίδευση, οπωσδήποτε, την αξιοκρατία,
1: ναι,
0: πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση, έτσι, και τελευταίος και τις οικονομικές αμοιβές που πρέπει να έχει κάποιος γιατρός.
1: Ναι.
0: Εμείς έχουμε από τους χαμηλότερους, μη σας πω γιατί χαμηλότερες στην Ευρώπη και εδώ μιλάμε, η Ρουμανία που ήταν χειρότερη στην οικονομία από εμάς, την πήγε αργότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει διπλάσιες, τριπλάσιες,

0: Έχουμε μάθει
1: λίγο
0: όλοι.
1: Πολύ τις ξέρουν όλοι. Εξάλλου στην ιατρική είναι πολύ εύκολη η επικοινωνία, η ορολογία κτλ. Λοιπόν, και έτσι πάνε εκεί πέρα. Και έχουν και καλύτερες συνθήκες και έχουν και καλύτερα ωράρια.
0: Βέβαια, και γι' αυτό υπάρχει αυτή η αιμορραγία στην Ελλάδα με τους γιατρούς.
1: Ναι, και τέλος πάντων, και υπάρχει και αξιολόγηση, αξιοκρατία.
0: Ναι.
1: Εδώ θα πρέπει να ξέρετε, τα 10-15 χρόνια δεν υπάρχει αυτό που λέγεται ευγενής άμυλα, ανταγωνισμός επιστημονικός.
0: Ο καλός νοούμενος ανταγωνισμός.
1: Εννοείται, δηλαδή τώρα ας πούμε παλιά για να πάρεις μία θέση στο ΕΣΥ, δηλαδή ή να ανέβεις ένα βαθμό, έτσι, κάθε φορά κρινόσουν. Δηλαδή από επιμελητής Β, από επικουρικός, επιμελητής Β, επιμελητής Α, αναπληρωτής διευθυντής, διευθυντής, συντονιστής διευθυντής, όλη κλίμακα. Λοιπόν, επαναπροκυρισόταν η θέση και εκεί κατέθεταν υποψηφιότητα και δικαιολογητικά πάρα πολύ και όχι μόνο από το νοσοκομείο, από όλη την επικράτεια. Και κρινόντουσαν από επιτροπές εκτός Ζαγκίνθου, εκτός έδρας. Έτσι, του φορέα.
0: Ναι, για να είναι πιο αντικειμενικά τα πράγματα.
1: Ναι. Εκεί μπορούσε δηλαδή να είναι υποψήφιοι 20, 30 κτλ. Και επομένως η κρίση κατά κύριο λόγο γιατί λίγο πολύ τα επειδή βάλουμε και την...
0: Βοηθάει.
1: Να κάνουμε μια συζήτηση τώρα...
0: Γενικότερη.
1: Της πραγματικότητας που υπάρχει,
0: ακριβώς,
1: έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, να μην κοροϊδευόμαστε. Υπήρχαν και τα λεγόμενα μέσα κτλ. Αλλά τι γινόταν στο τέλος... Κατέληγε η κρίση να είναι αντικειμενική. Κατά 99%. Γιατί? Διότι ο ένας είχε τον τάδε, ο άλλος είχε τον τάδε, ο άλλος είχε τον τάδε. Οι διαφορές ήταν μικρές.
0: Ναι.
1: Και οι κριτές και το συμβούλιο, έτσι, που δεν ήταν μόνο ένας, έτσι, ήταν πενταμελή, εφταμελή τα συμβούλια. Λοιπόν, για να δικαιολογήσουμε, έναν μπορούσαμε να ικανοποιήσουμε. Όλοι οι άλλοι μετά θα ήταν ανικανοποιητοί. Θα έπρεπε να δικαιολογήσουν στους υποστηριχτές των ανικανοποιητών γιατί προέκριναν τον τάδε. Άρα πήγαινε και του λέγανε «Μα αυτός έχει διατριβές, αυτός έχει εργασίες, αυτός έχει μετεκπαιδεύσεις, έχει». Έτσι.
0: Ναι.
1: Και εκ των πραγμάτων γινόταν μια
0: αντικειμενική δουλειά.
1: Κρίση, καταλάβατε.
0: Ναι,
1: σήμερα
0: ναι.
1: Δεν γίνεται αυτό. Και γι' αυτό οι γιατροί τότε, επειδή ήξεραν ότι για να προχωρήσουν στην ιεραρχία θα έπρεπε να έχουν επιστημονική εξέλιξη, να παρακολουθούν διάφορες επιστημονικές δραστηριότητες για να αποκτήσουν προσόντα και ουσιαστικά και τυπικά, έτσι, έτρεχαν. Τώρα δεν γίνεται αυτό, διότι τώρα εξελίσσονται δημοσιοϋπαλληλικά. Σου λέει στα 3 χρόνια, στα 5 χρόνια, στα 6 χρόνια αλλάζεις βαθμό και απλά λέει ο τομέας που δουλεύεις, δηλαδή συνάδελφοι και στην ειδικότητα, πάνε λένε και λένε ναι, πρέπει να γίνει αλφα, πρέπει, ποιος δεν τολμάει να πει όχι δεν πρέπει να γίνει, αφού συνεργάζεται, υπηρετούν μαζί, καταλάβατε.
0: Ναι, άρα το σύστημα παλιά ήταν πιο αντικειμενικό και πιο σωστό.
1: Εννοείται, ναι, όπως γίνεται.
0: Ωραία.
1: Εδώ τώρα μπαίνεις στο ΕΣΥ επιμελητής Β, επικουρικός, και τελειώνει η διευθυντή κλινική. Μα είναι ποτέ δυνατόν αυτό?
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι, είπαμε πολλές αλήθειες
1: δηλαδή,
0: σήμερα.
1: Δηλαδή αξιοκρατία, αξιολόγηση και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι. Αυτό λέω, είπαμε πολλές αλήθειες σήμερα. Και πολύ καλά κάναμε, έτσι, για να υποψιάσουμε και τον κόσμο.
1: Θα σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Πριν λίγα χρόνια συναντήθηκα σε ένα διεθνές συνέδριο με έναν καθηγητή ελληνικής καταγωγής, μάλιστα ο πατέρας ήταν από την Κεφαλονιά και η μητέρα του Ζαγκλινθινιά, στην Αμερική, δεύτερης γενιάς μετανάστης.
0: Ναι.
1: Και ο οποίος ήταν καθηγητής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου. Έτσι.
0: Ναι.
1: Γνωστό πανεπιστήμιο και μεγάλο πανεπιστήμιο κτλ. Λοιπόν, στη συζήτηση που κάναμε του λέω, του χρόνου που θα έρθεις, λέω, γιατί έρχεται κάθε χρόνο στην Ελλάδα και περνάει τις μισές διακοπές του στην Κεφαλονιά και στην Ζάκηθο. Λοιπόν, είναι παγκοσμίου φημής γιατρός, εννοείται. Λοιπόν, με πολύ υψηλό επιστημονικό κύρος και αναγνωρισιμότητα διεθνώς.
0: Ναι.
1: Του λέω του χρόνου θα οργανώσουμε με τον Ιατρικό Σύλλογο.

0: κάποια ομιλία σας και τα. Μου λέει, κύριε Καψαμπίλη, μου λέει, του χρόνου δεν θα έρθω στην Ελλάδα. Λέω, γιατί έχεις κάποια υποχρέωση. Όχι, μου λέει, θα διαβάζω, γιατί πρέπει να δώσω εξετάσεις. Mm. Τώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο ηλικίας 55 χρονών.
1: Mm.
0: Ναι, πρέπει να δώσω εξετάσεις. Τι εξετάσεις, γιατί κάθε 5 χρόνια επαναπροκυρήσετε η θέση μου. Mm. Και θα δώσω εξετάσεις για να δω αν θα τη διατηρήσω ή όχι.
1: Ναι, όχι διαβίου, καταλάβατε. Όπως εδώ, ναι, ναι.
0: Όχι διαβίου, δεν είναι ισόβια. Τι θέλει να τη διαβίου. Έτσι.
1: Ναι, υπάρχει λοιπόν, συνεχής έλεγχος. Ναι, επιδόσω.
0: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τώρα, σας έφερα ένα απλό παράδειγμα.
1: Το πώς λειτουργεί η Αμερική και πώς εμείς.
0: Πώς πρέπει να γίνονται τα πράγματα.
1: Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, είπαμε αυτό. Είπα πολύ ειλικρινή κουβέντα κανένα σήμερα για αυτά τα θέματα.
0: Επερνούσαμε όλες αυτές τις διαδικασίες εμάτωνες για να προχωρήσεις.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται τίποτα και γι' αυτό δεν υπάρχει και ενδιαφέρον για επιστημονική εξέλιξη. Δυστυχώς, όπως σε όλες τα επαγγελματά, όπως συζητάω και με άλλους τομείς και με νομικούς και με μηχανικούς και ιστορίες και τα λοιπά, γιατί έχω φτάσει στο σημείο τώρα να κατά κάποιον τρόπο να βλέπουμε και άλλες παραμέτρους πιο φιλοσοφικά, πιο έτσι συζητήσιμα σε επίπεδο γνώσεων και ιδεών. Πώς πρέπει να γίνει, γιατί υπάρχει έκπτωση γενικότερα στην κοινωνία.
1: Υπάρχει άρα μεγάλη έκπτωση και προφανώς θέλουμε αλλαγές.
0: Όλα τα επαγγέλματα, δεν είναι μόνο για τους γιατρούς.
1: Ναι.
0: Θα το διαπιστώνετε και εσείς.
1: Το ξέρουμε, ναι. Το βλέπουμε γύρω μας κάθε μέρα.
0: Ναι, λοιπόν, αυτή είναι η όλη ιστορία.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό έχουμε και αυτά τα φαινόμενα. Έτσι.
1: Ναι. Εντάξει, είναι και θέμα ανθρώπου. Εγώ πιστεύω είναι και θέμα ανθρώπου και χαρακτήρα. Είμαστε άνθρωποι και όχι απάνθρωποι. Και νομίζω το είπα έτσι με αυτή τη φράση και μόνο, γιατί ο καθένας μας από το μετερίζει του.
0: Τώρα όταν απελευθερώνει παραδείγματος χάρη και λέει ένας οποιοδήποτε επάγγελμα, δεν θέλω τώρα να ονοματίσω για να μην θεωρηθεί υποβάθμιση. Έτσι, οποιοδήποτε κάνει την οποιαδήποτε δουλειά, μπορεί να ανοίξει ένα ιατρείο και να βάλει ένα γιατρό. Άρα πρώτη κουβέντα γιατί το ανοίγει. Για έσοδα, για εκμετάλλευση οικονομική.
1: Ναι, βεβαίως, αλλά το είπα και προηγουμένως.
0: Ενώ παλιότερα υπήρχε ότι το 51% των γιατρών, των φορέων, πρέπει να, δηλαδή το μετοχικό κεφάλαιο να ανήκει στο γιατρό.
1: Συγκεντρούς, ναι.
0: Δηλαδή,
1: για να το
0: ελέγχει. Στο γιατρό.
1: Να το κουμαντάρει. Σωστά.
0: Μία δομή. Ναι. Ή να είναι ο πλειοψηφόν ο μέτοχος.
1: Ναι, όχι ένας επιχειρηματίας που θα πληρώνει ένα γιατρό.
0: Όχι επιχειρηματίας. Ο γιατρός λοιπόν που σε μία διαδρομή αποκτούσε και μία νοοτροπία ιατρική. Όσο να είναι, θα ήταν πιο περιορισμένα αυτά τα εκφυλιστικά φαινόμενα.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Ο άλλος που είναι επιχειρηματίας δεν έχει και καμία συνέστηση του χώρου με τι λειτουργήμα ή επάγγελμα έχει να κάνει. Σου λέει, εδώ πρέπει να οικονομήσουμε.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι λοιπόν όλα αυτά τα
1: άρα θέλουμε ρυθμιστικές να γίνουν ενέργειες, πολύ σοβαρές και νομοθετικές προφανώς θα ακολουθήσουν.
0: Ναι. Δηλαδή μιλάμε για τρελά πράγματα, τώρα τα βλέπουμε τώρα, τα λέμε τηλεοράσεις. Άλλος είναι ορθοπαιδικός και έχει ανοίξει δερματολογικό ιατρείο και έχει και κέντρο αισθητικής. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
1: Ναι. Όχι, αυτό το περί εμπόριου που είπα προηγουμένως εγώ ελπίδας. Όχι, δεν πατά. Ειδικά τα επαγγέλματα, ορισμένα επαγγέλματα, όπως και το δικό σας, όπως και το δικό μας.
0: Υπάρχουν
1: και χρειάζεται σοβαρούς ανθρώπους. Ναι.
0: Οι ευκολόπιστοι άνθρωποι στην κοινωνία.
1: Εντάξει, δεν είναι και όλοι με υψηλόμορφωτικό επίπεδο, δεν είναι όλοι ξύπνοι. Ναι.
0: Και πώς ακόμα δεν ξέρουμε.
1: Πολλά. Μα έτυχε αυτό και βγήκε στην επιφάνεια, επειδή πρόκειται για ένα άτομο επιφανές. Συνήθως αυτοί με τα μέσα ενημέρωσης, με τραγούδια, ηθοποιοί, εντάξει,
0: στην
1: είναι γνωστοί.
0: Συνήθως έτσι γίνεται,
1: ναι,
0: δηλαδή
1: αυτό.
0: Πρέπει να συμβεί κάτι με κάποια
1: πόνιμα. Γιατί μπορεί και άλλοι άνθρωποι να έχουν φύγει από τη ζωή και απλά να δόθηκε μια δικαιολογία. Ότι ξέρεις, ναι, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ ειλικρινά. Κάναμε μια πολύ έτσι, και καλή και χρήσιμη κουβέντα και πολύ ειλικρινή.
0: Νομίζω
1: ότι βοηθήσαμε την ενημέρωση του κόσμου. Και εγώ κλείνοντας θέλω να πω ότι κανένας δεν πρέπει να κάνει εμπόριο ελπίδας με μακροζωία και αιώνια νεότητα, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει αιώνια νεότητα.
0: Να ρωτάνε, να ενημερώνονται, να διασταυρώνουν απόψεις και μετά να καταλήγουν πού θα πάνε.
1: Ναι. Λοιπόν, να είστε καλά. Ναι, τις καλημέρες μας θα τα ξαναπούμε, κύριε Πρόεδρε, έγινε. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ζακίνθου, ο κύριος Παύλος Καψαμπέλης, ήταν κοντά μας. όλη αυτή την ώρα, με αφορμή τα γεγονότα στην Αθήνα με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, όχι μόνο να ευαισθητοποιηθούμε όλοι, αλλά και να ενημερωθούμε για το που πάμε και που δεν πάμε. Πάντως, να ζήσουμε αιώνια αποκλείεται και πολύ περισσότερο να είμαστε και αιώνια νέοι.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με take away ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Είστε συντονισμένοι στον Ερμή, είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή εν εξελίξει και το πρωινό πρόγραμμα ενημερωτικό του ραδιοφώνου. Και είναι μαζί μας τώρα ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ζακύνθου, ο κ. Ανδρέας Βίτσος, να μιλήσουμε για θέματα της δικής του αρμοδιότητας. Κύριε Πρόεδρε, τις καλημέρες μας.
2: Καλημέρα, κύριε Ξενόφου, και καλημέρα και στους ακροατές.
1: Καλό φινόπωρο, καλό χειμώνα να ευχηθούμε από εδώ και στο εξής και να ξεκινήσουμε με τις αλλαγές του καιρού που ο δικός σας ο κλάδος νομίζω από τώρα βρίσκεται σε μια κινητικότητα για την προμήθεια των εμβολίων. Καλά το λέω?
2: Εντάξει, εμείς έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία προμήθειας των εμβολίων από πέρσι.
1: Τόσο πολύ πίσω.
2: Γύρω στο Μάρτιο ξεκινάει αυτό, της προηγούμενης χρονιάς, για να προλάβουν τα εμβόλια, γίνονται προπαραγγελίες.
1: Ναι.
2: Για να προλάβουν να δεσμευτούν, ας πούμε, στη διεθνή αγορά και να μπορέσουμε να τα προμηθευτούμε.
1: Και τα φέρνετε στα ιατρεία σας περίπου από το καλοκαίρι, ας πούμε?
2: Τα φαρμακεία έρχονται τώρα αυτές τις μέρες.
1: Εντάξει,
2: σιγά σιγά, δεν έχουν έρθει ακόμη.
1: Ναι, ναι, ωραία.
2: Εντάξει, τώρα έχουν έρθει δηλαδή πρώτες μικρές
1: παρτίδες, ας πούμε, ναι.
2: Έτσι κι αλλιώς ο όγκος του εμβολιασμού πρέπει να ξεκινήσει μετά τη 15 Οκτώβρη, οπότε έχουμε καλό timing.
1: Οπότε,
2: όπως κάθε χρόνο δηλαδή.
1: Ναι, εσείς παίρνετε κάποιες οδηγίες από το Υπουργείο σας που σας εκπροσωπεί, πώς γίνεται?
2: Φυσικά το Υπουργείο, εμάς μας εκπροσωπεί ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ζακύνθου ως πρωτοβάθμιο, ας πούμε, όργανο, αλλά... Το αρμόδιο Υπουργείο για τον εμβολιασμό είναι προφανώς το Υπουργείο Υγείας, όπου υπάρχει μια επιτροπή που λέγεται Εθνική Επιτροπή Προγράμματος Εμβολιασμών Ενηλίκων ή κάπως έτσι, εν πάση περιπτώσει, η οποία κάθεται και αποφασίζει τα εμβόλια που πρέπει να γίνουν και τις ηλικιακές ομάδες, και κάθε χρόνο βγαίνει μια καινούργια κύκλος, την οποία εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε.
1: Τηρήσετε, ναι.
2: Και για την οποία ενημερωνόμαστε αναλυτικώς από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Φυσικά υπάρχει η επιστημονική ομάδα που κάθεται και φτιάχνει το πλάνο για το πώς θα γίνει ο εμβολιασμός και ενημερώνει τους τοπικούς συλλόγους και υπάρχει αυτή η διαδικασία.
1: Οι ανάγκες αυξομειώνονται ανάλογα με τα καιρικά φαινόμενα, με νέες ιώσεις, οι ανάγκες για εμβόλια.
2: Αυτό υπάρχει μια συνήθεια του κόσμου. Να προσέρχεται για εμβολιασμό όταν βλέπει ότι ο καιρός αλλάζει, ας πούμε, και πηγαίνει λίγο προς το κρύο. Το οποίο έτσι υπήρχε παλιότερα, είναι μια κατεστημένη αντίληψη, η οποία, εντάξει, δεν είναι απόλυτα σωστή, δεν είναι απόλυτα λάθος, είναι αυτό που είναι, βάση περιπτώσει.
1: Ναι, που σημαίνει ότι πρέπει να ξεκινάμε, ας πούμε, από τον Οκτώβριο, πριν κρυώσει ο καιρός πολύ.
2: Το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών λέει ότι πρέπει οι εμβολιασμοί ενηλίκων κατά της γρίπης να γίνονται από τις αρχές, καλύτερα τα μέσα του Οκτώβρη, και θα σας εξηγήσω τον λόγο, μέχρι όσο πάει στην ουσία, αλλά κατά προτίμηση να έχει ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός μέχρι τις 15 Νοέμβρη. Ωστόσο, αν κάποιος θέλει να εμβολιαστεί και μετά τις 15 Νοέμβρη, προς τα τέλη του Νοέμβρη ή αρχές Δεκέμβρη, ακόμη τις 15 Δεκέμβρη, ας πούμε, είμαστε μέσα στο σωστό πλάνο. Και ο λόγος είναι ότι το εμβόλιο της γρίπης, από τη στιγμή που το κάνουμε, χρειάζεται περίπου 15 με 20 μέρες για να δημιουργήσει την ανοσία. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι εμείς περιμένουμε την έξαρση της γρίπης να ξεκινήσει εκεί, λίγο πριν τις γιορτές, δηλαδή να έχουμε περισσότερα κρούσματα, να ξεκινήσουμε δηλαδή γύρω στις, ας πούμε, 2 εβδομάδες πριν αλλάξει ο χρόνος, και περιμένουμε την κορύφωση γύρω στον
1: Μάρτι, σίγουρα, ναι.
2: Φλεβάρι, Μάρτι κάνει συνήθως. Τώρα βέβαια αυτό πηγαίνει με τα καιρικά φαινόμενα, δηλαδή ο επιπολασμός της γρίπης, της νόσου, δηλαδή, πηγαίνει με τα καιρικά φαινόμενα, γιατί ανάλογα με τη θερμοκρασία μπορεί να, να υπάρχει ευκολότερη διάδοση του ιού και λόγω του ότι πολλοί κόσμος μπαίνει σε κλειστούς χώρους, υπάρχει συνωστισμός κλπ. Οπότε αυτό βοηθάει στο να, στο να φτάνει ο πολλασμός της νόσης.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολλά ένας από τον άλλον. Ναι.
2: Οπότε θέλουμε ο κόσμος επί της ουσίας, κυρίως οι ομάδες υψηλού κινδύνου, να είναι επαρκώς ανασωπημένες σε εκείνο το χρονικό παράθυρο.
1: Ναι.
2: Εάν εμείς κάνουμε πάρα πολύ νωρίς εμβόλιο, υπάρχει ο κίνδυνος να μην πιάσει μέχρι το τέλος, γιατί αυτό κανονικά τυπικά ας πούμε, πρέπει να κρατάει 6 μήνες.
1: Mm-hmm.
2: Και επειδή το τέλος της σεζόν, ας πούμε, στην ουσία φτάνει στις αρχές του καλοκαιριού, ακουμπάει το Μάιο δηλαδή συνήθως, θέλουμε δηλαδή να το κάνουμε λίγο
1: πιο αργά.
2: Λίγο πιο αργά, ας πούμε,
1: ναι. Ούτως ώστε
2: να μπορέσουμε στο τέλος, ας πούμε, να, δηλαδή και μετά τις 15, βάση περιπτώσει, είναι το optimum, ας πούμε, όχι ότι αν κάποιος θέλει να εμβολιαστεί σήμερα, προφανώς θα πρέπει να εμβολιάζεται. Έτσι, τις ευκαιρίες για εμβολιασμό, και σύμφωνα με την βιβλιογραφία, δεν πρέπει να τις χάνουμε.
1: Ναι.
2: Να τις εκμεταλλευόμαστε.
1: Ναι.
2: Γιατί είναι πολύ σημαντικός ο εμβολιασμός.
1: Ναι. Μπορούμε να πούμε ότι τώρα στο κομμάτι των εμβολίων ότι ο κορονοϊός έχει εκφυλιστεί τελείως. Εγώ δεν το λέω με ιατρικούς όρους, το λέω έτσι πιο απλά.
2: Εντάξει,
1: και κατανοητά.
2: Δεν είμαστε, οπωσδήποτε δεν είμαστε σε καθεστώς πανδημίας.
1: Ούτε ναι, πανδημίας όχι, αλλά
2: επιδημίας. Είμαστε σε ένα καθεστώς
1: που. Τη γρήπη όμως τη φοβόμαστε. Ενώ τώρα πια τον κορονοϊό νομίζω τον έχουν βάλει σε δεύτερη μοίρα, ενώ δεν ήταν έτσι τα πράγματα πριν από λίγα χρόνια. Με αυτή την έννοια το λέω.
2: Εντάξει, εννοείται ότι έχει πέσει ο βαθμός στον οποίο δημιουργεί πολύ σοβαρά συμπτώματα ο κορονοϊός. Αυτό συμβαίνει με τις ασθένειες, αυτό συμβαίνει με τους ιούς δηλαδή.
1: Ναι.
2: Είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε.
1: Από ναι, σιγά σιγά δηλαδή, εκφυλίζονται και αποδυναμώνονται. Ναι.
2: Να πέσει η θνησιμότητα. Mm-hmm. Είναι θέμα φυσικής επιλογής των ιών.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, για να καταλάβετε, ο ίδιος ο ιός, ας πούμε, δεν θέλει να σκοτώσει τον ξενιστή του. Θέλει, κατά προτίμηση, ας πούμε, ο ξενιστής να ζήσει για να μπορέσει να κολλήσει περισσότερους άλλους ξενιστές.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, η φυσική επιλογή οδηγεί τους ιούς, είναι γνωστό αυτό από την βιβλιογραφία το φαινόμενο, οδηγεί τους ιούς συνήθως στο να πέφτει
1: η δύναμή τους.
2: Τα ποσοστά, εν πάση περιπτώσει, της θνησιμότητας που δημιουργούν.
1: Ναι.
2: Ναι. Και οι σοβαρές, εν πάση περιπτώσει, επιπλοκές.
1: Αυτό δημιουργούν. Το αποδυναμώνεται, δεν ξέρω σαν ορολογία αν είναι σωστή που χρησιμοποιώ.
2: Ναι. Και αυτό σωστό είναι. Όπως το αντιλαμβάνεται κανείς, είναι πάντως αυτό είναι το διατάχτη.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ότι ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε. Εκεί επί της ουσίας στόχευαν και τα μέτρα κοινωνικής απομόνωσης.
1: Ναι, και μαζικών εμβολιασμών.
2: Πρώτα πήραν τα μέτρα που κλείσαν, ας πούμε.
1: Δηλαδή, γιατί στην αρχή δεν ξέραμε.
2: Ότι περιμέναν, ας πούμε, να πέσει σιγά σιγά ο βαθμός, ας πούμε, που δημιουργούσε προβλήματα.
1: Ναι. Μάλιστα, λοιπόν, αυτά για τους ιούς. Πάμε τώρα λίγο να μου πείτε για προβλήματα του κλάδου σας εδώ στη Ζάκυνθο, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι ο Δήμος θέλει να κάνει έναν επανέλεγχο με προσκόμιση στοιχείων από μέλη σας που θέλουν χώρους στάθμευσης μπροστά από τα φαρμακεία τους. Είναι μια διαδικασία που ξεκινά τώρα από ό,τι κατάλαβα, να μας πείτε εσείς και τη συνεργασία που έχετε με το Δήμο και τι πρέπει να πείτε στα μέλη σας.
2: Ναι, κοίταξε, καταρχήν να σας πω ότι τα μέλη μας έχουν ενημερωθεί, όλα τα μέλη, καθώς έχουμε πάρει απόφαση σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν ενημερωθεί τα μέλη μας και θα το πούμε σήμερα. Κατά τύχη σήμερα έχουμε και Γενική Συνέλευση, αλλά
1: αυτό
2: είναι άσχετο.
1: Ναι.
2: Τώρα το ζήτημα είναι το εξής. Καταρχήν δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Έτσι, δηλαδή έχουμε μιλήσει και με τη Δημοτική Αρχή και με τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης και όλοι συμφωνούν ότι υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας σε σχέση με την εύρυθμη λειτουργία του υγειονομικού συστήματος, καθώς τα φαρμακεία, πρέπει να ξέρετε, έχουν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα.
1: Ναι, κάνουν δηλαδή, και εμβόλια.
2: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Έχουν και εκ του νόμου τα φαρμακεία, ανήκουμε σε κάτι που λέγεται δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
1: Ναι.
2: Όπως δηλαδή τα κέντρα υγείας, όπως το ΙΚΑ, ας πούμε. Όπως που είναι ένα ειδικό καθεστώς που δεν το έχουν ούτε οι άλλοι υγειονομικοί επιστήμονες. Το έχουν ειδικά τα φαρμακεία αυτό. Λοιπόν, ως μονάδες λοιπόν, δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τα φαρμακεία οφείλουν να είναι προσβάσιμα. Και η πρόσβαση οφείλει να γίνεται με το δυνατό καλύτερο τρόπο, ειδικά για τους συμπολίτες μας που είναι ανήμποροι. Τώρα, αν μπορεί, εννοώ, μπορεί να είναι και παροδικά. Μπορεί κάποιο
1: να έχει 40 πυρετό
2: και να θέλει να πάει στο φαρμακείο.
1: Ένα μπορεί να περπατήσει, ένα ηλικιωμένο, οτιδήποτε, ένα μωράκι.
2: Δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα, ας πούμε.
1: Ναι, δεν εννοούμε ανάπηρους, εννοούμε κάποιους ανθρώπους που έχουν ένα θέμα υγείας και θέλουν να έρθουν από εκεί με κάποιο μεταφορικό μέσο.
2: Περιλαμβάνει και αυτούς που έχουν κινητικά προβλήματα. Δηλαδή, περιλαμβάνει και τους συμπολίτες μας που έχουν κινητικά προβλήματα, είτε μόνιμα είτε παροδικά. Εκείνο το οποίο είχε γίνει παλιότερα και πάλι, ας πούμε, με πλήρη αποδοχή από το τότε Δημοτικό Συμβούλιο, το 2004, δηλαδή φανταστείτε τώρα μια εποχή που εγώ ακόμη δεν είχα φαρμακείο που σας μιλάω. Το 2004 λοιπόν, το τότε Δημοτικό Συμβούλιο είχε πάρει μια απόφαση και με τους τότε νόμους και με αυτό που ήσχε τότε έδωσε μια θέση πάρκινγκ παραχώρηση μπροστά από κάθε φαρμακεία. Ωστόσο μετά από 22 χρόνια, καταλαβαίνετε ότι η νομοθεσία έχει αλλάξει πια. Και η τότε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τα μάτια της σημερινής νομοθεσίας μοιάζει κατά κάποιο τρόπο όχι τόσο δίκαιη, να το πούμε διαφορετικά. Ωστόσο, μιλώντας με όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, καταλάβαμε ότι όλοι καταλαβαίνουν το πρόβλημα και την ανάγκη που δημιουργείται. Να πω εδώ πέρα ότι εμείς δεν ετούμαστε ως φαρμακευτικός σύλλογος θέση στάθμευσης για τα φαρμακεία. Έχει μεγάλη σημασία να το καταλάβουμε αυτό. Δηλαδή, δεν θέλουμε
1: να
2: υπάρχει ούτε για τους ασθενείς. Εμείς θέλουμε μια θέση μπροστά από τα φαρμακεία, όπου να μπορεί κανείς να σταματήσει, ας πούμε, 5 λεπτά. Όχι να σταματήσει, ας πούμε, και να αφήσει το φαρμακείο του να πάει να κάνει τη δουλειά σου στη χώρα και να ξαναγυρίσει να το πάρει.
1: Ναι.
2: Δηλαδή θέλουμε επί της ουσίας μία θέση στην οποία να απαγορεύεται η στάθμευση και να επιτρέπεται η σύντομη στάση. Εντάξει. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει συγκεκριμένη νομολογία που έχει περάσει και από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Εμείς έχουμε ενημερώσει το Δήμο.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν και άλλοι τρόποι που έχουν γίνει, για παράδειγμα, στο Δήμο Αμαρουσίου και γενικά έχουν γίνει σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Διάφορα μοντέλα, τα οποία είναι σύμφωνα με τη σύγχρονη νομοθεσία και τους σύγχρονους κανόνες δικαίου,
1: ναι,
2: που ισχύουν σήμερα δηλαδή.
1: Ωραία.
2: Σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι υπάρχει πλήρη συμφωνία, δηλαδή και στο Δημοτικό Συμβούλιο που πήγαμε και στο πρόσφατο ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε ότι και κατηδίαν που πήγαμε ως φαρμακευτικός σύλλογος και τον είδαμε και κατάλαβε το πρόβλημα και κατάλαβε το γιατί τα φαρμακεία, ας πούμε, πρέπει να έχουν αυτό το καθεστώς και δεσμεύτηκε ενώπιον όλου του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα το λύσουν το πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Φυσικά,
1: εμείς
2: δεν μπορούμε να ξέρουμε. Κοιτάξτε, εγώ είμαι φαρμακοποιός, δεν είμαι δικηγόρος, ούτε δημόσια διοίκηση έχω κάνει, ούτε... Δηλαδή δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα το λύσει η διοίκηση.
1: Ένα φάκελο μας είπαν, θα πρέπει να πάει το κάθε φαρμακείο με κάποια τοπογραφικά, κάποια στοιχεία τέλος πάντων του χώρου. Ναι.
2: Εμείς τον είχαμε το φάκελο σήμερα, έτοιμο, επικοινωνήσαμε εδώ και κάποιες μέρες μάλλον, επικοινωνήσαμε με τις υπηρεσίες, μας είπαν ότι το κοιτάνε, ότι θέλουν να κάνουν ένα άλλο μοντέλο από αυτό που είχε εφαρμοστεί στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Εμείς είχαμε πάει ένα ΦΕΚ, εν πάση περιπτώσει,
1: ναι,
2: που βρήκαμε τη νομολογία.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, γιατί υπάρχει νομοθεσία, αλλά υπάρχει και νομολογία, εν πάση περιπτώσει. Βρήκαμε δηλαδή ένα τρόπο νόμιμης διόδου, αλλά προφανώς, ας πούμε, ο κάθε Δήμος με τα δικά του και με
1: τις
2: ειδικές συνθήκες που υπάρχουν, μπορεί να θέλει να εφαρμόσει κάτι ειδικό.
1: Ναι.
2: Και είναι ευκαιρία φυσικά.
1: Να είναι κάτι εξυπηρετικό για όλους.
2: Κάτι εξυπηρετικό που να εξυπηρετεί και τον κόσμο. Είναι σημαντικό όμως να καταλάβουμε, γιατί αυτό το τονίζω και το ξανατονίζω, ότι οι φαρμακοποιοί δεν ζητάνε θέσεις για να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους μπροστά από τα φαρμακεία.
1: Ναι.
2: Ζητάνε θέσεις που να είναι αδιανές για να μπορεί ένας άνθρωπος που έχει σπάσει το πόδι του να σταματήσει 5 λεπτά.
1: Να πάρει φάρμακα ή οτιδήποτε θέλει. Ναι.
2: Και να φύγει. Και είναι κάτι νομίζω το οποίο και δίκαιο είναι και είναι πλήρως κατανοητό. Πολλά χρόνια δουλεύει στη Ζάκυνθο αυτό το σύστημα. Ο κόσμος εξυπηρετείται. Ενώ, δηλαδή, και πάλι δεν εννοώ σε όλα τα φαρμακεία, εννοώ όπου είναι εφικτό φυσικά, έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή σε κάποια φαρμακεία αυτό δεν είναι εφικτό, σε κάποια δεν υπάρχει ανάγκη. Για παράδειγμα στα φαρμακεία στα χωριά δεν υπάρχει ανάγκη να υπάρχει,
1: ναι, τέτοιο... Γιατί υπάρχει άπλετος χώρος εκεί.
2: Συνήθως υπάρχει περισσότερος χώρος. Ωστόσο φαντάζομαι ότι και ένα χωριό, ας πούμε, να έχει δυσκολία ή κάποιος...
1: Ναι, ισχύει ο νόμος για όλους.
2: Ο Δήμος θα το εξετάσει, ας πούμε, δηλαδή, ναι, εμείς δεν είχαμε... Επειδή μου είπατε στην αρχή για πρόβλημα, εμείς δεν διαπιστώσαμε κάποιο πρόβλημα. Εμείς διαπιστώσαμε μια ανάγκη, ας πούμε, να εξυγχρονιστεί κατά κάποιο τρόπο το πλαίσιο στο
1: οποίο. Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι συνολικότερο. Έχει να κάνει με το σύγχρονο τρόπο ζωής, τα πολλά αυτοκίνητα που υπάρχουν και κυκλοφορούν, την έλλειψη χώρων στάθμευσης. Το πακέτο όλο, δηλαδή, το συνολικό. Κοιτάξτε, είναι το πρόβλημα.
2: Της πόλης
1: που λέγεται που κυκλοφοριακό είναι πρόβλημα.
2: Όχι ως φαρμακοποιός, ως κάτοικος της πόλης, να σας πω εντάξει, ότι είναι κάτι το οποίο το ζούμε κάθε μέρα.
1: Ναι, όχι, χειροτερεύει από μέρα σε μέρα και από χρόνο σε χρόνο.
2: Τα φαρμακεία όμως είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Ναι.
2: Καταλάβατε. Είναι τελείως διαφορετικό γιατί αφορούν μια πολύ βασική ανάγκη του κόσμου. Καταλάβατε.
1: Το θέμα είναι οι αρχές να φροντίζουν να παίρνουν μέτρα που θα είναι στην υπηρεσία του πολίτη και για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει γενικώς οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να δουν τι γίνεται σε αυτή την πόλη και να εφαρμόσουν τον νόμο, ξαναλέω, στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης του πολίτη. Αυτό. Νομίζω καταλαβαίνόμαστε όλοι.
2: Αυτή τη στιγμή, ναι. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε τη διαβεβαίωση, λέω πάντως, από τη Δημοτική Αρχή και από τις, φυσικά και από τις διπολιτευόμενες παρατάξεις.
1: Ναι.
2: Τους έχουμε δει όλους, ας πούμε, και όλοι το καταλάβανε το ζήτημα. Mm-hmm. Όλοι, ας πούμε, στέκονται σε αυτό και κατανοούν, ας πούμε. Ας σας λέω ότι τα φαρμακεία, επειδή, ας πούμε, υπάρχει, είναι αυτό το ειδικό καθεστώς που σας είπα και πάλι, του Δημοσίου Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Και ξέρετε, η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας έχει εδράσει στο Σύνταγμα κατευθείαν. Δηλαδή, δεν είναι υποχρεωμένο το κράτος να μεριμνά για την υγεία του κόσμου.
1: Ναι.
2: Δεν είναι, καταλάβατε, και αυτό είναι το δημόσιο πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας. Δεν είναι ιδιωτικό. Δηλαδή, τα φαρμακεία, παρότι ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανήκουν στο δημόσιο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Είναι πολύ ειδικό το καθεστώς των φαρμακείων.
1: Ναι, γι' αυτό είπα εγώ. Βρίσκουμε τρόπους να εξυπηρετούμε τον κόσμο. Ο στόχος νομίζω αυτός πρέπει να είναι. Ναι, τι μέτρα παίρνουμε για να εξυπηρετούμε τον πολίτη, τον ασθενή, τους συνανθρώπους μας. Έτσι, ναι. Το έβαλα σε ένα γενικότερο πλάνο για να γίνει κατανοητό ότι αυτό που είπατε προηγουμένως, δεν ψάχνω να βρω πάρκινγκ για το αυτοκίνητό μου, εγώ που είμαι ο ιδιοκτήτης του φαρμακείου. Έτσι, αυτό.
2: Εντάξει, απλά για να μην υπάρχει παρεξήγηση, παρανόηση.
1: Δεν υπάρχει παρεξήγηση, αλλά.
2: Αν κάποιος φαρμακοποιός βάλει ο ίδιος το αυτοκίνητό της σε αυτή τη θέση, θα πρέπει να κληθεί η αστυνομία να το γράψει.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν ζητάμε εμείς.
1: Επειδή είστε κάτοικος της πόλης και ξέρετε τα προβλήματα που υπάρχουν, πρέπει να βρεθεί μια κατάσταση τέτοια που να εξυπηρετείτε, δεν πάει περιπτώσει το μεγαλύτερο μέρος, δηλαδή το σύνολο δεν μπορεί να εξυπηρετείτε των συμπολιτών μας. Προφανώς και θέλουμε όλοι να λειτουργούν εύρυθμα, πολύ δε περισσότερο τα φαρμακεία, και το βάζουμε στη βάση πώς θα γίνει να μην έχουμε παρατράγουδα. Δηλαδή, έρχεται ένας, αυτό που είπατε, με σπασμένο πόδι προηγουμένως. Δεν πρέπει 2 λεπτά, 5, 10, ξέρω εγώ, να μπορέσει να σταματήσει να κάνει το εμβόλιο του ή οτιδήποτε άλλο ή να πάρει τα φάρμακά του.
2: Εντάξει, σκεφτείτε, ας πούμε, την εποχή της COVID, ας πούμε, επειδή το είπατε πριν. Ο κόσμος σταμάταγε μπροστά στο φαρμακείο, δεν έβγαινε από το αυτοκίνητό του.
1: Τότε ήταν άδεια, Ιζάκη. Ήταν μέσα στα σπίτια. Ήταν όπως ήταν το 60 το νησί μας.
2: Κοιτάξτε, δεν έβγαινε από το αυτοκίνητό του. Έβγαινε, έπαιρνε τα φάρμακά του στη θεραπεία του, ας πούμε. Γιατί ο άλλος πηγαίνει στο φαρμακείο, ήταν άρρωστος. Για αυτή τη δουλειά πηγαίνει. Επειδή έσπασε το πόδι του, γιατί είναι καλά, καταλάβετε.
1: Ναι, γιατί υπήρχε ο φόβος της μετάδοσης του ιού.
2: Ναι, όμως σκεφτείτε, ας πούμε, αυτή η θέση πάρκινγκ, πόσο άλλαξε, ας πούμε,
1: το
2: επιδημιολογικό κομμάτι.
1: Είναι πολύτιμη για τον
2: ασθενή. Ας πούμε, δεν χρειαζόταν να μπει μέσα στο φαρμακείο.
1: Ναι, να κολλήσει και τους
2: υπόλοιπους. Και να κολλήσει τον άλλον που ήταν, ξέρω εγώ, στο φαρμακείο, επειδή ήταν καρδιοπαθής. Καταλάβατε τι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό έχει βαθύτερους υγειονομικούς λόγους που πρέπει να γίνεται έτσι, κατά την άποψή μας.
1: Δεν υπόθηκε κάτι για τα φαρμακεία, ότι γιατί πιάνουν τις θέσεις στάθμευσης, έτσι. Μην το βλέπετε έτσι. Αλλά λέμε ότι πρέπει να βρεθούν κάποιες λύσεις γενικά για το κυκλοφοριακό της πόλης και σας το λέω τώρα με την ιδιότητα του κατοίκου. Ότι πρέπει, ναι, πρέπει αυτό που ζητήθηκε και για τις κάρτες που υποσχέθηκε ότι ο Δήμος θα δώσει στους μόλιμους κατοίκους, επειδή περάσαμε όλοι ένα καλοκαίρι πάρα πολύ δύσκολο, με πολλές επιχειρήσεις καινούργιες που άνοιξαν, με πολλά ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Πρέπει να βάλουμε γενικά μια τάξη, να δούμε πού είναι τα όρια μας, μέχρι πού φτάνουμε και πώς μπορούμε να εξυπηρετούμε όλους. Εννοείται και τους επιχειρηματίες, πρωτίστως τα φαρμακεία και τα θέματα τα υγειονομικά, και κάπου και τους κατοίκους να βάλουμε αυτές τις πόλεις.
2: Εμείς πάντως, για να μην παρεξηγηθώ και ακόμη, να πω ένα τελευταίο, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε. Εμείς ως Φαρμακευτικός Σύλλογος έχουμε το εξής καθεστώς. Είμαστε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Είμαστε υπεύθυνοι για να δίνουμε, ας πούμε, να συμβουλεύουμε το κράτος σε σχέση με τα υγειονομικά θέματα.
1: Ναι.
2: Δεν είμαστε ο επαγγελματικός κλάδος των φαρμακοποιών. Δηλαδή, εγώ δεν σας μιλάω ως επαγγελματίας ιδιώτης φαρμακοποιός. Σας μιλάω, ας πούμε, ως πρόεδρος ενός υγειονομικού συλλόγου. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, θέλω να πω ότι το επιχειρηματικό είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Άλλη υπόθεση,
2: Άλλη υπόθεση της επιχείρησης της καθεμίας ο καθένας που θα πάρει μια θέση.
1: Ναι, γιατί μπορεί και ένα μαγαζί να πει: θέλω τη θέση μπροστά για να μην χάσω τους πελάτες μου. Είναι διαφορετικό. Προφανώς δεν το ίδιο.
2: Έχουμε διαφορετικό, καταλάβατε. Γιατί, γιατί μπορεί κάποια φαρμακεία, ας πούμε, σε αυτό το κλείσιμο να μην μπορέσουν να πάρουν μια θέση πάρκινγκ, γιατί δεν βγαίνει, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, ο φαρμακευτικός σύλλογος προσπαθεί, ας πούμε, να βελτιώσει τη ζωή όσο γίνεται. Καταλάβατε, εκεί που δεν γίνεται, δεν γίνεται. Αλλά όσο γίνεται και μπορούμε να βελτιώσουμε σε κάποιους συμπολίτες μας την πρόσβαση και τη ζωή τους, θα το κάνουμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα μας. Ό,τι παραστεί ανάγκη, εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Τις καλημέρες μας. Έγινε, γεια σας. Αυτό ήταν ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ζακύνθο, κύριος Ανδρέας Βίτσος. Μίλησαμε για πολλά και σοβαρά θέματα, νομίζω που απασχολούν όλους μας. Από τα εμβόλια μέχρι το θέμα με τις θέσεις στάθμευσης στην πόλη. Και είναι ένα θέμα που και αυτό με τη στάθμευση το δουλεύει η Δημοτική Αρχή, αρκεί να το δουλέψει στη σωστή κατεύθυνση.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM.
1: Λοιπόν, από πρόεδρο σε πρόεδρο πάμε σήμερα. Να κλείσουμε με τον τελευταίο πρόεδρο της σημερινής μας εκπομπής, που είναι ο κύριος Νίκος Τσουκαλάς από το Σύλλογο των Λογιστών Φοροτεχνικών. Με αφορμή μια ενημερωτική εκδήλωση που γίνεται σήμερα, τον καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα, κύριε Σενέστη.
1: Όντως, είχα άλλο πρόεδρο σήμερα στην εκπομπή του ιατρικού συλλόγου, του φαρμακευτικού.
2: Μήπως τελικά κάποιοι σύλλογοι μόνο κινούνται σε αυτό το νησί.
1: Μακάρι να κινούμαστε όλοι και στη σωστή κατεύθυνση. Αλλά εμείς το προσπαθούμε και πιέζουμε. Να είμαστε όλοι ενεργοί πολίτες.
2: Το θέμα αυτή, η απραξία είναι που δημιουργεί τα θέματα.
1: Ναι, γιατί βρίσκουν χώρο άλλοι και εμφυλοχωρούν μέσα και δεν είναι πάντα σωστοί αυτοί που εμφυλοχωρούν.
2: Λοιπόν, να πούμε τώρα.
1: Αυτά θα τα κουβεντιάσουμε μια μέρα αναλυτικά. Θα έρθετε εδώ με καφέ και θα τα πούμε στον αέρα. Εννοώ αναλυτικά όλα αυτά τα προβλήματα
2: που νησιού. Θα τα πούμε κάποια στιγμή.
1: Και άλλοι πρόεδροι θα έρθουν. Από ό,τι ξέρω, θέλουν και άλλοι πρόεδροι να έρθουν σε ένα τέτοιο στο τραπέζι.
2: Ναι, ξέρετε ότι σας εκτιμούμε ιδιαίτερα.
1: Σας ευχαριστώ. Αλλά πρέπει να τα πούμε, γιατί είναι που λένε δεν πάει άλλο η κατάσταση.
2: Γι' αυτό τη διαπίστωση που κάνατε με την ΑΡΤΟΑ. Αυτό διείσδυση στο Ζακυνθινό χώρο χιλιάδων αυτοκινήτων δημιουργεί το μέγιστο θέμα. Και αυτή τη στιγμή δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει αυτή μια στοιχειώδη μελέτη για να δούμε πόσα αυτοκίνητα νοικιαζόμενα μπορεί να αντέξει το νησί.
1: Ναι, που να είναι και μες στην πόλη. Διότι ήταν δεκάδες.
2: Και εδώ φέρει ευθύνη οι φύνοντες, γιατί πρέπει να υπάρξει μελέτη, να γίνει καταγραφή.
1: Συμφωνούμε.
2: Να δούμε από τα βιβλία.
1: Συμφωνούμε, αλλά το πρόεδρε, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Δηλαδή αυτό το ανεξέλεγκτο στην Ελλάδα, που στην αρχή μιλήσαμε με τον πρόεδρο του ιατρικού συλλόγου για τα θέματα με τα ανεξέλεγκτα ιατρία. Λοιπόν, δεν είναι όλα ανεξέλεγκτα για να μπουν λεφτά στην Ελλάδα για να γλιτώσει το χρεοκοπία που την έχει υποστεί. Πρέπει να μπαίνουν κάποιοι κανόνες και τάξη. Δεν γίνεται να είμαστε στον αυτόματο πιλότο. Διότι αυτό λέγεται κοινωνία ζούγκλα.
2: Ναι, δίκιο έχετε. Χθες λοιπόν ήμουν εκτός ακίνητο και προχθές σε διαφορετικούς νομούς.
1: Ναι.
2: Είχαμε αυτή τη συζήτηση. Όντως υπήρχε μια ελαφρότητα για να μπουν χρήματα μετά την χρεοκοπία που συνεχίζει να είναι μέχρι σήμερα.
1: Mm.
2: Όμως τώρα που αρχίζει και έρχεται η νημεία, πρέπει να μπουν τα πράγματα στις θέσεις.
1: Στην τάξη του.
2: Δηλαδή
1: βέβαια.
2: Δεν μπορεί η Ζάκυνθος να ανοιχτεί τόσα αυτοκίνητα, δεν έχει το οδικό δίκτυο που να μπορεί να κυκλοφορήσουν τόσα αυτοκίνητα. Και γουρούνες και τα λοιπά είναι ένα θέμα το οποίο εσείς το είχατε αναδείξει πολλές φορές.
1: Και πολλές άλλες παρανομίες δεν πρέπει να τις ανεχτεί η Ζάκυνθος.
2: Όχι,
1: διότι υπάρχουν κάτοικοι, γιατί υπάρχουν παιδιά εδώ που μεγαλώνουν και δεν πρέπει να είμαστε το αρνητικό πρότυπο, ούτε το μαύρο πρόβατο στην Ελλάδα.
2: Αυτό το ζούμε. Δεν μπορεί τώρα η Ζάκυνθος να έχει καθημερινά από 3 έως 5 συνεργεία να κάνουν ελέγχους και από την άλλη μεριά τα αποδοτικά να μην έχει κάτι η Ζάκυνθος.
1: Ναι.
2: Είναι ένα θέμα που το λέμε από όταν γυρίσαμε από φοιτητές. Λέμε
1: ναι, αλλά οι έλεγχοι γίνονται για να μπάσουν λεφτά τα ταμεία του κράτους.
2: Ναι,
1: δεν γίνονται έλεγχοι καταστολής, δηλαδή και συμμόρφωσης. Είναι έλεγχοι εισπρακτικοί. Και αυτό είναι λάθος.
2: Και εισπρακτικοί χωρίς αποδοτικό για τη Ζάκυνθος.
1: Ναι.
2: Αυτό εμένα, αυτό που με στενοχωρεί είναι αυτό.
1: Μας ξεζουμίζουν όλοι, μας αρνούν.
2: Πέρασα από Πάτρα χθες και είναι όλοι οι δρόμοι ένα τέλειο εργοτάξιο. Εμείς εδώ τι γίνεται.
1: Ξέρω, έχουν καλό δήμαρχο.
2: Γιάννενα που πήγανε το ακριβώς το ίδιο. Άρτα που κατέβηκα εδώ στη Δυτική Ελλάδα είναι το ίδιο.
1: Έχουν καλούς πολιτικούς εκεί φαίνεται,
2: ναι,
1: όλες αυτές τις περιοχές.
2: Μάλλον εδώ κάτι κάνουμε λάθος.
1: Έχουμε και εμείς ευθύνες. Έχουμε και εμείς ως πολίτες μεγάλες ευθύνες. Εμείς λοιπόν, επειδή και πλησιάζουν εκλογές, πρέπει από τα σπλάχνα της Ζακυνθινής Βυγής να βγάλουμε τους ικανότερους και να τους βάλουμε σε αυτά τα πόστα. Και όχι τους χειρότερους.
2: Και να σταματήσουν να μας υποδεικνύουν κάποιοι εδώ, κύριοι, αυτό Ζακυνθινός Σωτήρε, αμφιβόλου προελεύσεως.
1: Ναι.
2: Είναι από τα θέματα.
1: Και αμφίβολα είναι και Ζακυνθινή. Λοιπόν, γιατί μας ετοιμάζετε να πούμε για την εκδήλωση και όποτε θέλετε
2: βασικό,
1: θα έρθετε εδώ να μιλήσουμε για τα προβλήματα της
2: Ζακυνθού.
1: Συλλογικά.
2: Να είναι και ο κύριος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου.
1: Να είναι. Που έχει και αυτός αγωνιστεί για πολλά κακοσκήμενα.
2: Και αγωνίζεται, έτσι.
1: Ναι, αλλά δεν έχει αποτέλεσμα και θα απογοητευτεί στο τέλος ο άνθρωπος.
2: Να σου πω κάτι. Το μόνο θετικό που κατάλαβα από την πορεία εδώ του Δικηγορικού Συλλόγου, έφερε. Με δική τους ενέργειες έφεραν τον τρίτο αντισαγγελέα, έφερε προσωπικό που έχει επανδρώσει τον νοσοκομείο, το δικοστικό μέγαρο για να τρέξουν υποθέσεις που γυμνάζουσες. Έχουν γίνει πράγματα τα οποία ούτε θα έχουν με τις πανοκρουσίες να τα φωτογραφίζονται, να τα ανεβάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Απλώς κάνουν και αυτοί το έργο τους όπως πρέπει να γίνει.
1: Έχει να κάνει με την ποιότητα του ανθρώπου και με το χαρακτήρα του ανθρώπου. Αν ο άλλος δεν είναι σωστός χαρακτήρας, χρησιμοποιεί μεθόδους, ναι.
2: Όχι, πραγματικά αυτό είναι άξιον που θαυμασμού όλη αυτή η πράξη που δημιουργήθηκε εδώ στη Ζάκυνθο και βελτιώσεις που έδωσαν και πρέπει να συνεχιστούν και σε άλλα επίπεδα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, γιατί τρελαίνονται κάποιοι πολιτικοί όταν λένε...
1: Να βγάζουν ανακοινώσεις για ψήλου πίδημα, ναι.
2: Και όχι και να
1: τρελαίνονται... Και το ψήλο δεν καταφέραμε όμως να το καταπολεμήσουμε, ενώ για ψήλου πίδημα βγάζουμε ανακοινώσεις. Ναι.
2: Θέλει ειδική...
1: Ναι, που είναι τα σοβαρά υγειονομικά θέματα της Ζακύνθου, ενώ αυτό ήθελα να πω για το ψήλο. Πάμε στα δικά σας για να προλάβουμε. Και εγώ όποια μέρα θέλετε θα το κανονίσουμε να είστε εδώ από την ώρα που θα ξεκινήσουμε. Μια ώρα θα συζητάμε για τα προβλήματα του τόπου, μπας και βάλουμε μια λόγια κινδυνή.
2: Πρέπει κάποια στιγμή να γίνει. Ναι, να το κάνουμε.
1: Τι θα παραδώσουν στη νέα γενιά, στα παιδιά τους όλοι?
2: Εμείς κάτι βρήκαμε. Ναι. Η δική μας γενιά, εμείς θα
1: παραδώσουμε. Τα δικά μας τα παιδιά βρήκαν, ξέρετε, το χάος και τη χρεοκοπία και γι' αυτό σηκώνονται και φεύγουν. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει, επειδή μιλάμε στη Ζάκυνθο τώρα, γιατί όλη την Ελλάδα αφορά αυτό, ναι.
2: Ναι, να σου πω, δεν αντέχουν, επειδή μιλάω με τα νέα παιδιά, έχετε και κόρη μου.
1: Έχετε και εσείς παιδί σε ηλικία.
2: Ναι, ναι, παιδί, και επειδή μιλάω με τους φοιτητές και τα παιδιά απλώς ψάχνουν μια καλύτερη ζωή, όχι μόνο υπό την έννοια της
1: όχι υπό την έννοια του πλούτου, αλλά των αξιών.
2: Και να
1: αξίες και αξιοκρατία, ναι.
2: Αξίες που έχουν εδώ και έχουν τελειώσει. Λοιπόν, επειδή μπαίνει σε εφαρμογή το δελτίο αποστολής και το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, είναι δύο μεγάλες, τελευταίες δύο μεγάλες φάσεις στην ψηφιακό κόμματο σχηματισμό που αλλάζει άρδιν όλο το σκηνικό της διακίνησης και είναι τεράστια τα πρόστιμα. Είναι 5.000 και 10.000 για τιμή χρήση τους και έχει και πολλά επίπεδα τεχνικά που πρέπει να δούμε γιατί είναι τεράστιο το κεφάλαιο. Ήδη έχουμε κάνει δύο ενημερώσεις. Πάμε τώρα μία εκδήλωση που διοργανώνεται οι λογιστές, το Σύλλογο, το Εμπορικό Επιμελητήριο και οι δικηγόροι, έτσι ώστε και η νομική πλευρά γιατί να είμαστε όλοι ενήμεροι γιατί η Ζάκυνθο 200 βάλετε από πολλούς ελέγχους.
1: Ναι.
2: Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που πρέπει να...
1: Την αρμέγουνε, δεν το είπα εγώ προηγουμένως.
2: Λοιπόν, το είπαμε. Άρα λοιπόν ο στόχος είναι, όπως όλη την Ελλάδα, με έγκριτους επιστήμονες που έχουν διαφρέψει στο χώρο, και ένας από αυτούς είναι ο Αντώνης Οντίνος, ο οποίος έχει γράψει τις δύο αποφάσεις, τη 1253 και τη 1254 που έχει να κάνει με τη διακίνηση. Έχει έρθει να μεταφέρει εδώ στη Ζάκυνθο και έχουμε και κάποιες άλλες συζητήσεις, γιατί παλεύουμε μήπως καταφέρουμε να μειώσουμε για μια χρονιά τουλάχιστον το 5 και το 10 χιλιάρικα το πρόστιμο, γιατί είναι τεράστια τα εκδοτικά τα πρόστιμα.
1: Ναι.
2: Για να υπάρχει πιο ήπια μορφή εφαρμογή.
1: Ναι.
2: Η εφαρμογή είναι ξεκάθαρη πρώτη πρώτη. Ναι, δεν έχει πάει κανονικά γιατί πλέον είναι και...
1: Δώσανε ένα μήνα παράταση, δώσανε από το ξέρω.
2: Ναι, δώσανε παράταση, απλώς δεν μπορούσαν οι μηχανογραφικές εταιρείες να ολοκληρώσουν το έργο της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
1: Δεν μπορούσαν,
2: το λέγαμε αυτό από τον Αύγουστο.
1: Ναι.
2: Αλλά το πολιτικό προσωπικό έκανε τα ωραία του μπάνια στις θάλασσες. Μετά, άμα έχει ένα εισόδημα αυτό 10.000, δεν θα νοιάζει κάτι άλλο.
1: Ναι, ούτε
2: εμείς
1: για τον κόσμο.
2: Διαβήματα από τον Αύγουστο δεν θα βγει το έργο. Και τελικά στο παραπέντε έδωσε μια παράταση ένα μήνα.
1: Ναι.
2: Και πάλι εκτιμούμε ότι δεν θα βγει. Αλλά όμως πρώτη Δευτέρου είναι πλήρη εφαρμογή σε όλα την ηλεκτρονική τιμολόγηση.
1: Μάλιστα.
2: Άρα το πρώτο θέμα που ξεκινάμε σήμερα είναι ανοιχτό προς όλους να θέσουν όποιες ερωτήσεις θέλουν, γιατί είναι τεράστιο. Αν έρθετε και εσείς, είναι τεράστιο το
1: τι ώρα είναι,
2: το αντικείμενο.
1: Τρεις, ναι.
2: Ξεκινάμε στις 5 η ώρα στο Παλατίνο, η αίθουσα είναι ελεύθερη. Μαζί με το Επιμελητήριο Ζακύνθου και με το Δικηγορικό Σύλλογο θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε πολυεπίπεδα αυτό το θέμα. Θα ξεκινήσουμε όσο πιο απλά γίνεται για να το καταλάβει το ακροατήριο από κάτω, γιατί πρέπει να έρθουν και οι ίδιοι επιχειρηματίες, γιατί αυτοί θα είναι καθημερινές επιχειρήσεις τους, να καταλάβουν ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
2: Εμείς κάναμε αυτή την ενέργεια να μπορέσουμε να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ποιες είναι οι σημαντικές υποχρεώσεις. Ήδη θα έχει μπει σε εφαρμογή, σε δύο μήνες έχει πλήρη εφαρμογή η δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση, δηλαδή, όλα διακινούνται ηλεκτρονικά. Κάτι που είχε γίνει και ένα αλλού που είχαμε στείλει και δελτία τύπου και ενημερωτικά. Και τώρα πλέον γίνεται πλήρη, σφραγίζει το κομμάτι της διακίνησης. Άρα να ξέρουμε όλη αυτή η διακίνηση που πηγαίνει, είτε είναι τριγωνική, είτε είναι απόθεση, είτε είναι μεταφορά, είτε είναι με χώρος αποθήκευσης τρίτου κτλ. Όλα αυτά τα σημεία τα οποία χρησιμοποιεί το κύκλωμα της αγοράς, να δούμε πώς γίνεται η διακίνηση. Γιατί πλέον κάθε επαγγελματικό αυτοκίνητο που θα κινείται, να ξέρετε, από τους επόμενους μήνες, θα ελέγχεται. Ήδη, ναι. Ήδη το ζήσαμε φέτος πολλές φορές.
1: Τυπικά ο νόμος λέει ότι και τώρα 000. Ελέγχεται, ναι. Ναι. Και ελεγχόταν πάντα.
2: 5.000 είναι το πρόστιμο προς τους απλογράφους, όσοι έχουν ειδικία Β, και 10.000 κατά διακίνηση για τους διπλογράφους. Είναι εξοδοτικά τα πρόστιμα. Ήδη τώρα ετοιμάζουμε μια επιστολή να προχωρήσουμε προς το Υπουργείο και να τους ζητήσουμε να είναι όλο το 27 χρόνος προσαρμογής και τα πρόστιμα να πάνε από 1/1/27.
1: Ωραία.
2: Γιατί είναι εξοδοτικά και όσοι έχουν πάει, έχουν από λάθος μεταφορά τα 5.000 και τα 10.000, είναι εξοδοτικά, δεν πληρώνονται αυτά τα πρόστιμα.
1: Ναι. Όχι, κλείνει ο άλλος μετά, δεν υπάρχει σωτηρία.
2: Ναι. Και μετά οφείλουμε ένα μεγάλο πάλι, ένα συγκεντρωτικό ενημερωτικό για την κάρτα εργασίας και τα λοιπά, γιατί έχουν βγει κάποια παραπράγματα, λιγότερα εξάγκια, να ξέρετε ότι, και το έλεγα και το λέω, ότι έχει προσαρμοστεί πολύ καλύτερα από τα υπόλοιπα νησιά.
1: Έχει πάρα πολλές επιχειρήσεις.
2: Ναι, έχει πολλές επιχειρήσεις.
1: Πολλούς λογιστές, ναι.
2: Ένα αγώνας, γίνεται ένας αγώνας. Η Ζάκη Νοσήμα είναι ξέφραγμα μπέλη. Άπαντες, όλα τα συνεργεία είναι εδώ και ελέγχουν. Άρα λοιπόν θέλουμε να καταλάβουν εδώ οι επαγγελματίες του νησικής συντοπίτες μας ότι αν δεν είναι ενημερωμένοι δεν θα μπορέσει να μπει το έργο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν κύριε Πρόεδρε.
2: Άρα λοιπόν 5 η ώρα Παλατίνο ξεκινάμε. Είναι
1: όσο περισσότεροι τόσο καλύτερα.
2: Ελεύθερη είσοδο να ακούσει ο καθένας, να θέσει όποιο προβληματισμό έχει, όποια ερώτηση θέλει στον εισηγητή και θα δοθούν όλες οι απαντήσεις. Θα κάτσουμε εκεί μέχρι να πάει 12:00 τη νύχτα.
1: Ωραία. Θα
2: απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις.
1: Ωραία, λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να καλή δύναμη, να ευχηθούμε και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε αναλυτικά. Είστε καλά, τις καλημέρες μας. Αυτό ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου των Λογιστών για τη σημερινή μερίδα, για τα ψηφιακά δελτία αποστολής ηλεκτρονικά. Εμείς εδώ σας αποχαιρετούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλημέρα σε όλους σας.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
2: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορεθεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες 24.
4: Κάθε αγώνας έχει δική του.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

Σταύρος Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.

Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε εδώ στο σπιτικό μας στον Ερμή, στους 91,8. Και μέσω του διαδικτύου φυσικά σε όλο τον κόσμο, από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Θα περάσουμε ωραία, θα περάσουμε όμορφα, διότι και σήμερα έχουμε να πούμε τόσα πολλά. 7 Οκτωβρίου σήμερα, ημέρα Τετάρτη 2026. Στο μικρόφωνο, στην παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής, στην ρύθμιση των ήχων, στις μουσικές επιλογές, στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Δημήτρης Πέτας. Αθλητικά, κοινωνικά, πολιτικά, όλα στο δικό μας εδώ Blender. Πάμε να ανακατέψουμε την κατσαρόλα, να μην κολλήσει το φαγητό μας.

Πολλά τα ζητούμενα σήμερα, πάρα πολλά. Αψάκηθος, πάντα έτσι, η μεγάλη ομάδα του νησιού μας δίνει τις ειδήσεις εκείνες και πάρα πολλές. Ενίοτε είναι και καταιγιστικές, θα έλεγα, όπως οι χθεσινές, σημερινές ειδήσεις που αφορούν φυσικά την αλλαγή προπονητή. Πώς λέει, φύγε εσύ, έλα εσύ, κάτι τέτοιο ένα πράγμα. Λοιπόν, τρίτη αλλαγή μέσα σε 5 αγωνιστικές. Η ομάδα μας στον πάγκο της τεχνικής ηγεσίας, από τον Αποστολίδη στον Αμανατίδη και από τον Αμανατίδη στον Φιντάνη. Ηλίας Φιντάνης, η επιστροφή. Αυτό είναι, έτσι. Για να έχουμε ειδήσεις συνεχόμενα, γιατί αυτή η ομάδα δεν μας ξενερώνει ποτέ, πάντα μας δίνει το κάτι της καθημερινά. Είτε αυτό είναι αγωνιστικό, είτε είναι εξωαγωνιστικό ή οτιδήποτε. Αψάκηθος είσαι, και όταν είσαι αψάκηθος, καταλαβαίνεις λοιπόν πώς μπορούμε όλο αυτό να το χειριστούμε εμείς μαζί. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τον Αψάκηθος, θα μιλήσουμε για Super League 2, διότι έχουμε πολλά να πούμε για την έκτη αγωνιστική του συγκεκριμένου πρωταθλήματος. Στην Καρδίτσα αγωνιζόμαστε την Κυριακή 3 η ώρα. Θα μιλήσουμε για αθλητικό όμιλο Λεβάντε. Εκτός από τον αθλητικό όμιλο Λεβάντε, θα μιλήσουμε και για τρίτη εθνική κατηγορία, να δούμε τι γίνεται σε αυτόν τον έκτο όμιλο. Επίσης θα μιλήσουμε για την αγαπημένη μας πάνω απ' όλα Ευζακίνθου, διότι όπως και να το κάνουμε, η Ευζακίνθου πάντα έχει ειδήσεις, και μάλιστα θα έλεγα πάρα πολλές. Μα πάρα πολλές. Πιστέψτε με ότι οι ειδήσεις της Ευζακίνθου είναι αρκετές. Σε όλα τα επίπεδα, έτσι, και στο προσκήνιο, θα έλεγα εγώ, αλλά και στο παρασκήνιο. Πολλά πράγματα. Εντάξει, μη με ρωτάτε όμως, παιδιά, πότε θα γίνουν εκλογές. Τι σημασία έχει αυτό τώρα, πότε θα γίνουν εκλογές? Εντάξει, ο χρόνος είναι σχετικός. Το έχει πει βέβαια και ο μεγάλος Albert Einstein. Πρέπει να μελετήσουμε τη σχετικότητα του χρόνου.

και είναι μια πραγματικότητα, έτσι. Γιατί το χρόνο δεν μπορούμε να τον ορίσουμε εμείς όπως θέλουμε. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια και αυτή είναι η πραγματικότητα. Στην Αψακίνθο, προφανώς το χρόνο τον βλέπουν εντελώς διαφορετικά. Εντάξει, τώρα για τις βασικές έννοιες του χρόνου έχουμε τη διαστολή, έτσι. Έχουμε τη διαστολή του χρόνου. Ο χρόνος δηλαδή, ο οποίος κυλάει πιο αργά για κάποιον που κινείται πάρα πολύ γρήγορα ή βρίσκεται σε ισχυρότερο, έτσι, βαρυτικό θα έλεγα πεδίο, σε σύγκριση με κάποιον που μένει ακίνητος. Οπότε λοιπόν, για μας που κινούμαστε πάρα πολύ γρήγορα, ο χρόνος είναι αργός. Λέμε ότι αργεί η Αψακίνθου. Όμως για την Αψακίνθου συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Κάποιος που μένει ακίνητος, ο χρόνος κυλάει πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε λέει, έχουμε χρόνο μπροστά μας, μην αγώνεστε. Και γιατί να γίνουν εκλογές στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων? Μια χαρά είναι η Διοικούσα Επιτροπή. Τι θέλετε δηλαδή τώρα? Έτσι κι αλλιώς πρέπει να το πάρετε απόφαση. Εσείς που ασχολείστε με το τοπικό ποδόσφαιρο, ότι φέτος θα έχουμε ένα τουρνουά Χριστουγέννων, ίσως και πρωτοχρονιάς, δεν ξέρω. Και μέχρι εκεί, γιατί την αρχίσει το πρωτάθλημα που άρχισε πέρυσι, άρχισε στις 6 Νοεμβρίου, την αρχίσει στις 6 Δεκεμβρίου ή στις 7 του Γενάρη του Αγιανιού που λέμε. Μα θα πει κάποιος να μην παίξουμε μπάλα, Δημήτρη, φέτος? Όχι, να μην παίξετε μπάλα. Μια χρονιά πηγαίνετε, κάνετε άλλα πράγματα, ξεκουραστείτε, πηγαίνετε διακοπές. Πάρτε τις παρέες σας, τα κορίτσια σας και πηγαίνετε διακοπές. Έτσι κι αλλιώς δεν πιστεύω να αρχίσει καμιά ομάδα προετοιμασία τώρα στο τοπικό ποδόσφαιρο. Μην κάνει το λάθος και αρχίσει η προετοιμασία, γιατί θα καεί από το ζέσταμα.

Είχαμε και την αποχώρηση του Μέση από την Εθνική Αργεντινής. Συγκινητική στιγμή χθες. Πραγματικά τι να πούμε για αυτόν τον τεράστιο ποδοσφαιριστή. Δάκρυσε όλος ο πλανήτης. Και τώρα ρε παιδιά, χωρίς το Μέση η Αργεντινή τι θα είναι? Για πείτε μου εσείς. Μια σούπα νερόβραστη. Εμείς δηλαδή που είμαστε με την Εθνική Αργεντινής, πώς θα το ξεπεράσουμε όλο αυτό? Δεν ξέρω. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Στείλτε τα μηνύματά σας, θα τα διαβάσω. Εδώ αρκετοί φίλοι έχουν στείλει μηνύματα που έχουν να κάνουν με την Ευζακίνθου. Έλα ρε παιδιά, στείλτε μηνύματα για την Ευζακίνθου, την αγαπημένη μας ενορία εκεί στο Γαϊτάνι. Έχω να σας πω και άλλα πραγματάκια. Προεκλογική περίοδος έχει αρχίσει, έτσι. Επίσημα όχι, ανεπίσημα, όπως και η κυβέρνηση, έτσι. Η κυβέρνηση δεν έχει ορίσει επίσημα ότι θα πάμε σε εκλογές, αλλά ανεπίσημα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είχε και γενέθλια από χθες. Η παράταξε. Χρόνια πολλά στους Νοδημοκράτες, παιδιά. Όχι βέβαια στους Νοδημοκράτες, έτσι στους Πασόκους, γιατί οι περισσότεροι στη Νέα Δημοκρατία προέρχονται από το Πασόκ. Λοιπόν, τι σας έλεγα? Ότι έχει αρχίσει η προεκλογική περίοδος και στην Ευζακίνθου, όπως και στην κυβέρνηση, διότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης έχει στείλει όλα τα στελέχη του, τα στέλνει όλα τα στελέχη του στις περιφέρειες για να κάνουν προεκλογικό αγώνα. Το διαπιστώνουμε καθημερινά. Και εδώ στη Ζάκη εδώ είχαν έρθει διάφοροι, εκεί παρατρεχάμενοι, και σε όλα, σε όλες τις έδρες, σε όλους τους νομούς αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση. Οπότε λοιπόν και εδώ στην Ζάκυνθο βρισκόμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο για την ΕΠ Ζακύνθου. Και τα επιτελεία των δύο μέχρι στιγμής συνδυασμών επισκέπτονται τους παράγοντες των σωματείων, συζητάνε μαζί τους. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι πολλά τα σωματεία, καμιά δεκαπενταριά. Συζητάνε μαζί τους, τάζουν, συζητούν, ανταλλάσσουν απόψεις, δίνουν και ενίοτε και παίχτες. Και όλα αυτά, όλες αυτές οι ομορφιές συμβαίνουν, έτσι, σε αυτή τη μικρή ένωση ποδοσφαιρικών σωματείων που απαριθμεί 15 μέλη. Φέτος, γιατί του χρόνου μπορεί να μην απαριθμεί κανένα μέλος. Οπότε και εδώ έχουμε εκλογές. Gorgeous, gorgeous. Βέβαια να δούμε και εδώ η κυβέρνηση, η τοπική κυβέρνηση, δηλαδή η Διοικούσα Επιτροπή, πότε θα αποφασίσει να κάνει εκλογές.

0: ακόμα μια φορά.
1: Αχ, αχ.
0: Δεν με πειράζει.
1: Πώς λέει, ήμουν νιός και γέρασα. Άσπρη σαν τα μαλλιά μου. Αλλά εντάξει, εμένα τι με νοιάζει. Όταν τα ίδια τα σωματεία δεν δείχνουν και το, έλεγα, και το απαιτούμενο ενδιαφέρον. Αν και υποψιάζομαι ότι κάποια σωματεία ίσως ακόμη και να θέλουν να μην ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Αλλά ένα πράγμα θα σας πω, ότι αν δεν ξεκινήσει φέτος το πρωτάθλημα, θα είμαστε βέβαια η μεγάλη παγκόσμια πρωτοτυπία. Τρώμε που τρώμε κράξιμο γενικά εδώ στη Ζάκηθο για όλα αυτά που συμβαίνουν με τις αθλητικές υποδομές. Αν δεν ξεκινήσει και το πρωτάθλημα, τότε θα γίνει και καμιά άρση της αθλητικής ιδιότητας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων και μετά θα πάμε να υπαγόμαστε εδώ στην Ηλία. Μια χαρά, γιατί όχι. Λοιπόν, θα διαβάσω ένα μήνυμα γι' αυτό, γιατί ένας φίλος εδώ μου λέει: απορώ τι χάλια έχουν οι ομάδες του τοπικού και ανέχονται αυτό το πράγμα, λέει. Ένα μήνα τώρα, να μην κουνιέται φίλο. Για τον ορισμό του Βασιλικού Άγιος Λέων, ήξερα να βγαίνουν στα ραδιόφωνα και να κόβουν φλέβες και να μιλάνε για αδικίες, ενώ τώρα δεν μιλάει κανένας.
0: Δεν με πειράζει κι αν τα χείλη γελούν.
1: Προεκλογική περίοδος. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά θα πούμε εδώ σήμερα και για αθλητικές υποδομές. Θα μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο προέκυψε χθες και θα μας απασχολήσει και πρέπει να μας απασχολήσει σαν κοινωνία που είμαστε, που έχουμε κάποιες ευαισθησίες τέλος πάντων.

αποσύρθηκε μια ομάδα βόλεϊ. Αλλά εντάξει. Και τι τρέχει, ε? Αποσύρθηκε μια ανδρική ομάδα, η ανδρική ομάδα βόλεϊ. Το Ζάντε Volleyball αποχώρησε. Δεν υπάρχει χώρος ούτε για προπόνηση. Και όλα αυτά θα μας απασχολήσουν εμάς εδώ σαν κοινωνία, ότι μια ομάδα αποχώρησε και διαλύθηκε γιατί δεν έχει να κάνει προπόνηση. Θα μας απασχολήσει ότι δεν υπάρχουν υποδομές, λέω εγώ τώρα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ήταν ένας φίλος προηγουμένος στο τηλέφωνο που του άρεσε αυτό που είπα, ότι βασικά δεν είναι Νέα Δημοκρατία, είναι Πασόκ, έλεγα προηγουμένως για την κυβέρνηση, γιατί έχουν συγχωρήσει εκεί στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο παλιά έτσι στελέχη του Πασόκ. Όχι παλιά, κάποιοι. Και ήθελε να μου το σχολιάσει αυτό. Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως το εξής. Μία ομάδα βόλεϊ αποχώρησε από το άθλημα, ανδρική ομάδα εδώ στο νησί. Μία ομάδα που πέρυσι ήταν φιναλής της Β' Εθνικής αναγκάζεται να αποχωρήσει από το πρωτάθλημα επειδή δεν μπορεί να βρει ένα στοιχειώδη χώρο για να προπονηθεί. 15 αθλητές μένουν χωρίς αγωνιστική στέγη και η διαχρονική ανεπάρκεια των αθλητικών υποδομών στο νησί έρχεται, παιδιά μου, ξανά στο προσκήνιο. Όχι ότι έφυγε ποτέ. Διότι εντάξει, υπάρχουν ήττες που γράφονται στο ταμπλό και υπάρχουν και ήττες που δεν χρειάζονται ούτε διαιτητή, ούτε χρονόμετρο, ούτε αντίπαλο για να έρθουν. Μια τέτοια ήττα ήταν αυτή. Η ανδρική ομάδα λοιπόν του Αθλητικού Συλλόγου Ζακύνθου, Βολή, πέρυσι φιναλίστηκε, ομάδα που εκπροσωπούσε το νησί στην Β' Εθνική, ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της αγωνιστικής περίοδου 26-27, όχι επειδή δεν είχε παίχτες ή δεν είχε διάθεση, αλλά επειδή δεν υπάρχει ένας κατάλληλος χώρος να προπονηθεί. Και εδώ πλέον δεν μιλάμε απλώς για ένα πρόβλημα ενός σωματείου, μιλάμε για ένα πρόβλημα ολόκληρου του νησιού. Ένα γήπεδο ζητούν, όχι γήπεδο Champions League. 15 αθλητές δεν θα φορέσουν τη φανέλα τους στην Β' Εθνική κατηγορία. 15 άνθρωποι που προπονούνταν, αγωνιζόταν, εκπροσωπούσαν ένα ολόκληρο νησί και προσπαθούσαν να κρατήσουν ζωντανό ένα άθλημα, και όχι μόνο αυτοί αλλά και οι φίλοι του Βολή. Δεν ζήτησαν ούτε αθλητικό κέντρο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, δεν ζήτησαν προπονητικό συγκρότημα με γυμναστήρια, πισίνες, ξενώνες και σύγχρονες εγκαταστάσεις. Ένα χρόνο, ένα χώρο ζήτησαν που θα μπορούσαν να προπονηθούν με στοιχειώδεις συνθήκες. Και όμως ούτε αυτό φαίνεται να μπορεί να εξασφαλίσει σήμερα το νησί της Ζακύνθου. Πόσες αλήθεια ομάδες πρέπει να φύγουν, να σταματήσουν, πόσο ακόμη η μαυρίλα πάνω από αυτό το νησί. Το πρόβλημα είναι ότι μια ομάδα αναγκάστηκε να αποχωρήσει επειδή δεν υπήρχε αθλητική υποδομή. Και σήμερα είναι η ανδρική ομάδα του βόλεϊ. Αύριο ποια ομάδα θα είναι, πιστεύετε εσείς? Πόσες ομάδες πρέπει να εγκαταλείψουν τα πρωταθλήματα, πόσα παιδιά πρέπει να αλλάξουν άθλημα ή να σταματήσουν εντελώς? Πόσοι αθλητές πρέπει να μετακινηθούν εκτός Ζακύνθου για να μπορέσουν να κάνουν αυτό που αγαπούν? Και όλα αυτά την ίδια ώρα που ο πυλώνας του ζακυθινού αθλητισμού στο νησί, το ποδόσφαιρο δηλαδή, το τοπικό, περνάει πάρα πολύ δύσκολα και κανείς δεν γνωρίζει πότε και αν θα αρχίσουν τα τοπικά πρωταθλήματα. Διότι ναι, ο αθλητισμός δεν είναι πολυτέλεια, όπως λέει και το πανό της συγκεκριμένης ομάδας. Ο αθλητισμός είναι δικαίωμα και όχι πολυτέλεια. Για κάποιους ίσως να είναι πολυτέλεια. Για εμάς όμως είναι δικαίωμα. Και αυτό το δικαίωμα δεν μπορεί να το στερήσει κανένας. Αλλά το στερούν. Το στερούν από 15 παιδιά, από μια ομάδα ολόκληρη, και κανείς δεν μιλάει, κανείς δεν υψώνει ανάστημα. Αποχαυνομένοι όλοι σε μια παρακμάζουσα κοινωνία. Τι, είμαι λάθος?

προσπαθούμε αυτές τις μέρες από κάπου να πιαστούμε και να πούμε ότι είμαστε καλά, ότι μπορούμε να κοιτάξουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Αλλά από πού να πιαστούμε?

Λοιπόν, εδώ είμαστε παιδιά μου, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε εδώ τις εσωτερικές μας αναζητήσεις. Μήπως μπορέσουμε κάποια στιγμή να βρούμε απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα που μας απασχολούν. Και είναι πάρα πολλά, δυστυχώς.

σε μια κοινωνία η οποία βρίσκεται, θα έλεγα, σε μια αποσύνδεση. Κρίμα, γιατί έλεγα να ψηφίσω σε αυτές τις εκλογές τον πρόεδρο του Λάος, τον Φίλιππο τον Καμπούρη. Γιατί ρε Φίλιππε Καμπούρη, γιατί μας το έκανες αυτό? Γιατί πήγες κι εσύ και έμπλεξες με κυκλώματα? Ήσουν και αρχηγός του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ πάνω από 1,5 εκατομμύριο, λέει, ζημιά. Είχαμε μία ελπίδα στον πρόεδρο του Λάος. Τι, δεν είχαμε? Τι λέτε εσείς? Και καθίστε εσείς, λέμε τώρα έτσι, με το μεροκάματο, με 800 ευρώ το μήνα, 750, με 500 ευρώ ενίκιο, 600, να βγάλετε το μήνα και να βλέπετε γύρω να γίνεται αυτή η αλόγιστη σπατάλη χρημάτων με όλες αυτές τις ομορφιές, με όλες αυτές τις λαμογιές. Ναι, ο Φίλιππος ο Καμπούρης, παιδιά, και η σύζυγός του, έτσι συμπεριλαμβάνονται, λες, τους συλληφθέντες. Μια οργάνωση που φέρεται να δρούσε από το 2021. Τα μέλη της άνοιγαν εταιρείες χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους, χωρίς συνέχεια να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που όφυλαν στον ΕΦΚΑ. Η συνολική ζημιά στον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 1,5 εκατομμύριο ευρώ, αλλά αρκετά εκατομμύρια μπήκαν, λέει, στις τσέπες των συγκεκριμένων. Ο Γιώργος Χαρατζαφέρης, ο ιδρυτής του Λάος, είπε για τον Φίλιππο Καμπούρη: «Ο ψεύτης και ο κλέφτης την πρώτη μέρα χαίρονται και επέρονται». Κρίμα, κρίμα. Γκρεμίστηκαν τα όνειρά μου. Είχα μία προσδοκία. Εδώ που πάμε. Άλλο μήνυμα. Αυτή εκεί πέρα, λέει, στη δημοτική αρχή, τι πίνουν, δεν γίνεται, λέει, διαφορετικά, Δημήτρη. Όλα καλά πηγαίνουν, παιδιά, μην αγώνεστε. Και όπως λέει και η λαϊκή, η κινέζικη λαϊκή παροιμία, αν όλα πάνε στραβά, αφήστε το να πάει στραβά, δεν φτιάχνει ποτέ.

Λοιπόν, εδώ με τρολάρουν και κάποιοι φίλοι που μου λένε Δημήτρη, Ελιές θα μαζέψεις φέτος. Τι να μαζέψω, Ελιές? Με 3,5 ευρώ το κιλό το λάδι, όσο κοστίζει ένας καφές

Ηλίας Φιντάνης, παιδιά, έτσι. Ηλίας Φιντάνης, ο Λιάκουρας, επιστρέφει στην ενεργό δράση, αναλαμβάνει το πιδάλιο της ομάδας μας. Σήμερα το βράδυ καταφτάνει στο νησί και αύριο σηκώνει μανίκια. Ερικλής Αμανατίδης αποχώρησε. Μ' αρέσουν τελικά έτσι, αυτές οι αποχωρήσεις όταν βγαίνουν οι ανακοινώσεις. Γιατί κανένας προπονητής ή καμιά διοίκηση ποτέ δεν βγάζει μια ανακοίνωση και να πει ναι, δεν τα βρήκαμε με τον τάδε γιατί ήταν έτσι. Ή ο προπονητής να ταχώσει στη διοίκηση. Τι νερόβραστες ανακοινώσεις είναι αυτές. Πείτε την αλήθεια. Τι έγινε, ξαφνικά δεν τα βρήκαμε, όπως λέει έτσι το κλισέ, συνενετικό διαζύγιο, διαφορά απόψεων, διαφορά φιλοσοφίας. Πείτε την πραγματικότητα, όχι μόνο η τώρα, έτσι, αλλά όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ, όσοι προπονητές έχουν φύγει, βγάζουμε κάποιες ανακοινώσεις έτσι όμορφες, ωραίες, διανθισμένες, να φαίνεται ότι εντάξει, όλα καλά, όλα ανθυρά.

0: Λοιπόν, κάποιος με αποκάλεσε προβοκάτορα. Πάμε να τον ακούσουμε. Έλα, παλικάρι.
1: Είσαι μεγάλος προβοκάτορας, ναι. Λες και υπήρχε ποτέ περίπτωση να βγάζει ο ένας τα άπλυτα του αλλού του φόρα.
0: Με τίποτα, έτσι.
1: Εσύ είσαι δημοσιογράφος και τώρα το κάνεις για να έχεις φραμπαλά.
0: Ναι, μα συγγνώμη δηλαδή, όχι φραμπαλά, να πούνε την πραγματικότητα. Δεν λέω τώρα για την ανακοίνωση του Αμανατίδη προς Θεού. Γενικά λέω ότι όταν φεύγει ένας προπονητής, πάντα ξέρεις υπάρχει συνετικό διαζύγιο.
1: Έπρεπε η πόρτα να μείνει ανοιχτή και για την επιστροφή.
0: Διαφορά φιλοσοφίας, απόψεις οι οποίες δεν συμβαδίζουν, τέτοια πράγματα. Το ευχόμαστε, ευχόμαστε να πάει καλά, έτσι και αυτό. Ωραία πράγματα. Ωραία.
1: Εντάξει, εσύ θέλεις αγάρες και μπουκουνιάσματα για να γεμίζει ο ραδιοφωνικός χρόνος. Μετά να τους πάρεις και τηλέφωνο να βγουν να τα πούνε και άλλα τέτοια.
0: Έτσι κι αλλιώς γεμίζει, Διονύση μου. Μια χαρά γεμίζει.
1: Σου έχω στείλει και φωτογραφία με τον κύριο Φιντάνη. Είναι καλύτερη από αυτή που έχει ανεβάσει. Οφείλω να το πω, να ξέρεις.
0: Ωραία, πού την έστειλες?
1: Στο Viber την έχω στείλει. Λοιπόν, εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία στον κύριο Φιντάνη. Χαίρομαι που άκουσα ότι επιστρέφει. Ενώ ξέρεις ότι συμπαθούσα και τον κύριο Αποστολίδη, είχα εκτιμήσει πάρα πολύ στον κύριο Φιντάνη ότι στους αγώνες μπαράζ είχε έρθει να δει την ομάδα δύο φορές. Και στον Εθνικό είχε έρθει και στον Άρη Πετρούπολης.
0: Ναι,
1: και είχε κρατήσει πάρα πολύ ωραία στάση. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Mm-hmm. Γιατί ξέρεις ότι εγώ δεν ξέρω πίσω στα παρασκήνια ποιοι μιλάνε με ποιους, ποιοι συμπαθιούνται, ποιοι δεν συμπαθιούνται. Αλλά είχα εκτιμήσει πάρα πολύ σαν στάση ότι τον είδα στην κερκίδα μαζί μας. Mm-hmm. Που θα μπορούσε να έχει ρίξει μαύρη πέτρα πίσω του, να μην μιλάει σε άνθρωπο. Αλλά ήρθε στην κερκίδα και ήταν μαζί μας και είδε την ομάδα.
0: Νομίζω ότι έχει διατηρήσει πολύ καλές σχέσεις με τα μέγεθη διοίκησης.
1: Εντάξει, εγώ αυτό δεν σου λέω και πάλι δεν το ξέρω γιατί δεν ξέρω τι γίνεται πίσω. Εγώ βρέθηκα στις κερκίδες και τον είδα εκεί δίπλα μας.
0: Η φωτογραφία που μου έστειλες είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι σοφιστική φωτογραφία του Φιντάνη.
1: Είναι από αγώνα εκτός έδρας.
0: Δηλαδή σκέφτεται, έχει κρατάει εδώ το πηγούνι του. Είναι ωραία φωτογραφία. Θα την χρησιμοποιήσω.
1: Ελεύθερα. Και να θυμίσω ότι ναι μεν η περσινή επιτυχία στο τέλος ήταν όλης της ομάδας και του κυρίου Αποστολίδη, αλλά χωρίς το 11 στα 11 με τον κύριο Φιντάνη δεν θα είχαμε φτάσει τέλος.
0: Έκανε αυτό το απίστευτο σερί, έτσι, το συζητάμε.
1: Ακριβώς. Οπότε ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που συμπαθιούνται, άνθρωποι που δεν συμπαθιούνται, αλλά η ιστορία έγραψε ένα ταξίδι, μέρος του οποίου ήταν και ο κύριος Φιντάνης με το 11 στα 11, οπότε λοιπόν, ναι. Εύχομαι καλή επιτυχία.
0: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Τον Ηλία το Φιντάνη τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλά χρόνια. Είχα μια διαφορετική άποψη. Θεωρούσα ότι ήταν απόμακρος, ότι ήταν λίγο, ξέρεις, έτσι, απότομος. Είχε δημιουργήσει και εδώ η κοινωνία μια εικόνα όχι τόσο πολύ καλή για τον Ηλία το Φιντάνη.
1: Μα υπάρχουν φορές που και στην κερκίδα θα γυρίσει αντίπαλος, να πει ένα λογάκι.
0: Και αντίπαλος είχε έρθει εδώ, είχε βριστεί με την κερκίδα, είχαν γίνει πολλά πράγματα. Εγώ λοιπόν δεν το γνώριζα τον Ηλία το Φιντάνη προσωπικά. Άκου τώρα τι γίνεται. Νιώση. Έρχεται ο Ηλίας ο Φιντάνης και όσο περνούσαν οι μέρες διαπίστωσα ότι έχω να κάνω με έναν άνθρωπο που μπορώ να συνεργαστώ άψογα. Θα σου πω το εξής. Είναι ο μοναδικός προπονητής από όλους τους προπονητές που έχουν περάσει από την ομάδα όλα αυτά τα χρόνια, που είχα την καλύτερη συνεργασία. Ξέρεις γιατί? Γιατί πάντα ήταν ευθύς. Δηλαδή μου έλεγε, Δημήτρη, θα σου πω κάτι, μην το γράψεις αυτό. Έτσι. Ή θα σου πω αυτό, μπορεί να το χρησιμοποιήσεις. Πάντα σήκωνε το τηλέφωνο. Ποτέ, ας πούμε, δεν κρύφτηκε για οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Και πάντα ήταν εκεί, σε όποια ερώτηση και να του έκανα, πάντα είχε την απάντηση. Δεν κρύφτηκε ποτέ δηλαδή σε αυτό όλο, έτσι. Και αυτό οφείλω να το ομολογήσω και να το πω και δημοσίως αυτή τη στιγμή. Ότι είχαμε τον Ηλία το Φιντάνη την καλύτερη συνεργασία.
1: Εύχομαι να δούμε ένα καινούριο 11 στα 11. Ναι. Και οι στόχοι της ομάδας να βεβαιωθούν. Εγώ πάντως χαίρομαι που έρχεται ο κύριος Φιντάνη. Mm-hmm. Σου λέω και πάλι εκτίμησα τη συμπεριφορά του όταν πια δεν ήταν μέλος της ομάδας στους αγώνες στην παράση.
0: Ξέρεις κάτι? Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να διαφωνούν, άλλοι να συμφωνούν. Δεν μπορούμε όλοι να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε σε κάτι. Ο καθένας έχει τα δική του την άποψη σε αυτό το
1: κομμάτι. Μα και εγώ πριν έρθει ήμουν πολύ επιφυλακτικός, έχοντας ακούσει τον τρόπο που είχε φύγει από τη Ρόδο, πράγματα που υπόθηκαν. Ήμουν πολύ
0: Okay.
1: Και κάποιος, όσο ήταν εδώ, κάποιος, τον έβλεπα ότι.
0: Κάποιος μπορεί να πει ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι της παλιάς σχολής. Έτσι. Κάποιος μπορεί να πει ότι αυτή τη στιγμή η Ζάκετος χρειάζεται ένα Φιντάνη για να μπορέσει να ανακάμψει και ψυχολογικά. Όλα αυτά όμως θα κριθούν στο πεδίο.
1: Εκ του αποτελέσματος.
0: Βεβαίως. Εκ του αποτελέσματος. Εκεί κρίνονται όλοι, εκεί κρίνονται οι προπονητές. Εμπροκειμένου λοιπόν ο κύριος Φιντάνης αυτή τη στιγμή έρχεται να λάβει ένα δύσκολο έργο σε μια ομάδα η οποία είναι β' εθνικής κατηγορίας, δεν είναι τρίτη εθνική, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και εδώ θα δούμε τώρα αν μπορεί να διαχειριστεί όλο αυτό το βάρος.
1: Και τον τιμά κιόλας που έρχεται να λάβει την ομάδα τη στιγμή που δεν έχει γήπεδο, τη στιγμή που είναι προτελευταία στη βαθμολογία. Δεν έρχεται δηλαδή με στρωμένος δρόμος με ροδοπέταλα.
0: Όχι, δεν έρχεται σε μια φάση της ομάδας η οποία είναι η καλύτερη, έτσι. Δεν ξέρω. Τώρα,
1: αναλαμβάνει μια πρόκληση.
0: Ναι. Αναβάει μια πρόκληση. Από εκεί πέρα θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Γιατί και όταν ήρθε πέρυσι, λέγαμε ο Ηλίας ο Φιντάνης τώρα, εντάξει ρε παιδιά. Και όμως ήρθε και έκανε 11. Αυτό κάτι λέει, έτσι. Ίσως να είναι και ο μοναδικός αυτή τη στιγμή που μπορεί να εμψυχώσει τους ποδοσφαιριστές και να αλλάξει και την ψυχολογία. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν είσαι τελευταίος στη βαθμολογία, παίζεις και λίγο. Έχεις την ψυχολογία,
1: με την πλάτη
0: στον τοίχο, όλα αυτά. Μακάρι λοιπόν να δούμε κάτι διαφορετικό.
1: Ωραία, μη σου τρώω άλλο το χρόνο σου, Δημήτρη. Χάρηκα που τα πάμε και σταμάτα. Μην ψάχνεις εσύ αγάρες και μπουκουνιάσματα για να καλείς κόσμο να τα λέμε στο ραδιόφωνο.
0: Να μην ψάχνουν, λες έτσι.
1: Μην το κάνουμε reality radio μετά το reality TV.
0: Κοίταξε να δεις τώρα η Ζάκη, τους πάντα έχει ειδήσει. Το συζητάμε αυτό.
1: Κοίτα, άμα θέλεις να γεμίσεις χρόνο, εκεί πέρα βάλει εκεί από την ΕΠΣ. Ανθρώπους που δεν μιλάνε μεταξύ τους και θα σου δώσουν υλικό μπόλικο.
0: Εντάξει, εκεί μιλάμε τώρα, εκεί έχουμε διαφοροποίησεις, εκεί υπάρχει μια ρευστότητα. Εκεί είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι το σύμπαν αλλάζει, διαφοροποιείται, κινείται.
1: Συστέλλεται,
0: διαστέλλεται. Τώρα είμαστε σε μια διαστολή, έτσι, αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε μια διαστολή. Τώρα μπορεί να γίνει και κάποια συστολή, δεν ξέρω. Αρκεί αυτή η διαστολή κάποια στιγμή να σταματήσει, γιατί αν δεν σταματήσει η διαστολή, θα γίνει το μεγάλο μπαμ.
1: Και να πάμε σε οδύνες στο κετών. Λοιπόν, σε αφήνω. Καλή συνέχεια, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, γεια χαρά. Συνεχίζουμε. Τι ωραία.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι ώρα περνάμε. 2,5 ώρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μου τον Στάθη τον Πάστα με την πιτσαρία Δελάρτε, στο Βασίλη τον Χριστοδουλόπουλο. Γεια σου Μπιλί. Το Μάγκο στην παραλία του Σιλβί, Τάκης Γκλαβάς. Ελπίζω να μας ακούνε εκεί οι καλοί φίλοι. Φούνος του Κόουτς, Θοδωρής Κενήσης Δραγώνας. Και συνεχίζουμε με το καφέ κάπου, Μουτσάρ Μαρτινέγκου 6 στα Τουρέικα. Τον Αλέκο Καλογέρη, Αλέξ Φρούτ στην Καμάρα Γελοζάρο και στον Πλάνο. Τον Μπαρμπέρικο, τον Δημήτρη Καλογερία Γελοζάρο 117. Πάμε και στο πλυντήριο αυτοκινήτων. Κατολαμπίκο Στάθης Καραμαλίκης. Βαλερόζο, Γιώργος Μουζάκης. Αλεξάνδρου 83. Πρακτορείο Εθνικό Μεταφορών Λοποτέση. Δρόμος αεροδρομίου. Να ευχηθούμε εδώ περαστικά στην Μαρία τη Βερτζάγια, η οποία έχει ένα θεματάκι. Έκανε μια έτσι, επέμβαση. Νομίζω ότι όλα πήγαν καλά. Να της δώσουμε τις ευχές μας και να επιστρέψει σιδερένια και πάλι στις επάλξεις. Χαιρετίζω τον φίλο μου τον Ανδρέα τον Παπανδρέου, διανομή τροφίμων και πορευμάτων, και τον Ιω Αναστάσιο, αποκλειστικό αντιπρόσωπο των παγωτών Εκρήκρης στη Ζάκυνθο. Και πάμε στην Ακαδημία του Αμπζάκυνθος, υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός, τεχνικός διευθυντής Σπύρος Φιωρεντίνος, οικολογική Γεωργική Βάρζελης Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας στο Σαρακινάδο, γκίσμο στον Αγκερικό, web εφαρμογές σε ψηφιακές διαφημίσεις. Διανομή πετρελοθέρμανσης Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτζος στο Αργάσι, πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Τουρέικα. Στρωματοπία Ζακίδος στο Κάτω Γερακαριό, Παναγιώτης Τράνιες. Εμπορική και Εγκλαβάς Διονύσιος Πάγκαλης Μάριος στην Αγριλιά. Ζάχαρο Πλαστείο Βερίκιος, όπου στην Διοικητηρίου. Πάμε και στο Βένους, στο Τσιλιβί, στον Πλάνο, Θοδωρής Ξένος. Καλλίνικο, παραγωγή κρασιού στο Καλυπάδο, Σάκης Βούλτσος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-899-5442. Κρεπολίο Πύλικα, πάντα μαζί. Στην Οδό Κάλβου 73. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22003. Φύσιος Δάντε Νίκος Γρούμαλος, φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, πελματογράφημα. Στην Οδό Κάλβου 110 και Τεμπονέρα Αγωνία. Και τέλος, Ταβέρνα Διαχρονικό, στο Σκουλικάδο. Μας ο Κώστας ο Πλέσας. Τον ακούσατε και χθες που βγήκε εδώ στο ραδιόφωνο.

Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε το προηγούμενο θέμα με την αποχώρηση της Ζακυνθινής Άνδρικης Ομάδας Βόλεϊ από το πρωτάθλημα της συγκεκριμένης, από το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Κατηγορίας. Έλεγα προηγουμένως για το πανό που ανέρτησαν, ανέρτησε η συγκεκριμένη ομάδα, ότι ο αθλητισμός δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα, είναι παιδεία, είναι ζωή, έτσι. Αυτό ακριβώς πρέπει να γίνει αντιληπτό, η αποχώρηση του Ζάντε Βόλιμπαλ. Δεν πρέπει να περάσει στα ψηλά, η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια αθλητική είδηση. Δεν είναι απλώς μια ομάδα που δεν κατεβαίνει, είναι ένα ακόμη καμπανάκι και ίσως ένα από τα πιο ηχηρά ότι τίποτα σε επίπεδο υποδομών δεν πάει καλά. Αυτό είναι μια ήττα του αθλητισμού, αυτό είναι μια ήττα της κοινωνίας, αυτή είναι μια ήττα ενός ολόκληρου νησιού.

0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε πάλι στο θέμα το συγκεκριμένο, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πάμε όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, που είναι ο καλός ο φίλος μου, ο Αντώνιο. Γεια σου, παλικάρι.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Γεια σου, κόκκινε Οκτώβρη, γιγαντά
1: μου. Ακόμα περιμένω απάντηση στο μήνυμα που σου έστειλα το πρωί.
0: Μου έστειλες μήνυμα.
1: Δεν το είδες.
0: Όχι.
1: Να το κοιτάς.
0: Να τα κοιτάω τα μηνύματα.
1: SMS που έχω στείλει. Εγώ δεν ξέρω κάτι άλλο.
0: Αν δεν ξέρεις κάτι άλλο.
1: Είμαι από χωριό, είμαι από χωριό.
0: Πρέπει να πεις λίγο στην τεχνολογία, αλλά φτάνει τώρα.
1: Δεν θέλω, φτάνει.
0: Γιατί να μην πεις στην τεχνολογία.
1: Αυτά που ξέρω.
0: Αυτά που ξέρεις, έτσι.
1: Λοιπόν, ναι. Υποχρέωσή μου να χαιρετήσω τον αρχηγό, το φίλο, το μεγάλο, τον Τίνο Τελειόπουλο.
0: Τον Τίνο Τελειόπουλο, είπε τα καλά.
1: Είπε τόσα καλά λόγια για μένα χθες.
0: Ναι.
1: Ο Τίνος είναι φίλος μου πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Αρχηγός.
0: Αρχηγός.
1: Είναι αρχηγός. Και όλα κλειστά, πες το έτσι, αν θα μας ακούει. Όλα κλειστά, κολλήσαν τα λουκέτα. Ναι, δεν ανοίγουν άλλο.
0: Λοιπόν, τώρα βλέπω το μήνυμα.
1: Α, το είδες. Ναι,
0: τώρα το είδα. Ναι.
1: Λοιπόν, θα μου απαντήσεις. Απάντησέ μου στον αέρα.
0: Ναι.
1: Τι ώρα έρχεται.
0: Μου γράφεις ένα μήνυμα και μου λες τι ώρα έρχεται ο φίλος μου ο Φιντάνης να πάω στο καράβι. Το απόγευμα.
1: Με ποιο, το τελευταίο.
0: Δεν ξέρω. Ίσως με το πρώτο τελευταίο.
1: Άρα το τελευταίο κοιμάμαι, ρε Δημήτρη. Εγώ δεν μπορώ τόσο αργά.
0: Απόγευμα.
1: Μόνο όταν ταξιδεύω και γυρίζω από τη Ζακυθάρα ερχόμαστε με το τελευταίο.
0: Λοιπόν, έχουμε εξελίξει στο ωκεανοκίτρινο στρατόπεδο.
1: Επιλογή της διοίκησης, δεν μου πέφτει λόγος.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Θα συμβαδίσω με το φίλο τον Ηλία.
0: Ναι, βεβαίως θα συμβαδίσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
1: Το είδες ότι είμαι αληθινός, έτσι δεν λέω ψέματα ποτέ.
0: Εμένα μου αρέσει γιατί είσαι αληθινός και ντόμπορος. Μου αρέσει.
1: Ο Μπάστας, ο Διονυσάκης ο Μπάστας τι σου είπε.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι τον είδε, ήταν ο Ηλίας ο Βιντάνης στο Μοσχάτο, στην Κερκίδα μαζί μας.
0: Ναι, ήταν.
1: Εγώ στο Μοσχάτο φεύγοντας για να πω στο βανάκι έπεσα πάνω του.
0: Ναι, το ξέρω, μου το είπες εδώ
1: στο βανάκι. Το θυμάμαι.
0: Το θυμάμαι, ναι. Κοίταξε να δεις.
1: Εγώ δεν χαίρομαι που έρχεται, αλλά αμέσως δεν μου πέφτει λόγος. Ναι. Και εύχομαι και εγώ το 9 στα 9, 10 στα 10, πόσο έκανε, 11 στα 11, ό,τι έκανε.
0: 11 στα 11, ναι.
1: Εντάξει, το εύχομαι.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν θα το ήθελε αυτό.
0: Εντάξει, απλά είναι επιλογή της διοίκησης, από τη στιγμή που η διοίκηση επιλέγει να συμβαδίσει έτσι, εμείς
1: δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Όχι, τι θα πάμε, εντάξει. Απέναντι τώρα σε αυτό.
1: Τα παιδιά επιλέγουν, πληρώνουν, δεν μπορούμε να τους πούμε κάτι εμείς.
0: Ναι, σωστό.
1: Μπορεί να είναι και καλύτερη, μπορεί και να είναι και καλύτερη περίπτωση. Να χαιρετήσουμε, bye-bye Πέρι.
0: Bye-bye
1: Πέρι. Ξέρεις από πότε έχει τελειώσει.
0: Ο Περί.
1: Ναι, από τη βραδιά της Σύρου.
0: Από τη βραδιά της Σύρου πιστεύεις.
1: Ναι, αυτό λέω εγώ.
0: Από τότε δηλαδή κατάλαβες
1: από ότι... Από τη βραδιά το 4-1 με τη Σύρου στην Πετρούπολη, ναι. Στην Ηλιούπολη έχει τελειώσει ο Περί.
0: Ναι, εσύ τότε κατάλαβες ότι δεν πάει άλλο, έτσι.
1: Ο Φεράντο δεν έχει τελειώσει τον Πανιόνιο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να καθίσει ένα μήνα ακόμα.
0: Όχι, μπορεί να καθίσει, έτσι.
1: Μπορεί να καθίσει και ένα μήνα ακόμα, αλλά έγινε τελειωμένος.
0: Εγώ θα πω το εξής, ότι όταν ραγίσει το γυαλί, δεν ξανακολλάει.
1: Δεν κολλάει με τίποτα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν κολλάει το άτομο.
1: Δεν είναι μέταλλο να του βάλουμε ηλεκτροκόλληση.
0: Επειδή γνωρίζεις εσύ από μέταλλα, έτσι, το γυαλί πώς θα κολλήσει.
1: Τα μέταλλα κολλάνε.
0: Το γυαλί πώς θα κολλήσει, κολλάει. Δεν κολλάει.
1: Το γυαλί τίποτα. Φαίνεται.
0: Και αν κολλήσει, θα φαίνεται και θα ξανασπάσει πάλι. Έτσι. Σωστό αυτό που λες.
1: Περιμένουμε απαντήσει.
0: Ναι.
1: Για καρδίτσα περιμένουμε από 2-3 άτομα απάντηση αν μπορούν.
0: Ναι.
1: Και λοιπόν, τουλάχιστον θέλουμε 4 να πάμε, όχι 2.
0: Πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. 3 η ώρα το παιχνίδι με την καρδίτσα.
1: Δεν προλαβαίνουμε εμείς. Θα γυρίσουμε.
0: Να γυρίσει την άλλη μέρα.
1: Βέβαια.
0: Ναι, θα γυρίσετε το βράδυ, δεν προλαβαίνεις με τίποτα.
1: Όχι, δεν γίνεται με τίποτα. Και να προλαβαίνουμε που δεν προλαβαίνουμε.
0: Ναι. Όχι. Απλά λοιπόν 3 η ώρα την Κυριακή πρέπει να φύγετε όμως από πότε.
1: Κυριακή έχει 8.
0: Για πάμε
1: θα προλάβουμε, Δημήτρη μου, θα προλάβουμε.
0: 8, γιατί...
1: 8, 9,5, 3, ας θυμάστε στις 2,5 στο κήπεδο.
0: Τα καράβια 10. Δεν φεύγουν ποτέ, γιατί προχθές πήγα στο...
1: Εντάξει, 10, ναι. 10 από Κυλλήνη.
0: 10, 8.
1: Έχουμε 5 ώρες.
0: 10 από Κυλλήνη.
1: Και 2, ο driver ναι. Δεν κάνει λάθος. Και όταν λέμε ότι φεύγουμε, εννοείται ότι προλαβαίνουμε. Άλλο θέμα αν δεν πάμε.
0: Α, ναι, σωστό.
1: Μπορεί να μην πάμε, ναι. Γιατί είπαμε 2 δεν θα πάμε. 4 θέλουμε.
0: Ναι. Μέχρι στιγμής
1: υπάρχουν περίπτωση να φύγουμε 5.
0: Κοίτα,
1: αλλά μπορεί και να μην πάμε.
0: Ο Γκούσκος δύσκολο να έρθει, γιατί αν ήταν Σάββατο θα ερχόταν, είπε.
1: Μα δεν το ξέρω.
0: Ναι. Ο
1: Τάκης θέλει να αφήσει τους τουρίστες στην Ξαπλώσσα και να φύγει.
0: Δεν γίνεται τώρα, εντάξει.
1: μπορεί και να γίνει.
0: Λοιπόν, 290 χιλιόμετρα είναι η απόσταση. 3,5 ώρες.
1: Εντάξει, είμαστε.
0: Είναι περίπου
1: 4
0: ώρες.
1: Άνετα,
0: περίπου.
1: Άνετα.
0: Ναι.
1: Άνετα, πριν θα πάω, φτάσουμε στο γήπεδο πριν από την ομάδα.
0: Δηλαδή 10 και 4. Ναι. Άνετα.
1: Τίποτα, 2 η ώρα, 1,5-2 θα είμαστε στο γήπεδο.
0: 2 η ώρα θα είστε εκεί.
1: Μια ναι, χαρά. Ναι, σίγουρα, είναι σίγουρα.
0: Και θα έχετε και το χρόνο.
1: Είπα, δεν ξέρω. Εσύ δεν παίζει τίποτα να έρθει.
0: Όχι, πού.
1: Όχι, έτσι.
0: Πού να. Εντάξει, δύσκολο εδώ.
1: Και εμεί θα σου λέω την Πέμπτη θα ξέρουμε. Πέμπτη παίρνουμε οριστική απάντηση από κάποια παιδιά.
0: Αν ήταν Σάββατο, θα ερχόμουν.
1: Πέμπτη περιμένουμε απάντηση από τα παιδιά που μας έχουν δώσει να περιμένουμε.
0: Ναι.
1: Δεν νοικιάζουμε βανάκι.
0: Με
1: γιατί
0: τι?
1: Να μην νοικιάσουμε βανάκι, να το πληρώσουμε και να μην πάμε.
0: Α, ναι,
1: θα, πάμε το αμάξι, θα πάμε το αμάξι του Γιάννη. Οπότε μέχρι και Σάββατο βράδυ είναι ανοιχτό αν θα φύγουμε.
0: Οπότε είναι ανοιχτό.
1: Μέχρι και Κυριακή πρωί νωρίς είναι ανοιχτό αν θα φύγουμε.
0: Εμείς πόσα άτομα είσαστε?
1: Δύο. Σίγουροι. Εγώ και ο Γιάννης.
0: Λίγα άτομα είναι, λίγα.
1: Εμείς, εγώ και ο Γιάννης δεν κολλάμε, ρε Δημήτρη, αυτό το ξέρεις.
0: Ναι, αλλά πρέπει να έχετε άλλα δύο τουλάχιστον, οπωσδήποτε.
1: Τουλάχιστον.
0: Ναι, ναι,
1: για την παρέα, όχι για τα έξοδα.
0: Ναι, για την παρέα.
1: Για την παρέα. Τα έξοδα δεν είναι μόνο, δηλαδή.
0: Εντάξει, 50 ευρώ
1: παραπάνω. Πιο πολλά χαλάμε σαν κύριε Κασιδάκη. Ειλικρινά, εγώ χαλάω πιο πολλά. Όταν θα βγεις με τη γυναίκα και με μια παρέα το Σάββατο το βράδυ.
0: Έχεις δίκιο αυτό. Έχεις δίκιο.
1: Καβέρνα και αν θα ψωνίσεις κάποια πραγματάκια την Κυριακή να περάσεις καλά.
0: Οπότε λοιπόν φεύγεις από τη Ζάκηθο. Γλιτώνεις...
1: Μα δεν υπάρχει κάτι καλύτερο να κάνεις τα ταξιδάκι.
0: Ναι, γλιτώνεις και τα έξοδα να πας με την οικογένεια να φας έξω. Οπότε γλιτώνεις και τα έξοδα του σούπερ μάρκετ.
1: Με την οικογένεια πας και Παρασκευή, πας και Δευτέρα. Ναι, δεν είναι θέμα. Με την οικογένεια πας όποτε θέλεις.
0: Εντάξει, είναι καλύτερα πάντως να φεύγεις από τη Ζάκηθο.
1: Πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα.
0: Σωστό.
1: Κυριακές καμιά φορά δεν βρίσκεις άνθρωπο και λες. Και που έκανε στο νησί, τι έκανα.
0: Εγώ θα πω το εξής, πρόσεξε. Προχθές την Κυριακή το πρωί. Πήγα στην Πάτρα. Φύγαμε το πρωινό. Ένα πράγμα θα σου πω. Μου λέει η γυναίκα μου, ξέρεις κάτι, πει να βγάλεις εισιτήριο, να το έχεις έτοιμο.
1: Ήρθε η Σοφία, ήρθε μαζί σου.
0: Όχι, γιατί δούλευε.
1: Αμόνος.
0: Λοιπόν, και λέω, τι να βγάλω εισιτήριο μου, έτσι, καλύτερο κόσμο να έχει την Κυριακή, έτσι. Και πάω το πρωί, 7.30 ώρα, 7 και 10 είμαι στο λιμάνι. Τι να δω. Έτσι, το ξέρεις ότι μπήκα στο παραένα, στο καράβι.
1: Πολλοί κόσμος,
0: Δεν μπορούσα να καθίσω, δεν είχε
1: κάθισμα. Ναι, έφευγε κόσμο για βόλτα, για δουλειές, για οτιδήποτε.
0: Δεν είχε κάθισμα να καθίσεις μέσα στο καράβι, όρθιο στην Ελλάδα.
1: Το πιστεύω.
0: Εντάξει.
1: Το πιστεύω. Ναι. Γιατί τόσες Κυριακάδες από τα πέρυσι που ταξιδεύουμε συνέχεια το βλέπουμε τι γίνεται στις Κυριακάδες στο καράβι. Χαμός και που πάμε και που γυρίζουμε.
0: Εν τω μεταξύ, όπως κάνω έτσι, τι να δω. Το φίλο μου το Γιάννη με τη μηχάνη πήγαινε βόλτα εκεί με τις άλλες.
1: Πήγαινε βόλτα εκεί με τα παιδιά
0: με τη Λέσκη. Λοιπόν, ωραία.
1: Λοιπόν, δεν μου πεις κάτι άλλο. Δηλαδή εδώ στη Ζάκυνθο, στον αθλητικό τομέα, δεν έχουμε πάτο, πιάσει ακόμα.
0: Πάμε.
1: Έχει και πιο χαμηλά.
0: Όχι, κινούμαστε προς την Άβυσσο. Η Άβυσσος είναι...
1: Δεν έχει πάτο.
0: Δεν έχει πάτο, όχι.
1: Δεν έχει πάτο, ναι.
0: Είμαστε, τέλος.
1: Ναι.
0: Στα μαύρα σκοτάδια είμαστε. Τώρα που
1: αυτούς βλέπετε, δεν μπορούμε να τους κηρύξουμε έκτοτους.
0: Ποιους από όλους? Τι να κηρύξουμε έκτοτους, ποιους?
1: Έκτοτους.
0: Ποιους?
1: Η Δημοτική Αρχή. Αφού είναι ανίκανοι να ανταποκριθούν σε κάτι.
0: Εντάξει.
1: Ούτε στον δρόμο δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Όχι να πα σε γήπεδο.
0: Πώς λέει.
1: Στον δρόμο δεν κυκλοφορήσει.
0: Πώς λέει η Αρχή της Δημοκρατίας, λέει ο κυρίαρχος λαός. Αυτός που ψηφίζει.
1: Τι να λέω, α, περιμένουμε τις εκλογές να κλείσουν μια λούμπα με άσφαλτο το Σάββατο το βράδυ. Τι να.
0: Γι' αυτό πρέπει. Πρέπει να αλλάξει, πρέπει γενικά να αλλάξει.
1: Εμείς πρέπει να αλλάξουμε, να γίνουμε πιο επιθετικοί, Δημήτρη.
0: Και αυτό, αλλά πρέπει να αλλάξει και το σύνταγμα.
1: Τώρα.
0: Το σύνταγμα, πρόσεξε το σύνταγμα.
1: Και όπως είπες, δεν μιλάει κανείς.
0: Πρόσεξε, το σύνταγμα είναι δομημένο και φτιαγμένο για την εξουσία την ίδια, δεν είναι για το λαό το σύνταγμα.
1: Το ξέρω.
0: Αν δεν αλλάξει το σύνταγμα.
1: Τώρα θα μου το πεις.
0: Πώς θα γίνει δηλαδή. Θα πρέπει να λέει, ας πούμε, στις δημοτικές εκλογές. Ο σχεδιασμός ο οποίος θα βγει την πρώτη τετραετία δεν θα έχει δικαίωμα να βγει τη δεύτερη. Τέλος, πάμε στον επόμενο.
1: Πάντως, μπράβο τους και οι υπόλοιποι πολιτικοί φορείς, είναι στους βουλευτές.
0: Όλοι.
1: Περιφέρεια, μπράβο.
0: Όλα πάνε όπως
1: πρέπει. Μπράβο. Μεγάλο ενδιαφέρον, τι να σου πω τώρα. Μεγάλο ενδιαφέρον. Έβγε. Μόνο για φωτογραφίες ξέρουν και αφισούλες.
0: Φωτογραφίες είναι καλά. Όλα καλά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ας έρθουν.
0: Θα τα πούμε. Γεια. Ας έρθουν, λέει ο κόκκινος Οκτώβρης. Ας έρθουν. Πότε όμως είναι εκλογές? Λοιπόν, θα πάμε στη Ζάκη εδώ, αλλά πάμε να διαβάσουμε την ανακοίνωση της ομάδας, της αδερφικής ομάδας του βολέι. Υπάρχουν ήττες που έρχονται μέσα στο γήπεδο και υπάρχουν ήττες που επιβάλλονται έξω από αυτό. Με βαθιά απογοήτευση ανακοινώνουμε ότι η ανδρική ομάδα του Αθλητικού Συλλόγου Ζακίνθου δεν θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής της αγωνιστικής περίοδου 26-27. Η ανδρική μας ομάδα, περσινή φιναλίστ, δεν αποσύρεται επειδή στέρισε αγωνιστικά, αποσύρεται επειδή δυστυχώς η Ζάκηθος αδυνατεί να της προσφέρει χώρο για να προπονηθεί. Πρόκειται για το τμήμα αυτό από το οποίο ξεκίνησε η πορεία του βόλεϊ στο σύλλογό μας. Ένα τμήμα με ανθρώπους, προσπάθεια και αγάπη για το άθλημα, το οποίο σήμερα δεν μπορεί να βρει τη στοιχειώδη στέγη που απαιτείται για να συνεχίσει να αγωνίζεται. 15 αθλητές στερούνται τη δυνατότητα να συνεχίσουν να αθλούνται οργανωμένα και να εκπροσωπούν το νησί μας. Πίσω από κάθε φανέλα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, χρόνια προσπάθειας, θυσίες και αφοσίωση. Αυτή η πραγματικότητα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια απλή διοικητική εκκρεμότητα. Η Ζάκηθος δεν χάνει σήμερα απλώς μια ομάδα, χάνει ένα κομμάτι του αθλητισμού της. Παρά την πικρία και την απογοήτευσή μας, δεν θα καταλήψουμε την αποστολή μας. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους αθλητές μας και να πραγματοποιούμε προς το παρόν μια προπόνηση την εβδομάδα με την προϋπόθεση ότι θα δημιουργηθούν νέοι χώροι. Ελπίζουμε και απαιτούμε οι απαραίτητες ενέργειες να ολοκληρωθούν άμεσα, ώστε οι αθλητές μας να μπορέσουν να επιστρέψουν στο γήπεδο και να συνεχίσουν αυτό που με τόσο κόπο και αγάπη δημιούργησαν. Γιατί ο αθλητισμός δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα, είναι παιδεία, είναι ζωή. Και κανένας αθλητής δεν θα έπρεπε να σταματά να αγωνίζεται επειδή δεν υπάρχει χώρος για να προπονηθεί. Μάλιστα. Και η ζωή συνεχίζεται. Ένα καμπανάκι χτύπησε, μια ομάδα αποχώρησε. Ένα πλήγμα στο γόητρο του πληγωμένου ήδη αθλητισμού εδώ στο νησί. Ένα στίγμα, μια μαύρη κοιλίδα. Αλλά ποιος άραγε ενδιαφέρεται αν μια ομάδα αποχώρησε? Ποιος μπορεί να ενδιαφέρει

τους τομείς της κοινωνίας μας. Ένας από αυτούς τους τομείς είναι και ο αθλητισμός. Εδώ λοιπόν βυθιζόμαστε καθημερινά στην Άβυσσο, στο μαύρο, στη σκοτεινή ύλη, όχι του σύμπαντος, της πραγματικότητας, εδώ στο νησί μας. Δυστυχώς έχει νικήσει η σκοτεινή ύλη, όπως έχει νικήσει και στο σύμπαν, διότι η σκοτεινή ύλη του σύμπαντος είναι πάνω από 80%. Έτσι και εδώ στο νησί η σκοτεινή ύλη του σύμπαντος της κοινωνίας μας έχει κερδίσει όλους εμάς τους υπόλοιπους. Και τώρα βλέπουμε και διάφορα άλλα τα οποία συμβαίνουν τριγύρω μας και μας δημιουργούν έτσι περίεργους, αρνητικούς θα έλεγα, συνειρμούς.

μια κοινωνία η οποία δεν αντιδράει. Με όλα αυτά τα κακό σκήμενα που συμβαίνουν, διάβαζα τις προάλλες μια ανακοίνωση που είχε βγάλει νομίζω η συντονίστρια εδώ στην Ζάκυνθο της Ελλάς εκεί του Τσίπρα για το δημοτικό στάδιο Ζακύνθου και λέω δεν πάω να τη διαβάσω. Σέβομαι πάρα πολύ την κυρία Λίβου και πηγαίνω να διαβάσω αυτά που λέει για το δημοτικό στάδιο, ότι δεν έχουν γίνει εργασίες και διαπιστώνω ότι υπάρχει ένα κατεβατό ολόκληρο το οποίο είναι φτιαγμένο από την τεχνητή νοημοσύνη. Και λέω το εξής, πώς λοιπόν μπορούμε να αντιδράσουμε όταν παραδείγματος χάρη δεν γνωρίζουμε το αντικείμενο, δεν έχουμε την απαιτούμενη ευαισθησία στον αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο, και επειδή βέβαια υπάρχει ένα θέμα τώρα με το γήπεδο και μεγάλο θέμα και το οποίο πρέπει να το κοιτάξουμε όλοι, μπαίνουμε και φτιάχνουμε ένα κείμενο από την τεχνητή νοημοσύνη και λέμε ότι τώρα είμαστε, τα έχουμε καλά με τον εαυτό μας και είμαστε αυτοί που κάνουμε και κριτική. Όχι, δεν γίνεται έτσι παιδιά. Διότι όταν κάποιος θέλει να γράψει ένα κείμενο, θα πρέπει να το γράψει μέσα από την ψυχή του και να γνωρίζει όλα τα κακό κείμενα και πάνω απ' όλα πρέπει να έχει και την απαιτούμενη αγάπη για τον αθλητισμό, για το ποδόσφαιρο. Και ειλικρινά εμένα μου τη δίνει λίγο αυτό το πράγμα, μου τη δίνει στους νευρώνες έτσι του εγκεφάλου μου όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει όταν ασχολούνται κάποιοι που το παίρνουν αυτό για πολιτικό όφελος να φτιάχνουν κείμενα με την τεχνητή νοημοσύνη για να πούν ότι και εδώ είμαστε εμείς και βλέπουμε τα πράγματα από κοντά όσον αφορά τον αθλητισμό, άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως να μην γνωρίζουν που βρίσκεται το γήπεδο ή ενδεχομένως να μην γνωρίζουν τι εστία από Ζάκυνθος. Είναι σκέψεις που θέλω έτσι να τις μοιραστώ μαζί σας παιδιά. Είναι πολύ ωραίο να λέμε τώρα στο chat GPT να φτιάξεις κάτι, φτιάξε μου αυτό, το φτιάχνει. Το θέμα είναι αυτό που σου φτιάχνει όμως έχει αίσθημα, έχει συνέστημα, έχει αγάπη, έχει ψυχή, δεν έχει τίποτα. Ένα απλώς, ένα κείμενο είναι, το οποίο είναι νερόβραστο. Τέτοια κείμενα λοιπόν, να τα βράσω κι εγώ, για να δείξω τι, για να δείξω ότι αγαπώ το νησί, αγαπώ τον αθλητισμό, όταν δεν γνωρίζω που πέφτει το δημοτικό στάδιο ή δεν γνωρίζω ποια ομάδα είναι αυτή που παίζει στη Β' Εθνική Κατηγορία. Μας έφαγε η τεχνητή νοημοσύνη. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λοιπόν, πάμε στον Αψάκηδος τώρα, πάμε στα δικά μας. Πάμε στα οικογενειακά μας.

Λοιπόν, θα διαβάσω ένα μήνυμα. Λέει: καλησπέρα Δημήτρη, είναι η καλύτερη επιλογή η αλλαγή προπονητή. Δύο παιχνίδια που είδα με Σύρο και Απόλλων Καλαμαριάς δεν τα έχασε Ζάκηθος. Ο προπονητής λέει: τα έχασε ο φίλος εδώ πέρα. Καλή επιτυχία στο νέο προπονητή. Πέρυσι λέει ο κύριος Αμανατίδης ήταν στον Παθρακικό και στις πρώτες αγωνιστικές ήταν τέταρτος και τον άλλαξαν και πήραν πρωτάθλημα, λέει ο φίλος εδώ. Οκ.

Λοιπόν, εχθές έσκασε η είδηση. Παρελθόν ο Αμανατίδης, από τη Ζάκετο επιστρέφει ο Ηλίας ο Φιντάνης. Λοιπόν, η συνεργασία των δύο πλευρών του Περικλή Αμανατίδη και της Ζάκετο ολοκληρώθηκε. Εκείνη συνενέση το διαζύγιο. Σύμφωνα λοιπόν με όσα έχουν γίνει γνωστά, υπήρξαν διαφορετικές προσεγγίσεις και φιλοσοφίες σε μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της ομάδας. Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να έπαιξε και το γνωστό πλέον γηπεδικό πρόβλημα της Ζακίνθου, η αδυναμία χρησιμοποίησης του δημοτικού σταδίου και αναγκαστική μετακίνηση της ομάδας για τους εντός έδρας αγώνες αποτελούν ένα ζήτημα που επηρεάζει συνολικά την καθημερινότητα του και τον προγραμματισμό του Συλλόγου. Ο ίδιος ο κύριος Περικλής Αμανατίδης με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιβεβαίωσε την αποχώρησή του και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες κλήθηκε να εργαστεί. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε το μήνυμα του Περικλή του Αμανατίδη. Ευχαριστώ, λέει, τη διοίκηση της Ζακίνθου για την συνεργασία σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για το Σύλλογο, για τους γνωστούς πλέον σε όλους λόγους σχετικά με το γήπεδο. Ευχαριστώ τους παίκτες και όλους τους συνεργάτες μου που βοήθησαν στη λειτουργία της ομάδας. Η Ζάκετος αγαπάει την ομάδα της, όμως αυτή η δημοφιλία δυστυχώς δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή, μειώνοντας αρκετά τη δυναμική της και σαν ομάδα και σαν νησί. Δεν έχει σημασία ο λόγος διακοπής μιας συνεργασίας, σημασία έχει να έχεις βάλει το λιθαράκι ώστε η ομάδα να πάει έστω και ένα βήμα μπροστά. Εγώ έτσι αισθάνομαι για την ομάδα της Ζακίνθου. Οι ομάδες θέλουν πίστη, όραμα και συμπαράσταση. Καλή επιτυχία σε όλους. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο ο κύριος Αμανατίδης αποχαιρέτησε τη Ζάκηθο, αφήνοντας πίσω του μια σύντομη αλλά ιδιαίτερη παρουσία στον πάγκο της ομάδας. Στο μήνυμά του, πέρα από τις ευχαριστίες προς τη διοίκηση, θα έλεγα εγώ, τους ποδοσφαιριστές και τους συνεργάτες του, στάθηκε ιδιαίτερα στις συνθήκες που επικρατούν γύρω από το γηπεδικό ζήτημα, το οποίο αποτελεί εδώ και αρκετό διάστημα ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Συλλόγου. Η αποχώρησή του έρχεται σε ένα σημείο που η Ζάκηθος χρειάζεται να βρει άμεσα σταθερότητα, τόσο αγωνιστικά αλλά όσο και οργανωτικά. Η αλλαγή στον πάγκο επομένως δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή προσώπου, αλλά και μια νέα προσπάθεια να αλλάξει το κλίμα και να προχωρήσει η ομάδα με μεγαλύτερη ηρεμία στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Όμως έχω και εγώ τις ενστάσεις μου, έτσι. Έχω. Η πρώτη ένσταση έχει να κάνει με το εξής. Ο θεσσαλονικιός τεχνικός, ο αξιοσέβαστος πάνω απ' όλα Περικλής Αμανατίδης, προτίμησε σε πρώτη φάση μέσω του Instagram να ανακοινώσει την αποχώρησή του, υποβαθμίζοντας και τους δημοσιογράφους εδώ στο νησί. Θα μπορούσε κάλλιστα να πάρει ένα τηλέφωνο τους δημοσιογράφους, τους αθλητικούς συντάκτες και να τους στείλει την ανακοίνωση της συγκεκριμένη. Κάτι το οποίο δεν το έπραξε, το έκανε μέσω της σελίδας που διατηρεί στο Instagram. Και η αλήθεια είναι ότι το έμαθα εχθές από το βράδυ, από μια μικρή κουβέντα που έγινε από μια σπόντα, από ένα φίλο που με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι υπάρχει αυτό. Για ψάξε το και ξαφνικά μαθαίνουμε ότι όντως υπάρχει. Θα έλεγα λοιπόν ότι ο έμπειρος προπονητής έπρεπε πρώτα να ενημερώσει τους συντάκτες για αυτή την απόφασή του. Δεν το έκανε, δικαίωμά του. Εμείς να το ευχηθούμε να έχει υγεία πάνω απ' όλα και να πάνε όλα καλά όπως σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο και επαγγελματικό. Το άλλο έχει να κάνει όμως με αυτό που λέει ότι υπάρχουν θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το γηπεδικό πρόβλημα. Δηλαδή αυτό που λέει ότι το γήπεδο ήταν ανασταλτικός παράγοντας. Ότι το γήπεδο, ότι η ομάδα χάνει από την δυναμική της το γήπεδο, ότι δεν μπορεί να παίξει το γήπεδο. Το γνώριζε ο κύριος Αμανατίδης όταν ήρθε εδώ στο νησί, ότι υπάρχει ένα θέμα με το γηπεδικό.
δεν ήταν ένα θέμα το οποίο δημιουργήθηκε όταν ήταν ο κύριος Αμανατίδης στο τιμόνι της Εθνικής Ηγεσίας. Δηλαδή η Ζάκηθος έπαιζε στην έδρα της και ξαφνικά η Ζάκηθος πήγε να παίξει κάπου αλλού γιατί έκλεισε το γήπεδο. Γνώριζε τις ιδιαίτερες συνθήκες ο κύριος Αμανατίδης. Αλλά προφανώς όμως ίσως και αυτό να έπαιξε ρόλο. Κατά τη δική μου την άποψη όμως δεν ήταν αυτός ο σημαντικός παράγοντας, ο ανασταλτικός παράγοντας που οδήγησαν τον κύριο Αμανατίδη και την ομάδα Ζακίδου στο να κάνουν ένα συνεργατικό διαζύγιο. Προφανώς οι λόγοι μπορεί να είναι και αγωνιστικοί και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Σημασία πάντως έχει ότι ο κύριος Αμανατίδης αποτελεί παρελθόν από την ομάδα. Ήρθε και ανέλαβε τον σύλλογο σε μια δύσκολη στιγμή. Αντικατέστησε τον Γιάννη τον Αποστολίδη, που ο Γιάννης Αποστολίδης δεν πρόλαβε να κατεβάσει την ομάδα στο πρωτάθλημα. Το μόνο που πρόλαβε είναι να την κατεβάσει στο κύπελο, σε αυτό το περιβόητο παιχνίδι κυπέλου με την Κηφισιά, με αυτό το 6-1. Λοιπόν, ο κύριος Αμανατίδης τώρα στον πάκο της Ζακίδου στις 5 αυτές αγωνιστικές. Μετράει 3 ήττες και 2 ισοπαλίες. Αυτό λοιπόν στην κομιδή 2 βαθμών. Ισοπαλία με τη Λάρισα, ισοπαλία προχθές με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είναι οι 2 βαθμοί που έχει η ομάδα αυτή τη στιγμή.

Τώρα λοιπόν καλείται ο Ηλίας ο Φιντάνης. Ο Ηλίας Φιντάνης, ο οποίος ποτέ δεν έχασε την επαφή εδώ με τους διοικούντες. Πάντα όλο αυτό το καιρό διατήρησε και την επαφή του με την ομάδα της Ζακύνθου και θα έλεγα και το ενδιαφέρον του για το σύλλογο. Τον είχαμε δει και στα παιχνίδια των Μπαράζα Νόδου. Και όπως λένε ναι, τώρα οι διοικούντες, όπως αφήνουν να διαρρεύσει οι διοικούντες, ο συγκεκριμένος προπονητής είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε η πιο ενδεδειγμένη λύση, έτσι ώστε να οδηγήσει την ομάδα σε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον. Το τοποθετώ ωραία έτσι, προσέξτε, γιατί οι λέξεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην παρούσα στιγμή που βρισκόμαστε. Οι διοικούντες λοιπόν υποστηρίζουν ότι η επιλογή του Ηλία του Φιντάνη δεν είναι τυχαία, διότι πιστεύουν ότι ο συγκεκριμένος προπονητής μπορεί να οδηγήσει την ομάδα σε ένα ασφαλές περιβάλλον μακριά από διάφορες κακοτοπιές που ενδεχομένως θα συμβούν αν η Ζάκυνθος έπαιρνε κάποιον προπονητή από την Βόρειο Ελλάδα. Ο Μεσίνιος προπονητής έχει περισσότερες επαφές με την νότια πλευρά της πατρίδας μας από ότι με την Βόρεια και γι' αυτό και η επιλογή του Ηλία Φιντάνη δεν είναι τυχαία αυτή στην παρούσα φάση την οποία βρισκόμαστε. Και θα το πάω και ένα βήμα παραπέρα, γιατί δεν θέλω αυτή τη στιγμή να ανοίξω τα χαρτιά μου στο 100%, αλλά θα πρέπει και εσείς έτσι να καταλάβετε κάποια πράγματα. Δεν έφυγε μόνο, δεν αποχώρησε μόνο αυτή τη στιγμή από την από το τιμόνι της Τεχνικής Υγεσίας ο κύριος Σαμανατίδης. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι υπήρξε σκούπα. Τι εννοούμε σκούπα? Εννοούμε ότι όλο το τεχνικό επιτελείο της ομάδας που ήταν από την αρχή, που είχε αυτό το τεχνικό επιτελείο, είχε επιλεχθεί από τον Γιάννη τον Αποστολίδη, όλο αυτό το τεχνικό επιτελείο αποτελεί παρελθόν από το σύλλογο αυτή τη στιγμή. Μα θα πει κάποιος, τι έφτεξε το τεχνικό επιτελείο και πληρώνει το μάρμαρο? Θα πρέπει να ξεχωρίσουμε κάποια πράγματα. Να ξεχωρίσουμε ότι το διαζύγιο με τον Περικλή Αμανατίδη δεν έχει να κάνει με το υπόλοιπο επιτελείο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι δύο διαφορετικές καταστάσεις αυτή τη στιγμή στον σύλλογο. Με τον Περικλή Αμανατίδη υπήρξε μια διαφορά απόψεων, φιλοσοφίας, αγωνιστικής κατάστασης. Κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν και με το αγωνιστικό κομμάτι, με το πως η ομάδα συμπεριφέρεται εντός των 4 γραμμών. Με το άλλο κομμάτι του τεχνικού επιτελείου έχει να κάνει και με άλλα θέματα, τα οποία δεν είναι μόνο αν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ήταν εντάξει στις υποχρεώσεις του αγωνιστικού κομμάτι, έχει να κάνει και με άλλα θέματα. Και γι' αυτό η επιλογή του Ηλία του Φιντάνη είναι συγκεκριμένη και αποφασισμένη να προχωρήσει έτσι, διότι με τα δικά μου έτσι, με το δικό μου σκεπτικό και με αυτά που έχω συγκεντρώσει, βλέπω πιο μακριά, βλέπω γενικά έναν απογαλακτισμό του συλλόγου από βορρά. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Δεν είναι τυχαία η δήλωση που έκανε εδώ τις προάλλες ο Διονύσης Κορονιός μετά την ισοπαλία και μετά τη σφαγή της ομάδας μας από τον κύριο Μπαϊραχτάρη, ότι το μήνυμα το έστειλαν κάποιοι.
Και όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν στέλνετε ένα μήνυμα, η διοίκηση είναι αποφασισμένη να προσπίσει τα δικά της τα συμφέροντα αυτή τη στιγμή, της ομάδας δηλαδή τα συμφέροντα, και η διοίκηση με την επιλογή του συγκεκριμένου τεχνικού στέλνει πλέον και το δικό της μήνυμα και την απομάκρυση και την κατάσταση και του υπόλοιπου τεχνικού επιτελείου, στέλνει πλέον και το δικό της μήνυμα. Διότι ναι, υπήρξε σφαγή από τον κύριο Μπαϊραχτάρη, δύο πέναλτι δεν έδωσε, και δεν το λέω μόνο εγώ αυτό, το λένε όλοι οι δημοσιογράφοι, όλοι οι ρεπόρτες που ασχολούνται με θέματα β' εθνικής κατηγορίας, οι οποίοι δεν έχουν κάποιο λόγο να πούν κάτι άλλο, γιατί δεν είναι ουδέτεροι, δεν αγαπούν τη Ζάκηθο, είναι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το χώρο και βλέπουν την ομάδα Ζάκηθο έξω από τα συναισθήματά τους, είναι μακριά από τα, έτσι, από τα δικά τους συναισθήματα. Οπότε λοιπόν έχετε εικόνα, γιατί είναι πολύ σημαντικό η Ζάκηθο πάντα στα εντός έδρας παιχνίδια της να έχει εικόνα, και η εικόνα αυτή λέει την πραγματικότητα. Οπότε λοιπόν η επιλογή του Μπαϊραχτάρη να μην ήταν τυχαία. Ο διαιτητής, ο οποίος πραγματικά έσφαξε, θα έλεγα, στο γόνατο την ομάδα της Ζάκηθο. Και όπως είπε και ο Διονύσης Κορονιός, εντάξει, έστειλαν το μήνυμα κάποιοι. Okay. Άρα λοιπόν αυτά όλα που συμβαίνουν έχουν σχέση μεταξύ τους. Δεν είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Είναι πάρα πολλά πράγματα από πίσω που παίζουν σημαντικότατο ρόλο στην πορεία της όλης κατάστασης. Τις προάλλες κάποιος φίλος εδώ μου είπε ότι, Δημήτρη, πες εσύ στο ραδιόφωνο ότι όσο δεν γίνονται εκλογές στην ΕΠΣ Ζακύνθου, η ομάδα θα αντιμετωπίζει θέματα. Εγώ βέβαια, εντάξει, το έπιασα αυτό το μήνυμα, το υπονοούμενο, αυτή τη φράση, και έτσι το τρέχω παραπέρα. Άρα λοιπόν όλα συνδυάζονται μεταξύ τους, υπάρχει ένας συνδυασμός, υπάρχει ένα δέσιμο όλων αυτών που κουβεντιάζουμε αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν θα πω αν ο Περικλής Αμανατίδης ήταν καλός ή κακός προπονητής. Όλοι κρίνονται βέβαια από το αποτέλεσμα, αλλά εγώ θα περίμενα και από τον ίδιο, έτσι, να κάνει και την δική του την αυτοκριτική. Δεν φταίει μόνο το γήπεδο, φταίνε και άλλα πράγματα. Ίσως και ο ίδιος να μην περίμενε αυτά τα πράγματα, δεν μπορούσε να βιώσει και ο ίδιος, γιατί κάποια στιγμή μου είπε ότι για πρώτη φορά στην καριέρα μου συμβαίνει να είμαι συνέχεια μέσα σε ένα λεωφορείο, και ο ίδιος ίσως να μην μπορούσε να το αντέξει όλο αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα αγωνιστικά είχε θέματα να λύσει. Το είχαμε διαπιστώσει σε αρκετά παιχνίδια. Αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με το δεύτερο ημίχρονο με την Λάρισα, που η ομάδα έδειξε ένα πολύ καλό πρόσωπο. Μετά ήρθε η σφαλιάρα των 4 γκολ από την Ελασίρου. Δεν θα πω για τις πρώτες αγωνιστικές, προς Θεού. Μετά ήρθε η σφαλιάρα, είπαμε, από την Ελασίρου, αυτό το 4-1. Πόσο η καρδιά να δέχει. Μετά πηγαίνουμε και παίζουμε με τον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη, όπου εκεί η ομάδα προσπαθεί κάτι να κάνει, κάτι να δείξει, αλλά φαίνεται ότι μέσω επιθετικά κάτι λείπει. Κάτι δεν πάει καλά, δεν μπορούμε να βρούμε αντίδραση, ενώ έχουμε τους παίχτες να κυκλοφορήσουμε λίγο την μπάλα. Και στο παιχνίδι τώρα με τον Απόλλων Καλαμαριάς βλέπουμε ότι σε γενικές γραμμές δεν ήμασταν όπως έπρεπε να ήμασταν, να πιέσουμε τον αντίπαλο, να δημιουργήσουμε, να φτιάξουμε καταστάσεις. Ναι, πετύχαμε ένα τέρμα, πήγαμε να το γυρίσουμε, αλλά πήγαμε να το γυρίσουμε όχι γιατί υπήρχε πλάνο, θα έλεγα, αγωνιστικό, αλλά
νομίζω πήγαμε να το γυρίσουμε μόνο και μόνο με την ψυχή μας, με την ορμή, με την αποφασιστικότητα, έτσι. Δεν το καταφέραμε, μας στέρισε την νίκη ο Μπαϊραχτάρης. Τώρα θα πει κάποιος ότι αν κερδίσαμε, γιατί πρέπει να τα βάζουμε όλα στη σειρά, έτσι, στη ζυγαριά, αν κερδίσαμε αυτό το παιχνίδι και γυρίσαμε αυτό το μάτς, θα έφευγε ο Αμανατίδης. Τι λέτε εσείς? Εγώ θα πω το εξής, ίσως να μην έφευγε, γιατί όταν κερδίζεις και παίρνεις το τρίποντο, λογικό είναι η διοίκηση να στηρίξει τον προπονητή, αλλά θα πω το εξής, ότι αυτό το γυαλί είχε ραγίσει. Στην επόμενη ήττα πάλι θα υπήρξαν αμφιβολίες. Το είχαμε πει και τις προάλλες εδώ, έτσι. Είχαμε πει τις προάλλες και είχαμε αναρωτηθεί γιατί παραδείγματος χάρη κάποιοι παίχτες δεν παίζουν σε αυτή την ομάδα. Δηλαδή, γιατί ας πούμε ο Ιβάν Σίλβα, ο καλύτερος μας ποδοσφαιριστής μέχρι πρότινος, ο ηγέτης της ομάδας, δεν χωρούσε σε αυτό τον σχηματισμό να παίξει και μπαίνει προχθές ο συγκεκριμένος άνθρωπος, αλλάζει λίγο τα πράγματα, δεν μπορούσε να πάρει το πέναλτι, να του το δώσει ο διαιτητής το πέναλτι, όχι θα το πάρει, να του το δώσει ο διαιτητής, μας τα δίκησε. Θα μπορούσε να το εκτελέσει, γιατί είναι και ειδινός εκτελεστής, και να γινόταν ήρωα σήμερα. Γιατί αυτός ο παίχτης λοιπόν δεν χωράει στον σχηματισμό? Okay. Είναι επιλογές των προπονητών και οι προπονητές, μην νομίζετε, έτσι, έχουν διάφορα, θα έλεγα, κολλήματα με παίχτες. Και ένας άλλος παραγοντάς είναι, παιδιά, ότι όλες οι μεταγραφές, όταν κάνει μια ομάδα τόσες πολλές μεταγραφές, σίγουρα οι μεταγραφές δεν θα βγουν. Σίγουρα οι μεταγραφές θέλουν χρόνο για να μπορέσουν να αποδώσουν. Σίγουρα κάποιοι παίχτες δεν μπορούν να προσαρμοστούν σε νέα δεδομένα. Θέλουν περισσότερο χρόνο. Αλλά μέχρι στιγμής βλέπουμε σε γενικές γραμμές ότι αρκετές των περιπτώσεων των μεταγραφών δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα. Και βλέπουμε, ας πούμε, ότι μπαίνει ένα παιδί, ο Κρυπαράκος, στο παιχνίδι και με μια κίνηση που γίνεται βάζει ένα απίστευτο γκολ, έτσι, και δημιουργεί νέα δεδομένα. Λοιπόν, αυτό θέλουμε αυτή την κατάσταση να δημιουργείται στο σύλλογο.

0: Λοιπόν, για να βάλουμε μια ανωτελεία, να πάρουμε και μια ανάσα, αλλά να πάμε και στην άλλη και σε τηλεφωνικές γραμμές. Ο φίλος μας ο Ντίνος είναι. Έλα, Ντίνο μου.
1: Είναι ο Σιλιόπουλος, έτσι.
0: Σ' ακούμε, σ' ακούμε.
1: Γιατί να λέμε και το επώνυμο.
0: Για το επώνυμο, εντάξει, όλοι σε γνωρίζουν. Όταν λέμε Ντίνο στο ραδιόφωνο, ένας είναι ο Ντίνος εδώ.
1: Α, μάλιστα.
0: Δεν σ' ακούμε καλά, μιλάει λίγο πιο δυνατά, γίνεται.
1: Ναι, στέλνω την αγάπη μου στον Αντώνη.
0: Στον Αντώνη, έτσι.
1: Στο κόκκινο Οκτώβρη.
0: Ναι, στο κόκκινο Οκτώβρη, ναι.
1: Στον Αγγελικό.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι ένα χαμογελαστό παιδί.
0: Ναι,
1: από
0: ναι,
1: τον
0: ναι.
1: καιρό που τον γνώρισα πριν από 50 χρόνια.
0: Ναι.
1: Γιατί ερχόταν στο μαγαζί μου και έπαιζε ποδοσφαιράκι.
0: Από τότε τον γνωρίζεις, Ντίνο, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Τον γνωρίζω πολλά χρόνια. Ο Αντώνης πρέπει να είναι τώρα γύρω στα 60.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Δώσε ηλικία.
1: Ναι, είναι καλό παιδί, χρυσάφι.
0: Ναι.
1: Και κάνει και παρέα με τους φίλους μου, τους Ρηχαίους.
0: Βέβαια.
1: Το
0: βέβαια.
1: Γιάννη, ναι. τον Πάνο, τον Πέτρο και όλη την οικογένεια, τη Μαρία και την αδερφή της Μαρίας.
0: Την Βάνα.
1: Την Βάνα.
0: Ναι.
1: Και με τη μαμά τους, που είναι η καλύτερη γυναίκα, mm-hmm. η κυρία Όλγα.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα, μια χαρά. Καλά παιδιά, όλα καλά παιδιά.
1: Όλα καλά παιδιά. Ναι. Ήθελα να του θυμίσω τον Αντώνη.
0: Ναι.
1: Θα μας ακούει, έτσι.
0: Ναι, ακούει πάντα.
1: Ακούει. Mm-hmm. Στο έχω ξαναπεί πάλι, Δημήτρη μου. Σε έναν αγώνα στις αρχές της δεκαετίας του 90, mm-hmm. στον Αγγερικό, στο ξερό γήπεδο, έπαιζε ο Αγγερικός με τον Ναυπακτιακό Αστέρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Ο Ναυπακτιακός Αστέρας με νίκη πήγαινε στη Β' Εθνική.
0: Α, έτσι.
1: Και έπαιζε 90 λεπτά στην περιοχή του Αγγερικού ο Ναυπακτιακός Αστέρας και δεν μπορούσε να βάλει γκολ.
0: Mm.
1: Και τελικά πήγε στη Β' Εθνική ο Φωκικός.
0: Ο Φωκικός, έτσι.
1: Ναι, μάλιστα. βέβαια. Και ήθελα να του θυμίσω και ένα παιχνίδι στη χώρα, στο Εθνικό Στάδιο, στο Δημοτικό, Αγγερικός Ζάκυνθος, 2-1.
0: 2-1.
1: Ναι, νίκησε ο Αγγερικός 2-1 τη Ζάκυνθο. Mm-hmm. Πρόεδρος στο Αγγερικό ήταν ο Μαλαφούρης τότε.
0: Ο Χρήστος.
1: Τα είχε σπάσει με τη Ζάκυνθο τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το δεύτερο γκολ του Αγγερικού το είχε βάλει ένας Σακελαρίου.
0: Σακελαρίου, έτσι.
1: Ναι, ένας παίχτης, δεν ξέρω, τον είχαν πάρει από τη Βόρειο Ελλάδα. Ναι. Έπαιρνε σε μεγάλη ομάδα αυτό.
0: Ναι, το δεύτερο γκολ, έτσι.
1: Ναι, αυτά πρέπει να τα θυμάται
0: Αντώνης,
1: ο Αντώνης, ναι. ο φίλος μας.
0: Μάλιστα, μια χαρά.
1: Όσο για τη διαιτησία, Δημήτρη,
0: ναι.
1: στις αρχές της δεκαετίας του 90, έπαιζε ο Έσπερος με τη Νέα Κύο.
0: Μάλιστα.
1: Τέταρτη εθνική, στη Ζάκυνθο. Λοιπόν, νίκησε ο Έσπερος τη Νέα Κύο με 1-0, με ένα γκολ του Τουρίκη, του Πέτρου,
0: ναι.
1: ο οποίος ήταν 3 μέτρα offside.
0: Α, ο Τουρίκης, ε.
1: Ναι, 3 μέτρα offside. Εγώ ήμουν με τον Έσπερο. Και στεναχωρήθηκα που κατακύρωσε τον γκολ αυτό ο διαιτητής. Προπονητής στη Νέα Κύο ήταν ένας Μαρκονίδης, ο οποίος ήταν παίκτης του Άρη Πειραιός. Πρέπει να ακούσεις για Άρη Πειραιός, που έκανε συγχώνευση με την Αενικέας και κάμανε τον Ιωνικό.
0: Μάλιστα,
1: το 65, ο οποίος τον συνόδευσα από το γήπεδο μέχρι το φεριμπότ, μαζί φύγαμε, γιατί τον εγνώριζα τότε όταν έγραφα εγώ στον Πειραιά, γιατί αυτό ήταν παίκτης σέντερφορ του Άρη Πειραιός και έκλαιγε ο άνθρωπος από το γήπεδο μέχρι το φεριμπότ, επειδή κατοχυρώθηκε αυτό το γκολ. Και το αναφέρω,
0: ναι, ναι.
1: επειδή οι διαιτητές κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Έχω ένα μήνυμα για σένα. Ξέρεις από ποιον?
1: Από ποιον?
0: Από το Θαλίτο Θεοδωρίδη.
1: Από το Θαλίτο Θεοδωρίδη. Πω, Παναγία.
0: Ο οποίος τώρα μας ακούει.
1: Έπαιζε ναι. ο Θαλής.
0: Άκουσε με. Ο Θαλής μας ακούει τώρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Άκου λοιπόν.
0: Και λέει τώρα, τι μας θύμισες.
1: Ναι. Τι λες?
0: Ναι. Τώρα, αυτή τη στιγμή μου έστειλε μήνυμα ο Θαλής.
1: Αυτή τη στιγμή,
0: ναι.
1: Πω,
0: Τι έχεις να πεις για αυτό το παλικάρι, για το Θαλή.
1: Για το Θαλή, αυτό ήταν ο ηγέτης του Αγγερικού τότε.
0: Ο ηγέτης του Αγγερικού, έτσι.
1: Ναι, ο ηγέτης του Αγγερικού.
0: Ναι, ναι, Θαλή Σταδωρίδης.
1: Είχε βάλει ένα γκολ με κεφαλιά νικητήριο στον Αγγερικό.
0: Ναι.
1: Και πήγε στα σύρματα, γιατί τότε ήταν κάτι σύρματα, δεν ήταν...
0: Στα σύρματα, ναι.
1: Σύρματα και πιάστηκε από τα σύρματα και ήταν οι φανατικοί φύλαθλοι του Αγγερικού τότε. Και πρέπει να ήταν και ο Αντώνης.
0: Και ο Αντώνης εκεί, έτσι.
1: Σε εκείνο το σημείο.
0: Φόπο.
1: Και κρεμάστηκε ο Θαλής. Ναι. Θυμάμαι, ήταν και βοηθός προπονητή του Ματζουράκη στον Απόλλωνα ο Θαλής.
0: Στον Απόλλωνα, ναι.
1: Στον Απόλλωνα, ήταν βοηθός προπονητή, θυμάμαι. Και σε κάποια στιγμή τον απέβαλε ο διαιτητής από το γήπεδο και έκατσε στην εξέδρα.
0: Τον απέβαλε, ε.
1: Τον απέβαλε, ναι, σε εκείνο το παιχνίδι.
0: Λοιπόν, σ' ακούει τώρα, σ' ακούει, να ξέρεις.
1: Άκου, λοιπόν. Ναι. Τώρα, χωρίς να με ξέρει ο άνθρωπος,
0: ναι, ακούει,
1: ακούει έναν 84χρονο, γιατί 84 ετών είμαι...
0: Και σ' ακούει τώρα από τη Θεσσαλονίκη, φίλε μου.
1: Και με ακούει από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και θέλω να του πω ότι διαιτησίες έχουν υπάρξει πολλές άδικες.
0: Ναι.
1: Το 1961 στην Αθήνα έπαιζε Παναθηναϊκός Ατρόμητος Πειραιός στη Λεωφόρο.
0: Ναι.
1: Όταν ο Ατρόμητος είχε ανέβει στην πρώτη εθνική, που είχε πάρει 6 παίχτες, ο Ατρόμητος είχε πάρει 6 παίχτες από τον Ολυμπιακό, όταν έδωσε το σιδέρι το 1959.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Λοιπόν, και έπαιζε Παναθηναϊκός Ατρόμητος. Ο αγώνας ήταν μέχρι τις 10 η ώρα τη νύχτα παίζανε. Από τις 3 μέχρι τις 10
0: γιατί,
1: η ώρα τη νύχτα.
0: Γιατί τόσο πολύ?
1: Μέχρι να βάλει το γκολ ο Παναθηναϊκός. Ακούσε, Δημήτρη, το πιστεύεις αυτό το πράγμα?
0: Ναι, το πιστεύω. Λοιπόν.
1: Και διαιτητής ήταν ένας ασπρογέρακας. Και τον βαφτίσανε Πρασινογέρακα. Πρασινογέρακα.
0: Λοιπόν, ο Θαλής σου λέει σε ευχαριστεί για τα καλά σου λόγια.
1: Να είναι καλά. Έτσι. Και αν καμιά φορά έρθει στη Ζάνιθο, Δημήτρη,
0: εντάξει,
1: θα τον
0: φέρεις. Ο μισός Ζακηθινός είναι, έρχεται εδώ κάθε καλοκαίρι.
1: Το ξέρω. Όταν έρθει θα τον πάρεις εσύ να συναντηθούμε.
0: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Ναι. Όταν θα έρθει.
1: Και να ξέρει η Ζακηθινή κοινωνία, Δημήτρη, ότι ο Απόλλωνος Καλαμαριάς έχει παίξει στο γήπεδο της ΑΕΚ, στο γήπεδο Καραϊσκάκη και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού μέσα σε 30.000 φιλάθλους.
0: Μέσα σε 30.000, έτσι. Ιστορικό σωματείο, μεγάλο σωματείο.
1: Έγινε,
0: Ντίνο μου, φιλιά.
1: Σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είσαι καλά, Βαλικάρη, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Μια χαρά. Συνεχίζουμε, παιδιά.

Λοιπόν, για τον Αμπζάκεθος, ξημερώνει μια διαφορετική ημέρα. Σήμερα το απόγευμα λοιπόν έρχεται ο Μεσίνιος τεχνικός, ο Ηλίας ο Φιντάνιες, να αναλάβει τα ενία της ομάδας, ο τιμόνι της εθνικής ηγεσίας. Ο φίλος Μουσάκης λέει, μα δεν έφυγε με κούτουπο ρε Δημήτρη. Ο Ηλίας ο Φιντάνιες, έτσι. Εντάξει ρε παιδιά, τώρα ποδόσφαιρο παίζουμε. Άντε και είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω. Όχου μωρέ, και εσείς για ένα τοπικό πόλεμο κάνατε έτσι. Λοιπόν, ο φίλος μου Δημήτρης λέει, πες τους διαιτητές, Δημήτρη μην ξεχάσεις. Δεν πρόκειται να ξεχάσω, αν και αρχίζω και ξεχνάω.

Να πω κάτι για τη διαιτησία. Άκουγα προχθές τον Κώστα τον Λάπα, τον παρακολουθώ εκεί στο YouTube, ο οποίος είπε σωστά πράγματα όσον αφορά τις διαιτησίες και είπε το εξής, ότι μέχρι στιγμής, μέχρι την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, τρεις είναι οι ομάδες οι οποίες έχουν ευνοηθεί από τις διαιτησίες. Η πρώτη ομάδα που έχει ευνοηθεί από τις διαιτησίες είναι ο Απόλλων Καλαμαριάς. Η δεύτερη ομάδα είναι ο Παναστεραϊκός και η τρίτη ομάδα είναι η Μαρκό. Οπότε λοιπόν έχουμε αυτή τη στιγμή αυτά τα θέματα με τις διαιτησίες που δεν τα είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Τα είχαμε στη Β' Εθνική Κατηγορία στο τέλος της διαδικασίας περισσότερο, όχι στην αρχή. Τώρα όμως βλέπουμε, επειδή δεν υπάρχουν play-off και play-out, ότι έχουν πάρει εργολαβία οι ομάδες αυτές οι ενδιαφερόμενες, έτσι ώστε να παίρνουν παιχνίδια, γιατί κάθε παιχνίδι που περνάει δεν ξαναγυρνάει, κάθε βαθμός που χάνεται δεν αναπληρώνεται. Οπότε λοιπόν προσέξτε από εδώ και πέρα τις διαιτησίες, σημαντικό κομμάτι. Για το λέω αυτό γιατί εντάξει ρε παιδιά, εντάξει. Και ο Βοράς τι άλλο να κάνει, ας πούμε. Ο Βοράς λέμε τώρα πόσες ομάδες να γλιτώσει, γιατί παίζουν εκεί πολλά πράγματα. Τον ΠΑΟΚ Β' να γλιτώσει, τον Έστω Χρυσούπολης, τον Παθρακικό, να βγάλει τον Παναστεραϊκό, άντε να γλιτώσει και την αναγέννηση Καρδίτσας. Πόσες ομάδες να γλιτώσει, λέω εγώ τώρα, έτσι. Εντάξει, αστιάκια. Λοιπόν, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Παναστεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης, 3 παρατέταρτο από την ΕΡΤ 2 Σπορ, Δημοτικός Γήπεδος Ερών, διαιτητής ο κύριος Αλατσάκης από τη Λέσβο. Μάλιστα. Βοηθή Πατσιάδης από τη Δράμα, Χολάνης από τη Μακεδονία. Πάμε στο άλλο παιχνίδι του Σαββάτου, Άθενης Καλυθέα Παθρακικός. 3 η ώρα από το YouTube της Super League 2, από τον Γρηγόρης Λαμπράκης. Διαιτητής ο κύριος Τζαμουτζαντώνης από τη Χίο. Να τα μας. Βοηθεί ο κύριος Παύλος από τη Διαιτική Αττική και ο κύριος Βλαχάκης από το Ρέθυμνο. Πάμε τώρα στα παιχνίδια της Κυριακής. Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου. 3 η ώρα από το YouTube της Super League 2, γήπεδο Ερμούπολης. Διαιτητής θα είναι η κυρία Μιλοπούλα από την Καβάλα. Βοηθεί Πριώνας από την Εύβοια, Μαρκαντονάτος από την Αθήνα. Συνεχίζουμε. Κυριακή. 3 παρατέταρτο, Μαρκό Λάρισα, το μεγάλο ντέρμπι. ΕΡΤ 2 Σπορ, Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου. Διαιτητής ο κύριος Αλέξανδρος Μέγας από την Πιερία. Βοηθεί το Ρωσιάδης από τη Μακεδονία και Καρασαβαΐδης από την Καβάλα. Και πάμε τώρα. Εδώ είναι τα ωραία, εδώ είναι τα πολύ ωραία και θα σας εξηγήσω τι εννοούμε. Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκηθος, 3 η ώρα, Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας. Διαιτητής ο κύριος Τζάμος από την Καστοριά. Βοηθεί ο κύριος Λιόντος από την Ήπειρο και ο κύριος Μπογιατζόγλου από την Ημαθία. Δηλαδή η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας εδώ έβαλε έναν διαιτητή από την ευρύτερη περιοχή εκεί της, βέβαια δεν είναι Κεντρική Ελλάδα, είναι Βόρεια Ελλάδα, αλλά βάζει ένα διαιτητή ο οποίος είναι από την Καστοριά. Ο κύριος Τζάμος από την Καστοριά δεν τον έχω συναντήσει μέχρι στιγμής εδώ στα τευτέρια μου. Το παιχνίδι αυτό δεν είναι τηλεοπτικό, δεν έχει κάλυψη. Και πάμε τώρα στο άλλο παιχνίδι, Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος, 3 η ώρα, γήπεδο Απόλλων Καλαμαριάς. Διαιτητής ο κύριος Κεφαλάς από τις Σέρες. Δηλαδή ακούστε τώρα τι γίνεται. Παίζει Απόλλων Καλαμαριάς με τον Πύργο και διαιτητής από τις Σέρες, δηλαδή από το γειτονικό νομό. Έρχεται ο Πύργος από 800 χιλιόμετρα μακριά να πάει στον Απόλλωνα Καλαμαριάς και διαιτητή εδώ του βάζουν τον κύριο Κεφαλά από τις Σέρες. Βοηθεί ο κύριος Ζίδρας και η κυρία Δημητριάδου από τη Δράμα, πιο κοντά.
Τι ωραία. Λοιπόν, Ολυμπιακός Β, Αστέρας Άχτορ Β, 6 ώρα την Κυριακή, από τις εγκαταστάσεις του Ρέντι, διαιτητής ο κύριος Μαυραντονάκης από το Ηράκλειο, βοηθή Μαυρουδής από το Ηράκλειο και Ρούσος από την Αθήνα. Και πάμε τώρα στο παιχνίδι της Δευτέρας που πέφτει η αυλαία εδώ, από το γήπεδο του Πανιωνίου της Νέας Μήνης, Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β, 3 παρατέταρτο, RT2 Sport, τηλεοπτικό, διαιτητής ο κύριος Μπουρουζίκας από τη Λάρισα, βοηθή Σακάλογλου από την Καβάλα, συγγνώμη, και Θανασιάς από την Ήπειρο. Δηλαδή εδώ βλέπουμε στο παιχνίδι της Ζακύνθου, Καρδίτσα Ζακύνθος, διαιτητής ο κύριος Τζάμος από την Καστοριά. Πάρα πολύ ωραία, λαμπρά θα έλεγα. Ωραία Καστοριά.

Κοιτάξτε πόσο είναι η Καστοριά τώρα, Καρδίτσα. Λοιπόν, οκ, okay, είπαμε και τους διαιτητές της έκτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Λοιπόν, ένας φίλος εδώ μου στέλνει ένα μήνυμα. Ο οποίος λέει, ο Νίκος ο Μουσουράς, λέει την αγάπη μου και πολλούς χαιρετισμούς για υγεία στον Τίνο του Ηλιόπουλο. Πραγματικά φαινόμενο παγκόσμιο, λέει, μπράβο του. Μνήμες γηπέδων, φίλε Νίκο,

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την διαδικασία μας. Θα πηγαίνουμε για λίγο ακόμη από το ένα θεματάκι στο άλλο.
1: Δεν έχω αγκαλιά, μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά. Πεθαίνω στην ιδέα.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τις αποδόσεις της έκτης αγωνιστικής. Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου. Ο άσος είναι 2.67, το χ 2.95, το διπλό της Νίκης Βόλου 2.67, απόλυτη ισορροπία σε αυτό το παιχνίδι. Πάμε Άθενς Καλυθέα Παθρακικός. 1.39 ο άσος της Καλυθέας, 4.10 το διπλό, 7.5 το συγγνώμη, 4.10 το χ, 7.5 το διπλό του Παθρακικού. Πάμε Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β. 1.48 άσος για τον Πανιόνιο, 3.75 το Χ, 6.5 το διπλό του ΠΑΟΚ Β. Ολυμπιακός Β, Αστέρας Τρίπολης Β. 2.20 ο άσος του Ολυμπιακού, 3.15 το Χ, 3.10 η νίκη του Αστέρα Β. Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος. 1.62 ο άσος του Απόλλωνα Καλαμαριάς, 3.45 το Χ και 5.30 το διπλό του Πύργου. Πανστεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης. 1.35 ο άσος για την ομάδα των Σερών, 4.35 το Χ, 7.80 το διπλό του Νέστου Χρυσούπολης. Μαρκό Λάρισα. Εδώ απόλυτη ισορροπία. 2.37 ο άσος για τη Μαρκό, 3.10 το Χ, 2.92 το διπλό της Λάρισσας. Και αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος. 1.83 ο άσος για την Άσα, για την αναγέννηση Καρδίτσας, 3.25 το Χ και 4.25 το διπλό για την Ζάκυνθο. 4.25.

Λοιπόν, συνεχίζουμε για λίγο ακόμη. Λοιπόν, ο φίλος μου εδώ πέρα ο Νικόλας με τσιγκλίζει. Δηλαδή προσπαθεί εδώ να μου βάλει φυτίλια και να μου λέει: Δημήτρη, δεν έχεις πει τίποτα για την έψα και εδώ τόση ώρα. Τι θέλετε δηλαδή τώρα, να ανοίξουμε μέτωπο? Εντάξει, κάτι θα πούμε. Λοιπόν, να δώσω χαιρετισμό στον ρεπόρτερ της εκπομπής του φίλου μου, τον Γιάννο, το Γιάννη το Λιβέρι, ο οποίος στο άλλο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης Β θα βρίσκεται στην Τρίπολη, οπότε εκεί κάτι θα γίνει. Δεν γίνεται σε μια ομάδα να παίζουν οι ίδιοι και οι ίδιοι, πρέπει να γίνονται αλλαγές, γιατί άμα δεν κάνεις χάνεις και τους παίχτες που είναι στον πάγκο. Συμφωνώ, φίλε μου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο φίλος μου ο Ντίνος Ηλιόπουλος ανταποδίδει την αγάπη προς τον Νικόλα τον Μούσερο, με τον οποίο λέει τον γνώρισε. Λοιπόν, έψα κίνθου, ένας ποδοσφαιρικών σωματείων του νησού μας. Μια έψα κίνθου η οποία προσπαθεί να βγει από το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει όχι μόνο η έψα κίνθου και όλο το ζακυνθινό ποδόσφαιρο. Ένα αδιέξοδο το οποίο φυσικά δημιουργήθηκε, να πούμε, από την καταγγελία την οποία είχε κάνει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Ένωσης, ο κύριος Χαράλαπος Ραυτόπουλος, ο οποίος μέσα από την καταγγελία του ανέδειξε ένα θέμα, ότι δύο σωματεία της Ένωσης μας, ο Έσπερος και ο Απόλλωνας, δεν έπρεπε να ψηφίσουν, να συμμετέχουν στις διαδικασίες της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2024 και φάνηκε εκ του αποτελέσματος ότι για αυτή την παρατυπία, εγώ δεν θα πω τίποτα άλλο γιατί είναι μια μικρή παρατυπία, όμως δεν είναι παρανομία, είναι παρατυπία, μια παρατυπία η οποία δημιούργησε αυτή την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι όντως η καταγγελία αυτή έχει βάση, η Γενική Γραμματεία φυσικά το αποφάσισε αυτό, κήρυσε έκπτωτα τα μέλη της ΕΦΖΑ Κίνδου, του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί αυτό λέει η νομοθεσία. Τα μέλη της ΕΦΖΑ Κίνδου προσέφηκαν στο αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο, το οποίο στην δική μας την περίπτωση είναι το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Και ζήτησαν προσωρινή απόφαση, έτσι ώστε να συνεχίσει να εφίσταται η ΕΦΖΑ Κίνδου. Το Διοικητικό Εφετείο δεν δικαίωσε την ΕΦΖΑ Κίνδου και ως εκ τούτου κηρύχθηκαν έκτοτα και επίσημα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Από εκείνη την ημέρα και μετά έχει ξεκινήσει μια μεγάλη, τεράστια θα έλεγα, διαδικασία. Από εκείνη την ημέρα λοιπόν που κηρύχθηκαν έκτοτα τα μέλη, κινήθηκαν διαδικασίες οι οποίες φανέρωσαν τις παθογένειες, θα έλεγα, του ζακυνθινού ποδοσφαίρου. Διότι είναι πολύ διαφορετικά να υπάρχει μια διοίκηση εκλεγμένη μέσα από διαδικασίες, νομικές, νόμιμες διαδικασίες, και διαφορετικά να η ΕΠΕ Ζακύνθου να είναι ακέφαλη. Οπότε λοιπόν εκείνη τη στιγμή βγήκαν προς τα έξω όλες αυτές οι αρρωστημένες, αυτές οι παθογένειες που ταλαιπωρούν το ζακυνθινό ποδόσφαιρο όλα αυτά τα χρόνια. Βγήκαν, αναδείχθηκαν προς τα έξω όλες οι εγωκεντρικές τάσεις, όλα τα προσωπικά, θα έλεγα, πάθη, όλα εκείνα τα κακώς καμωμένα κείμενα τα οποία έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή την ΕΦΖΑ Κίνδου σε μια, θα έλεγα, ιδιαίτερη περιραίουσα κατάσταση. Τι εννοώ? Είχαμε λοιπόν, μετά από πάρα πολλές προσπάθειες που έγιναν, τη συνάντηση εκείνη στην ΕΦΖΑ Κίνδου των σωματείων, έτσι ώστε τα ίδια τα σωματεία να αναλάβουν δράση μετά την έκπτωση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέσα σε εκείνη την αίθουσα λοιπόν δημιουργήθηκαν πάρα πολλές εντάσεις, πάρα πολλές, θα έλεγα, κόντρες,
αλλά τελικά επικράτησε η απόφαση τα σωματεία τα ίδια να σχηματίσουν μια δεκαμελή επιτροπή και με αυτή την επιτροπή αυτά τα άτομα να πάνε στο πρωτοδικείο Ζακίδου και να κάνουν έτοιμα έτσι ώστε η προσωρινή διοικούσα επιτροπή να μην είναι από άσχετους ανθρώπους αλλά είναι από ανθρώπους του Ζακυθινού ποδοσφαίρου. Έτσι λοιπόν συμφώνησαν ότι 10 μέλη θα πάνε να διοικήσουν την Ένωση. Στην πορεία τα 10 μέλη έγιναν 7, διότι όπως είπαν και εδώ τα συγκεκριμένα μέλη που παραιτήθηκαν, 2 από τα 3 οδηγήθηκαν σε παρέτηση υπό το φόβο ότι μπορεί κάτι να δημιουργηθεί. Κακώς βέβαια το έκαναν. Διονύσης Κορονιός, Στράτος Κουρούμαλος, Σπύρος Φιωροδίνος παραιτήθηκαν και είχαμε λοιπόν από τα 10, 7 άτομα. Στις 6 του μηνός, στις 6 του Σεπτέμβρη, συνεδρίασε για πρώτη φορά αυτή η 7 μελής επιτροπή, όπου εξέλεξε πρόεδρο την κυρία Ροδούλα Σπινδάκη, γραμματέα την Αναστασία την Κορφιάτη και αντιπρόεδρο τον Ντένι τον Κόκλα. Η προσωρινή διαταγή του πρωτοδικείου όρισε λοιπόν αυτή την διοικούσα επιτροπή με μοναδικό σκοπό να πάει την, την ΕΠ Ζακίδου σε μια εκλογική διαδικασία. Αυτός ήταν ο σκοπός της προσωρινής απόφασης του πρωτοδικείου Ζακίνθου. 6 του μηνός λοιπόν η συγκεκριμένη επιτροπή συνεδρίασε και συνήρθε σε σώμα. Και ενώ όλοι περίμεναν ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει ανακοίνωση για Γενική Συνέλευση με σκοπό της αρχιερεσίας, η πρόεδρος της Ένωσης, η πρόεδρος της Διοικούς Επιτροπής, η κυρία Ροδούλα Σπιδάκη, πήγε στην Αθήνα για να συναντήσει υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, έτσι ώστε να μπορέσει, όπως το είπε και η ίδια εδώ, να διασφαλίσει το αδιάβλητο των διαδικασιών και την ακεραιότητα και την νομιμότητα πάνω απ' όλο. Αυτό έγινε λίγες ημέρες μετά την απόφαση του πρωτοδικείου. Άρα λοιπόν είχαμε 6 του μηνός αυτή την συνεδρίαση με ψήφους 5-2 επικράτησε η κυρία Ροδούλα Σπιθάκη του Διονύση Σκιαδόπουλου, συγκροτήθηκε σε σώμα, τα είπαμε προηγουμένως. Πήγε λοιπόν στην Αθήνα η πρόεδρος, μίλησε πέρασαν 2 εβδομάδες από τότε. Από τις 6 του μηνός, πήγαμε λοιπόν κάπου εκεί στις 17-18 Σεπτεμβρίου. Και ενώ όλοι περίμεναν ότι η Διοικούσα Επιτροπή θα προκηρύξει εκλογές, αυτό δεν συνέβη. Διότι έστειλε αρχικά ένα έγγραφο που αφορά τη διαβίβαση των απαραίτητων στοιχείων προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Ένα έγγραφο το οποίο είχε συνταχθεί αρκετές μέρες. Η γραμματέας είχε πει εδώ στην εκπομπή, η κυρία Κορφιάτη, ότι αυτό το έγγραφο δεν το έχει υπογράψει πρώτος, γιατί ήταν στην Αθήνα και είχε συναντήσεις με στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Όταν ήρθε λοιπόν, υπογράφηκε αυτό το έγγραφο, το οποίο το έγγραφο ουσιαστικά ήταν το διαβαστικό εκείνο για να απαντήσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ποιες ομάδες μπορούν να συμμετέχουν στην εκλογική αυτή διαδικασία. Και αφού εστάλει λοιπόν αυτό το έγγραφο, στα μέσα
του Σεπτεμβρίου. Είχαμε μια άπνοια όλων των εξελίξεων. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν γνωρίζω αν απάντησε ή δεν απάντησε. Υπήρξε μια συνεδρίαση πάλι του Διοικητικού Συμβουλίου της Προσωρινής Διοίκησης. Δεν είναι συμβούλιο, είναι συνεδρίαση προσωρινής διοίκησης, η οποία στη συνεδρίαση αυτή αποφασίστηκε τα 7 μέλη να γίνουν 10, να γίνουν 9, δηλαδή να αναπληρωθούν 2 μέλη, μην τυχόν και πάλι είχαμε κάποια καταγγελία. Την επόμενη μέρα λοιπόν που ήταν να πάει η υπόθεση αυτή στο πρωτοδικείο, δεν πήγε.

ότι η γραμματεία της Ένωσης προσπαθεί να δει αν τα σωματεία της δύναμής της έχουν όλα τα δικαιολογητικά έτσι ώστε να είναι εντάξει στις αρχιερεσίες. Και εγώ εδώ βάζω το ερώτημα. Γιατί λοιπόν η γραμματεία προσπαθεί να βρει όλα αυτά τα δικαιολογητικά, αν έχουν ψηφίσει τα σωματεία, αν έχουν κάνει εκλογές, αν έχουν κάνει όλη αυτή την διαδικασία, όταν αυτό μπορεί να το αποφασίσει μόνο η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Και εδώ μπαίνει το άλλο ερώτημα που είναι και το πιο σοβαρό. Έχει δικαιοδοσία η προσωρινή διοικούσα επιτροπή να ελέξει αυτή τη στιγμή όλες τις ομάδες αν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να συμμετέχουν στις τυχόν αυτές διαδικασίες που ενδεχομένως θα γίνουν, ή η δικαιοδοσία της προσωρινής διοικούσας επιτροπής είναι συγκεκριμένη και αναφέρει ότι μόνο μπορεί να προκηρύξει εκλογές και να οδηγήσει την Ένωση σε μια ομαλοποίηση της κατάστασης. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το ημερολόγιο λέει 7 Οκτωβρίου 2026. Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζω εγώ προσωπικά αν η Γενική Γραμματεία έχει απαντήσει αυτή τη στιγμή ποιες ομάδες πληρούν τις προδιαγραφές να συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις, τις δύο γενικές συνελεύσεις της ΕΠΣ Ζακύνθου. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν το γνωρίζουν ακόμα και οι ίδιες ομάδες. Γνωρίζω όμως ότι εστάλει email στις ομάδες που ζητάει η γραμματεία όλα τα απαραίτητα έγγραφα για να δουν αν οι ομάδες είναι εντάξει. Και εδώ μπαίνει και ένα άλλο ερώτημα. Αυτό είναι νομικά κατοχυρωμένο, δηλαδή η προσωρινή διοικούσα επιτροπή μπορεί αυτή τη στιγμή να ελέξει τις ομάδες εκείνες που πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία, ή το κάνει μόνο και μόνο για να φτιάξει το φάκελο εικόνας και να έχει μια εικόνα τι γίνεται η γραμματεία της Ένωσης. Και αν πάμε στο δεύτερο ερώτημα, έχει τη δικαιοδοσία αυτό να το κάνει η προσωρινή διοικούσα επιτροπή, ή πρέπει να το κάνει η εκλεγμένη διοίκηση η οποία θα βγει όταν θα γίνουν οι εκλογές? Μέχρι στιγμής λοιπόν, επειδή το ημερολόγιο λέει 7 του μηνός, 7 Οκτωβρίου 2026, το θέμα είναι ότι δεν έχει κινηθεί καμιά διαδικασία ως προς την πρώτη γενική συνέλευση. Διότι εδώ υπάρχει ένα θέμα. Η προσωρινή διοικούσα επιτροπή έχει επιλέξει να πάει σε δύο γενικές συνελεύσεις. Να πάει σε μια πρώτη γενική συνέλευση, άσχετα αν το διατακτικό του πρωτοδικείου Ζακύνθου δεν αναφέρει. Αναφέρει πρέπει να πάει σε αρχιερεσίες κατόπιν σύγκλησης γενικής συνέλευσης. Εδώ λοιπόν η διοικούσα επιτροπή τι κάνει? Δεν κάνει ούτε την πρώτη και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τη δεύτερη. Άρα λοιπόν το ερώτημα που μπαίνει και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα απαντηθεί είναι το εξής. Τι θα κάνουμε από εδώ και στο εξής? Θα πάμε σε αυτό το έολο, σε αυτή την ρευστότητα, σε αυτή την αβεβαιότητα, ή θα πρέπει να κινηθούμε έτσι ώστε να παίξουμε ποδόσφαιρο φέτος? Διότι αν υπολογίσουμε ότι 7 του μηνός δεν έχουν προκηρυχθεί, δεν έχει προκηρυχθεί ακόμη η πρώτη γενική συνέλευση, η οποία απαιτεί 20 ημέρες, πώς θα προκηρυχθεί η δεύτερη γενική συνέλευση που απαιτεί άλλες 25 ημέρες? Άρα λοιπόν έχουμε 45 ημέρες μέχρι να πάμε στις εκλογές. Ο μήνας έχει 7. Αν πάμε λοιπόν 45 ημέρες ή 50 ημέρες ακόμη, άρα λοιπόν θα φάμε και τον Νοέμβριο. Θα περάσει και ο Νοέμβριος, ήδη βρισκόμαστε στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη, δεν έχει κινηθεί πλέον τίποτα, και πάμε τώρα στο Νοέμβριο. Στο Νοέμβριο θα γίνουν οι εκλογές. Πιθανότατα λέμε εμείς τώρα, έτσι, στο τέλος του Νοεμβρίου. Πότε λοιπόν θα γίνουν όλες αυτές οι απαραίτητες διαδικασίες, προκηρύξεις πρωταθλημάτων, όλα αυτά που πρέπει να γίνουν

έτσι ώστε δηλώσεις συμμετοχής, όλα αυτά που πρέπει να γίνουν για να παίξουμε ποδόσφαιρο φέτος. Εγώ βάζω κάποια ερωτήματα με όλο το σεβασμό που έχω απέναντι στη Διοικούσα Επιτροπή, η οποία καλείται να φέρει πέρα σε ένα δύσκολο έργο, αλλά εδώ όμως μιλάμε ότι καταστρεφόμαστε, καταστρέφεται το ζακετινό ποδόσφαιρο, διότι υπάρχει ο φόβος αυτή τη στιγμή να μην παίξουμε ούτε ποδόσφαιρο φέτος. Και αν δεν παίξουμε ποδόσφαιρο, πολύ φοβούμε ότι μπορεί να γίνει και άρση της αθλητικής ιδιότητας της Ένωσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, εκτός κι αν παίξουμε ποδόσφαιρο το Γενάρη. Καλό θα είναι λοιπόν τα σωματεία να ενημερώνονται από την Διοικούσα Επιτροπή της Ευζακίνθου για το τι μέλιγενστε από εδώ και στο εξής. Μέχρι στιγμής λοιπόν δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνει η πρώτη γενική συνέλευση, όχι η συνέλευση των αρχιερεσιών, αλλά η συνέλευση η οποία θα ορίσει την εκλογική διαδικασία. Και εδώ μπαίνει το ερώτημα αυτή τη στιγμή. Γιατί λοιπόν από τη στιγμή που τα σωματεία τα ίδια βάσει του καταστατικού μπορούν να προκηρύξουν τα ίδια εκλογές, δεν το κάνουν? Δηλαδή τα 3/5 των σωματείων θα μπορούσαν από μόνα τους να συγκαλέσουν έκτακτη γενική συνέλευση και να αποφασίσουν εκλογές, που θα ήταν και ο πιο σύντομος δρόμος. Άρα λοιπόν την ευθύνη δεν την έχουν μόνο όσοι διοικούν αυτή τη στιγμή, δεν την έχει μόνο η Διοικούσα Επιτροπή, η προσωρινή, αλλά την έχουν τα ίδια τα σωματεία. Τα ίδια τα σωματεία τα οποία ουσιαστικά δεν αντιδρούν, δεν γνωρίζω για ποιο λόγο, αυτό είναι θέμα δικό τους. Ίσως να μην θέλουν να παίξουν και ποδόσφαιρο φέτος. Αν όχι, εντάξει, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία ούτε να ασχοληθούμε με το θέμα της Ευζακίνθου. Αλλά εδώ όμως από πίσω πρέπει να καταλάβουν όλοι όσοι διοικούν αυτή με το ποδόσφαιρο στη Ζάκηδο και τα ίδια τα σωματεία, ότι υπάρχουν 500, 600, 700 παιδιά που περιμένουν με αγωνία να παίξουν ποδόσφαιρο, να αθληθούν. Και δεν θα μπω εγώ στη διαδικασία τώρα της εκλογικής αντιπαράθεσης, διότι εδώ γίνονται πολύ ωραία πράγματα. Γίνονται ομορφιές από πίσω από την κουρτίνα. Ούτε με ενδιαφέρει εμένα προσωπικά ποιος θα βγει, αν θα βγει ο Κορονιός ή θα βγει ο Κοντονιές, και οι δύο είναι φίλοι μου και οι δύο έχουν όλα αυτά τα προσόντα για να διοικήσουν, έχουν το σεβασμό μου πάνω απ' όλα. Όμως εδώ πρέπει και οι ίδιοι αυτοί που θέλουν να διεκδικήσουν τις εκλογές, να διεκδικήσουν την ψήφο των σωματείων, να βγουν μπροστά. Θα πει κάποιος όμως, βρε Δημήτρη μου, εδώ τα ίδια τα σωματεία δεν αντιδρούν. Όταν δεν αντιδρούν τα ίδια τα σωματεία, θα κάνουν οι υπόλοιποι. Αυτό είναι βέβαια ένα θέμα. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα σωματεία αυτή τη στιγμή δεν έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία, γνωρίζοντας ότι υπάρχει και η άβυσσος από κάτω. Δηλαδή, να μην παίξουμε ποδόσφαιρο φέτος και να διαλυθούμε. Θα επανέλθουμε πάλι στο θέμα της Ευζακίνθου, δεν θα το αφήσουμε έτσι. Απλά έτσι κάποια ερωτήματα που περιμένουν τις απαντήσεις. Ευελπιστούμε ότι η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή θα πράξει τα δέοντα έτσι ώστε να τελειώσει αυτό το μαρτύριο της σταγόνας. Γιατί εδώ πρόκειται περί μαρτυρίου της σταγόνας, πραγματικά. Είμαστε όλοι σε μια αβεβαιότητα αν θα παίξουμε μπάλα φέτος στο τοπικό ποδόσφαιρο.

ξαναλέμε πάλι, έτσι, ότι η διοικούσα επιτροπή της ΕΠΣ Ζακίνθου μπήκε στη διαδικασία της συγκεκριμένη με απόφαση, με προσωρινή απόφαση του πρωτοδικείου Ζακίνθου για να επιτελέσει ένα έργο. Μπήκε για ένα συγκεκριμένο σκοπό με, έτσι, σχετικό ορίζοντα μπροστά της. Να φέρει εις πέρας μια διαδικασία έτσι ώστε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση μετά την έκπτωση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τώρα, πρέπει να απαντήσει η Διοικούσα Επιτροπή, να μας πει, έτσι, τις διαδικασίες που έχει κάνει, τις ενέργειες που έχει κάνει αυτή τη στιγμή και πότε θα γίνουν οι δύο γενικές συνελεύσεις. Βέβαια, θα πρέπει να μας απαντήσει, να μας απαντήσουν και τα ίδια τα σωματεία. Γιατί τα σωματεία αυτή τη στιγμή, ενώ μπορούν να κινήσουν τις διαδικασίες, τα 3/5 των σωματείων, δεν το έχουν κάνει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτά για σήμερα.

Αύριο θα σας πω περισσότερα για το παρασκήνιο των εκλογών. Εδώ και αν υπάρχει ψωμί, παιδιά. Εδώ και αν υπάρχει ψωμί. Εδώ και αν υπάρχουν αυτά που λέμε οι πράξεις της αριθμητικής. Οι προσθέσεις, οι αφαιρέσεις, οι μετατοπίσεις. Διότι το σύμπαν κινείται. Δεν μένει τίποτα σταθερό. Και εδώ έχουμε αλλαγές συσχετισμών. Κάθε μέρα αλλάζουν και πράγματα. Κάθε μέρα γίνεται και κάτι διαφορετικό. Αχ ρε Κάρλος που είσαι να γράψεις κάτι. Λοιπόν, 4 η ώρα. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα. Αυτά που έπρεπε να πούμε εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Να σας ευχαριστήσω, παιδιά μου, που μείνατε σε αυτή την ώρα εδώ στο ραδιόφωνο Τορμή. Απόγευμα μας σήμερα, Τετάρτης 7 του μηνός, 7 Οκτωβρίου 2026. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, λοιπόν, που είχατε την υπομονή, την επιμονή και τη θέληση. Ένα επίσης πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μου τον Κώστα, τον μπλέσαμε το με ταβέρνα διαχρονικό στο Σκουλικάδο. Τον Νίκο τον Κουρούμαλο, το φιλαράκι, με την φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, πελματογράφημα. Το Ακροπολείο Πύλικα, Κάλβου 73. Το Καλλινικό Παραγωγή Κρασιού στο Καλυπάδο, Σάκης Βούλτσος. Το Βένους, Πιτσμπάς στο Ζηλιβί. Το Ζαχροπλαστείο Βερίκιος. Την Εμπορική και Εκλαβάς Νιούσιος Πάκελς Μάριος. Στην Αγριλιά, Στρωματοπία Ζακέτου στο Κάτω Γερακαρίου. Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Τουρέικα. Διανομή Πετελαιού Θέρμανσης, Παναγιώτης Κοτσόγης Μπολέτσος στο Αργάσι. Γκίσμο στον Εγκαιρικό, Επιφραμογές, Εψηβέκες Διαφημίσεις. Οικολογική, Γεωργική, Βάρζελης Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας, στο Σαρακινάδο. Ακαδημία Αμπζάκηθος. Υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός. Ανδρέας Παπαδρέου, Διανομή Τροφίμων και Εμπορευμάτων και Αναστάσιος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών Κρικρή στη Ζάκηθο. Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λομποτέση Δρόμος Αεροδρομίου. Βαλερόζο Γιώργος Μουζάκης Αλεξάνδρου 83. Κάντο Λαμπή Κωνστάτης Καραμαλίκης. Πλυντήριο Αυτοκίνητων. Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας Αγίου Λαζάρου 117. Αλέκος Καλογέρης. Άλεξ Φρούτ στην Καμάρα Αγίου Λαζάρου και στον Πλάνο. Καφέ Κάπου. Μουτσάρα Μαρτινέγκο 6 και στα Ντουρέικα. Φωνοστικό Θωροσκινήσεις Δραγώνας. Σταρία Ντελάρτε Στάθης Μπάστα στην οδό Λαμπουρζίβα 19. Βασίλης Χριστοδουλόπουλος. Τζάμια Κρίσταλα Καθρέπτες Γιάννη Νακάγκελα στο Καλαμάκι. Και τέλος, Μάγκο, παραλία Τσιλιβή, Τάκης Γκλαβάς. Λοιπόν, και αύριο μέρα είναι να μαζέψουμε και άλλες ειδήσεις, να ακουστούν και άλλες απόψεις. Το κυριότερο είναι αυτό, να ακουστούν και άλλες απόψεις. Διότι εδώ πάντα μετράμε στιγμές, μετράμε αποφάσεις, μετράμε ευθύνες και η άποψη, όπως το λέω εδώ, θέλει πραγματικά θάρρος, παιδιά. Και το θάρρος, θα έλεγα, είναι το πιο σημαντικό έτσι, κομμάτι αυτή τη στιγμή. Οπότε, λοιπόν, καλό θα είναι την άποψή σας πάντα να την λέτε. Οπότε, τα λέμε αύριο την ίδια πάντα ώρα. Από εμένα το Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα όμορφο χαρούμενο απόγευμα σήμερα Οκτωβρίου. Γεια χαρά!

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ήρθες ωστόσο

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: την Κυριακή. 25 κατηγορούμενους αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας ως τα άτομα που βγήκαν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια τον Δεκέμβριο του 2023 που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Ο προστατευόμενος μάρτυρας αναγνώρισε και τον άνθρωπο που έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο οι φίλαθλοι. Ωστόσο, ο μάρτυρας κατά την κατάθεσή του στην αστυνομία είχε αναγνωρίσει 48 άτομα. Από αυτά τα άτομα σήμερα στο δικαστήριο αναγνώρισε μόνο 10. Ενώ αναγνώρισε 15 κατηγορούμενους που δεν είχε αναγνωρίσει τότε. Συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας Ζήτα 55χρονος οδηγός φορτηγού, ο οποίος απείλησε με τσεκούρι ένα 49χρονο οδηγό γεωταχή μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα στην κυκλοφορία. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στη συμβολή της Ιεράς Οδού με τη Σπύρου Πάτση. Εγκληματική ομάδα που κατάρτιζε και διακινούσε πλαστά έγγραφα και διευκόλυνε την διαμονή αλλοδαπών που στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων εξάρθρωσε η αστυνομία. Συνελήφθη 39χρονος αλλοδαπός ως μέλος της οργάνωσης καθώς και 21 αλλοδαποί που στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων. Εντοπίστηκαν 4 διαμερίσματα στην ίδια πολυκατοικία στην περιοχή του Βύρωνα τα οποία χρησιμοποιούνταν ως άτυποι ξενώνες. Σε έρευνες μεταξύ άλλων βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων. Έμφαση στην ανάγκη για πολιτική συνένεση έδωσε ο Τούρκος πρόεδρος κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου. Σχολιάζοντας το σκάνδαλο που αφορά τις χρηματαγορές και τα φαντς, διαμήνυσε πως όσοι καταπατούν το δίκαιο του λαού, όσοι αποκομίζουν άδικα κέρδη με απληστία και απάτη, θα λογοδοτήσουν τόσο στα τουρκικά δικαστήρια όσο και ενώπιον του Θεού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η τηλεοπτική στέγη της Tichyman Greek Basket Link θα είναι ο Sport FM TV για τα επόμενα 5 χρόνια. Οι ομάδες συμφώνησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑ και για την επέκταση της συμφωνίας, η οποία αρχικά ήταν για 2+1 χρόνια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στο Ιόνιο και βαθμοί από το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά έως 27 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά πλην της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες πιθανόν τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι Θοδωρής Βαμβακάρης και Τάκης Γιαννούτσος.

0: Καλησπέρα σας από τον Sky 103, 10 λεπτά μετά τις 5, ο Θοδωρής Μαμακάρης, ο Τάκης Γιαννούτσος, η Αδιόρθωτη δηλαδή, εδώ μαζί κάθε απόγευμα 5 με 6 μαζί. Κώστας Πανός, στη ρύθμιση του ήχου, Μελίνα Σαμαραδέλη, στην δημοσιογραφική επιμέλεια, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμε και Ελένη Μπουλιέρη και Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο και εσείς μαζί μας, ακροατές και ρεπόρτερς μαζί, 210-48-00-170-174 και ιντερνετικά skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου, λες την άποψή σου, αλλά και Viber 698-123-1003.
1: Το βασικό που θέλουμε να μας πείτε είναι για την κίνηση στους δρόμους, τι βλέπετε, που βρίσκεστε, τι κάνετε, γιατί ο κύριος Ρούμπιο, ο υπουργός εξωτερικών ΗΠΑ, κινείται αυτές τις ώρες, θα πάει στην Πνίκα, μετά θα πάει στο Μαξίμου, οπότε θα έχει μια κινητικότητα και όταν έχει κινητικότητα ο κύριος Ρούμπιο θα έχει ακινησία στους δρόμους, οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να το δείτε αυτό, αλλά φαντάζομαι ότι έχουμε... Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πάρα πολύ κίνηση έξω, δεν έχει πολύ κίνηση έξω, η αλήθεια είναι.
0: Αν πέσετε δηλαδή σε ώρα που έχει κινηθεί, έχει πάει κάπου και όλα τα άλλα είναι normal, δηλαδή εγώ πήγα το πρωί σήμερα κατά τις 11 στο κέντρο, από παραλία προς το κέντρο, κέντρο, μιλάμε στο Hilton, στο παλιό Hilton, έτσι, και φτάσα σε 7 λεπτά με τη μηχανή και λέω, κοίτα να δεις, τελικά πειθαρχημένος λαός που είναι ο Έλληνας,
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Είπε μην πάρετε τα μάξι και δεν τα, παιδιά, όλοι οι δρόμοι άδειοι, Βουλιαγμένες, Ηλιουπόλεως, Αρδιτού, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, όλα ήταν άδεια, ήτανε...
1: Πειθαρχημένος είναι για να μην ταλαιπωρηθεί,
0: για να μην ταλαιπωρηθεί,
1: αυτό είναι το,
0: ναι, ναι, ναι,
1: το
0: ναι,
1: βασικό.
0: Φυσικά, ναι, και η ταλαιπωρία του... Δεν ξέρω αν στη ζυγαριά ταλαιπωρίας από το Ρούμπιο ή γενικότερα εμφάνισης επίσκεψης του Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα και Βύση Καρβέλα, δεν ξέρω πού γέρνει η ζυγαριά στον πολίτη σήμερα, με ένα γκαλοπάκι έτσι παντού όμως, δηλαδή καθολικό, από σπίτια μέχρι πανεπιστήμια και από σούπερ μάρκετ μέχρι εκκλησίες, να ρωτήσεις μεταξύ των δύο, δεν ξέρω πού πέφτει το βάρος από τη μία πλευρά ή από την άλλη. Πάντως συζητιούνται και τα δύο, ειδικά το Ρούμπιο όσον αφορά το πάει έλα, η κίνηση κυκλοφορία στους δρόμους της Αθήνας, ας πούμε.
1: Και βέβαια το τι θα μας δώσει ο Ρούμπιο, αυτό είναι το βασικό. Η κίνηση στους δρόμους είναι για μας. Το θέμα τώρα τι θα δώσει ο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Αυτό
0: τι
1: είναι
0: θα
1: το,
0: δώσει ο
1: Ρούμπιο
0: στην Ελλάδα.
1: Ζήτημα.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι θα κρατήσουμε και τι θα μας δώσει. Λοιπόν, η ώρα είναι 5 και 12 και ένα θέμα το οποίο συζητιέται πολύ τα τελευταία χρόνια, αλλά νομίζουμε, μάλλον πιστεύουμε, ότι είναι η ώρα να μην μείνει μόνο σε συζήτηση και σε ακαδημαϊκό επίπεδο, είναι η σπατάλη των τροφίμων. Και μετά από νούμερα πλέον, μπορούμε να πούμε επίσημα πώς αυξάνεται η σπατάλη των τροφίμων, κυρίως για την Ευρώπη που ξέρουμε περισσότερα. Στην Ευρώπη, λοιπόν, το 2024 είχαμε, συγγνώμη, περίπου 129 κιλά απορριμμάτων τροφίμων ανά άτομο μέσα στο χρόνο. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση πέταξε 57,9 εκατομμύρια τόνους απορριμμάτων τροφίμων. Τα οποία όλα αυτά σίγουρα είχαν αύξηση από το 2023, εννοείται δηλαδή ότι όλα αυξάνονται. Τα οποία όλα αυτά η σπατάλη είναι σε όλους τους πόρους. Δηλαδή δεν είναι μόνο πετάμε το φαΐ, έφυγε το φαγητό. Γίνεται σπατάλη στην παραγωγή, στην εργασία για την παραγωγή, στη μεταφορά, τα logistics που λέμε, στη μεταφορά τροφίμων, γη, νερό, χρήση καυσίμων και μετά.
1: Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 129 κιλά για κάθε Ευρωπαίο, για να καταλάβουμε ότι περίπου δηλαδή 129 κιλά είναι περίπου 10 κιλά το μήνα πετάμε. Ναι. Από τρόφιμα και τα λοιπά, τα οποία είτε λήγουν, είτε είναι best before και τα λοιπά και όλα αυτά. Και εμείς προτιμούμε να τα πετάξουμε, ας πούμε, και να δημιουργήσουμε αυτό το λεγόμενο food waste, ας πούμε. Έτσι το είναι η διεθνή ονομασία.
0: Ναι, ναι, ναι. Πώς το λένε, λίγο παραστατικά το λένε, τα ρεπορτάζ, πώς θα σου φαινόταν αν ψώνιζες 5 τσάντες σούπερ μάρκετ και πέταχες τη μία από τις 5. Είναι κάπως έτσι, παραστατικά. Η σπατάλη δεν γίνεται όπως νομίζει ο κόσμος. Δεν έχουν πολύ μεγάλη συμμετοχή τα εστιατόρια τώρα και τα τέτοια, δεν φεύγει από εκεί. Η σπατάλη γίνεται μέσα από το σπίτι, από τον κάθε άνθρωπο. Και δεν είναι μόνο το φαγητό που πετάμε. Μεγάλη σπατάλη παρατηρείται και στο φαγητό, στην προετοιμασία του φαγητού. Δηλαδή δεν είμαστε προσεκτικοί, πετάμε από εδώ, πετάμε από εκεί, από όλο το φαγητό που ετοιμάζουμε, πράγματα τα οποία και χρήσιμα είναι και βρόσιμα είναι και δεν είναι επικίνδυνα και δεν είναι για πέταμα.
1: Γιατί όταν πετάμε φαγητό, δεν πετάμε μόνο, ας πούμε, ένα μαρούλι, ένα γιαούρτι ή μισό καρβέλι. Πετάμε το νερό που χρειάστηκε για να παραχθούν, τη γη που καλλιεργήθηκε το προϊόν και την ενέργεια, τα καύσιμα και τη μεταφορά τους, είναι πολλά πράγματα τα οποία πηγαίνουν στράφη. Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι έχουμε μάθει να θεωρούμε τη σπατάλη κάτι το φυσιολογικό. Αγοράζουμε πάντα περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε. Ξεχνάμε τρόφιμα στο ψυγείο, μπερδεύουμε το ανάλωση κατά προτίμηση πριν από και το ακατάλληλο προς κατανάλωση. Και στην Ελλάδα ειδικά είναι 207 κιλά αποβλή των τροφίμων ανακάτοικο.
2: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Δεν το ζήτημα. Άρα λοιπόν, προνοητικότητα.
0: Άρα λοιπόν, προσοχή, προσοχή σε αυτό το πράγμα, γιατί πέρα από, στο πρακτικό κομμάτι, στην τσέπη μας θα βγει, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα είναι και το ανθρώπινο στοιχείο, είναι και το βιολογικό στοιχείο, έτσι.

0: Είμαστε λοιπόν 16 λεπτά μετά τις 5. Είναι η αδιόρθωτη από τον Sky 100,3, ο Τάκης Γιάννης και ο Θεοδωρής Βαμβακάρης. Και επειδή είπαμε ότι θα πάει σε λίγη ώρα στην Πνίκα ο Μάρκο Ρούμπι, μπορεί και να είναι ήδη εκεί, μπορεί να είναι και ήδη εκεί. Να πούμε ότι το ξέρουμε όλοι βέβαια εμείς εδώ στην Ελλάδα, ότι η Πνίκα δεν είναι απλώς ένας αρχαιολογικός χώρος Αθήνας, είναι ένας βράχος που συνδέθηκε όσο λίγοι τόποι με τη γέννηση της δημοκρατίας και σήμερα προσθέτει ένα ακόμα όνομα στη μακρά ιστορία των ανθρώπων που μίλησαν από εκεί, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο. Και αυτό δεν γίνεται επειδή απλώς η Πνίκα είναι ένα ωραίο αθηναϊκό φόντο, είναι γιατί είναι μέρος του μηνύματος το οποίο θέλει να προωθήσει, θέλει να επικοινωνήσει ο κύριος Ρούμπιο. Να πούμε ότι η ιστορία του χώρου ξεκινάει, το ξέρετε βέβαια, από τον 6ο αιώνα π.Χ. Εκεί οι Αθηναίοι πολίτες συζητούσαν και αποφάσιζαν για τις σημαντικές υποθέσεις. Έχουν περάσει από το βήμα της Πνίκας ο Περικλής, ο Θεμιστοκλής, ο Αριστίδης και ο Δημοσθένης. Αιώνες αργότερα, 8 Οκτωβρίου του 1838, είχε ανέβει στην Πνίκα ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, ο οποίος μίλησε στους μαθητές του Βασιλικού Γυμνασίου για την Επανάσταση του 1921. Φυσικά, κάλεσε τους νέους να στηρίξουν το κράτος και τη φρόνιμη ελευθερία, όπως το είχε εκφράσει τότε. Το 1959 ήρθε η σειρά του Αντρέ Μαλρό, ο οποίος ήταν Γάλλος Υπουργός Πολιτισμού και μάλιστα ήταν η εποχή που είχε φωταγωγηθεί για πρώτη φορά η Ακρόπολη και είχε συνδέσει την Ελλάδα τότε ο Μαλρό με την πολιτιστική παράδοση. Το 17, πιο κοντά εδώ, δηλαδή πριν από 9 χρόνια, είχε ανέβει ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είχε επιλέξει την Πνίκα για να μιλήσει για το μέλλον της Ευρώπης, δύσκολα χρόνια της Ευρώπης. Μια δεκαετία πριν, πάντα η Ευρώπη είχε περάσει σε μεγάλες δυσκολίες. Και μάλιστα ο Μακρόν είχε χρησιμοποιήσει και μια έκφραση του Μαλρό, ο οποίος είχε μιλήσει αρκετά χρόνια πιο πριν, ότι μια κρυφή, και μια πολύ τιμητική για τη χώρα μας, μια κρυφή Ελλάδα υπάρχει στην καρδιά όλων των ανθρώπων της Δύσης. Έτσι λοιπόν, μετά τον Περικλή, τον Δημοσθένη, Κολοκοτρώνη, Μαλρό και τον Μακρόν, τώρα έρχεται ο Ρούμπιο. Γιατί ο Ρούμπιο θέλει να δώσει το δικό του μήνυμα. Περιμένουμε να ακούσουμε τι μήνυμα θα απευθύνει ο Ρούμπιο.
1: Είμαστε προσιλωμένοι σε αυτό που θα πει.
0: Ναι, βέβαια. Εντάξει.
1: Δεν είναι τυχαίο.
0: Είναι τιμητικό.
1: Ναι.
0: Πέρα τώρα από, ξέρεις, όλο αυτό το συμβολισμό και τα λοιπά και όλα αυτά. Εντάξει, είναι τιμητικό για την Ελλάδα.
1: Μα και ο συμβολισμός είναι. Εντάξει. Ο συμβολισμός είναι.
0: Δηλαδή, σέβεται τον ελληνικό συμβολισμό. Αυτό είναι το θέμα.
1: Το πρωτόκολλο της Πνίκας, δηλαδή την επιθυμία να μιλήσει κάποιος στην Πνίκα, την εκφράζει εκείνος, του προτείνουμε εμείς από εδώ, ξέρουμε το διαδικαστικό. Δηλαδή, γιατί όπως είπες, δεν έχουν μιλήσει πάρα πολύ στην Πνίκα. Δεν είναι όλοι όποιος πάει.
0: Είπα ένα μέρος. Ένα μέρος των ανθρώπων.
1: Ναι. Θέλω να πω ότι επιλέγουν, λένε ότι θέλουν να πάρουν. Εντάξει, γιατί βγάζει ένα κύρος, είναι ένα.
0: Εντάξει, δεν γίνεται έτοιμα σε κάποιο υπουργείο από το φαντάζομαι ότι αυτό γίνεται μέσω της διπλωματικής οδού. Δηλαδή, γίνεται μια διεργασία κτλ.
1: Όταν έρχεται, ναι.
0: Μια ζύμωση, όπως τη λένε, μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών, του Ελληνικού, του Αμερικανικού κτλ. Επιλέγουν το πολύ προσεκτικά γιατί το χώρο και περιμένουμε να δούμε, ξέρεις, αν θα είναι μια ακόμα ομιλία που θα λέει πόσο καλή είναι η δημοκρατία ή αν είναι κάτι το οποίο θα έχει ένα ενδιαφέρον μεγαλύτερο, έτσι δεν είναι? Οπότε είμαστε όλοι αυτιά για τον κύριο.
1: Είμαστε όλοι αυτά και την περιμένουμε. Είναι λοιπόν 19 λεπτά μετά τις 5, είμαστε εδώ στον Sky 100,3. Η κίνηση είναι, όπως μας λέει εδώ πέρα ο Σάββας, ότι η Καλλιρόης είναι άδεια, τα πάντα. Όχι πάντα, τα πάντα είναι άδεια. Δεν ξέρω τι εννοείς, Σάββα είναι και τα μαγαζιά άδεια. Και περιμένουμε τώρα σε λίγο να ακούσουμε και το δικό μας ρεπορτάζ από την
0: Ελλάδα. Οπότε διαβάζω και μια πυρκαγιά σε αποθήκη ανταλλακτικών στη θέση Κοτρώνη στο Μαραθώνα. Έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες και δύο ομάδες πεζοπόρων, της πρώτης ΕΜΟΔΕ με 8 οχήματα. Και για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί ήδη ένα ελικόπτερο.
1: Ναι, ο Νίκος έχει στείλει και φωτογραφία.
0: Ελπίζουμε να υπάρχει γρήγορη κατάσβεση. Mm-hmm.

0: Πλησιάζει τα 60 και ο Τόμ Γιόρκ. Τι νόμιζε, Τόμ, δεν θα τα φτάσει τα 60. Εμείς δεν χαζοί είμαστε, δηλαδή που τα φτάσαμε και περπατάμε πάνω εκεί. 1968, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τόμ Γιόρκ, αυτή η μουσική ιδιοφύη αυτού του αιώνα και του προηγούμενου, γιατί γεννήθηκε το 1968, το πιάνει και το 1900, με τους Radiohead και μόνος του και με ό,τι άλλα σχήματα κάνει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφήσει και αφήνει, συνεχίζει να αφήνει το στίγμα του στη μουσική βιομηχανία.
1: Και τώρα που μιλάμε για μουσική, να πούμε για αυτή την, αυτές τις φοβερές sold out, βέβαια, δυστυχώς, βραδιές στην εθνική λυρική σκηνή, το αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή, με τρεις σπουδαίους ερμηνευτές, Σαβίνα Γιαννάτου, τη Δημήτρα Γαλάνη και τον Γιάννη Παλαμίδα, στην αίθουσα του Σταύρος Νιάρχος. Σήμερα είναι η τελευταία, είναι το κύριο στις 8, στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος. Στη χθεσινή ήταν εκπληκτική η βραδιά και με τη Δήμητρα Γαλάνη. Ήταν δηλαδή μια πάρα πάρα πολύ ωραία βραδιά για μια πάρα πολύ, ένα σημαντικό πρόσωπο του ελληνικού τραγουδιού που μας χάρισε μερικά από τα πιο, έτσι θα τα έλεγα, ανορθόδοξα σουξέ της μουσικής μας.
0: Ναι, εντάξει, ναι,
1: η Μαριανίνα.
0: Ναι, ναι. Τώρα να δείτε τι θα μας χαρίσει.
1: Έχουμε τώρα
0: η
1: λοιπόν την κίνηση στους δρόμους που σήμερα σου αφιερώνουμε, Σοφία, πάρα πολύ χρόνο, γιατί ξέρουμε ότι σήμερα είναι η μέρα σου.
2: Η μέρα του Ρούμπιο.
1: Η μέρα του Ρούμπιο, ναι.
2: Να πείτε, και άρα έχουμε και τις ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
1: Θα πρέπει να βάλουμε στοιχήματα πριν, δηλαδή να δούμε τι δρόμοι γεμίζουν κτλ.
0: Σήμερα είναι έκπληξη, ναι. Σήμερα είναι challenge. Κάποιοι που περιμένουμε δεν θα είναι.
2: Θα σας πω ότι σήμερα που είναι η κορύφωση και των μέτρων, γιατί αναμένεται περίπου στις 6.30 να κάνει και την ομιλία στην Πνίκα ο Μάρκο Ρούμπιο και αμέσως μετά να μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου να συναντήσει τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουμε ουσιαστικά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εννοούμε προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας όπου αυτό θα καταστεί απαραίτητο και όπως το κρίνουν και όπως το κρίνει η ελληνική αστυνομία, στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου. Είχε ενημερώσει βέβαια η τροχέα από χθες για αυτές τις ρυθμίσεις και φαίνεται ότι πολλοί κόσμος όντως απέφυγε να πάρει σήμερα το αυτοκίνητο, γιατί οι δρόμοι αυτή τη στιγμή στο κέντρο είναι σχεδόν άδεια. Αν εξαιρέσουμε την Αρδιτού εκεί στο ύψος του Ζαπίου που αντιμετωπίζει πρόβλημα για αυτούς που προφανώς θέλουν να αποφύγουν το κέντρο και πάνε από πίσω για να ανέβουν προς τα πάνω και άλλους δρόμους που θα τους πούμε σε λίγο, το κέντρο αυτή τη στιγμή δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα και αυτό γιατί σε πολύ λίγο αναμένεται φυσικά να μεταβεί και ο Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα. Οπότε εδώ έχουμε τους βασικούς δρόμους πέριξης πλατείας Συντάγματος, που είναι οι δρόμοι οι οποίοι θα κλείνουν όπως ανάλογα με τις απαιτήσεις: η Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλής Αμαλίας, η Πανεπιστημίου και η Σταδίου είναι μέσα στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα κλείνουν όποτε απαιτηθεί και όποιοι άλλοι δρόμοι βέβαια κρίνει η ελληνική αστυνομία θα πρέπει να
0: δηλαδή κλείνουν. Κλείνουν, περνάει, ξανανοίγουν. Έτσι, αυτό το πράγμα.
2: Δεν κλείνουν. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η ελληνική αστυνομία δεν έχει πει σε καμία περίπτωση ότι οι δρόμοι κλείνουν για τρεις ώρες, για δύο ώρες και δεν κλείνουν εντελώς. Είναι σταδιακές. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σταδιακές. Υπάρχουν δυνάμεις, υπάρχουν κλιμάκια της τροχέας για να κατευθύνουν τους πολίτες όπου απαιτείται.
1: Υπάρχει ένα περιθώριο βέβαια χρόνου και επίσης να πούμε ότι κανένα οδηγό δεν θα δει το Ρούμπιο στη μετακίνησή του. Δεν θα υπάρχει κανένα οδηγό.
2: Αυτό είναι και ο στόχος.
1: Αυτό είναι ο στόχος. Γιατί φαντάζομαι, αν ξεφύγει ένας οδηγός, θα έχουμε ζητήματα μετά.
0: Ο στόχος με την καλή έννοια.
2: Ακριβώς το συζητάμε.
0: Λέτε στόχο. Προσωπικότητες.
1: Θα έχουμε ζητήματα μετά.
2: Μιλάμε για ψηλά πρόσωπα που σε κάθε περίπτωση πρέπει με απόλυτη ασφάλεια μετακινηθούν. Ιδιαίτερη επιβάρυνση προφανώς θα έχουν οι διαδρομές που θα ακολουθήσει η αυτοκινητοπομπή του Μάρκο Ρούμπιο, γιατί θα μεταβεί στην Πνίκα, θα γίνει ομιλία και αμέσως μετά θα πάρει το δρόμο για το Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί σε αυτή τη διαδρομή τη αυτοκινητοπομπή το πομπής θα υπάρξουν φυσικά, θα υπάρξει και το απαραίτητο κλείσιμο των δρόμων και για ανάλυση κυκλοφοριακές δυσκολίες.
1: Είναι χαρακτηριστικό το ότι η ομιλία στην Πνίκα, είπαμε ότι είναι 6,5 ώρα, έτσι δεν είναι?
2: Περίπου.
1: Το ραντεβού με τον Πρωθυπουργό είναι στις 7. Καταλαβαίνεις τώρα. Μιλάμε τώρα το.
2: Σίγουρα
1: 6,5,
2: θα υπάρξει, θα μιλήσει. Κάποια απόκληση θα υπάρχει.
1: Θα μιλήσει, θα φύγει για να καταλάβει πόσο έχουν υπολογίσει τη διαδρομή Πνίκα Μαξίμου. 3 λεπτά, 4, να πούμε.
0: Μα αυτή είναι εθαδορή, αυτή είναι δρόμη, αυτή που δεν τους έχουμε κάνει ποτέ εμείς έτσι. Δηλαδή ποτέ.
1: Καλά, αν είναι εντελώς άδειος.
0: Όπως έπρεπε να είναι, ναι.
1: Αν είναι εντελώς άδειος, τον κάνεις.
0: Εντελώς άδειος. Φαντάζομαι
1: θα είναι εντελώς άδειος. Με αυτή την έννοια.
2: Να πω εδώ επίσης ότι πέραν του ότι θα υπάρξουν και τα απαραίτητα και οι απαραίτητες διακοπές κυκλοφορίας στους δρόμους, αυτό θα επηρεάσει και τα λεωφορεία, έτσι. Και όσα λεωφορεία διέρχονται από τους δρόμους που αναφέραμε και τα τρόλεϊ θα υποστούν και τις ανάλογες τροποποιήσεις. Δηλαδή ο κόσμος θα πρέπει, όσο όσοι θέλουν να πάρουν τα λεωφορεία θα πρέπει να παρακολουθούν τις ενημερώσεις από τον ΑΣΑ και τη ΣΤΑΣΥ. Όσον αφορά το μετρό, έχει πει η αστυνομία ότι υπάρχει περίπτωση να κλείνει κατά διαστήματα για λόγους ασφαλείας. Βέβαια, τίποτα δεν κλείνει τελείως και, και για ώρα. Αυτό είναι το, είναι το θετικό.
1: Εντός με Σύνταγμα. Κάποιοι θα, ξέρουμε αν θα κλείσει κάποιο σταθμό από αυτού.
2: Πρέπει να ξέρετε ότι δεν είναι ανάλογα, δεν υπάρχει κάτι fix, γιατί είναι ανάλογα με το πώς θα κρίνουν οι αρχές, οι ελληνικές αρχές, το τι πρέπει να γίνει.
0: Πάμε,
2: σε κάθε περίπτωση
0: πάντως,
2: σε κάθε περίπτωση πάντως, αυτό το πώς.
3: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
5: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
6: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
7: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
9: Με 12 Οκτωβρίου εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
10: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο Θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
13: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
14: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη και στην άνοδο από το ύψος του Εγάλε έως Νέα Χαλκιδόνα, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Σταθερό σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα ομολογό του. Απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ανέφερε ότι κάποια ενεργειακά έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας, τόνισε. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, δήλωσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Στις 18:30 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να μιλήσει στην Πνίκα και στις 7 θα γίνεται εκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, τη συζύγου του και ακόμη 9 συλληφθέντων για την απάτη στον ΕΦΚΑ. Έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή. 25 κατηγορούμενους αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας ως τα άτομα που βγήκαν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια με τον θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε αποθήκη ανταλλακτικών κοντά στις εγκαταστάσεις της βάσης ελικοπτέρων του ναυτικού στο Κοτρώνη Μαραθώνα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι αδιόρθωτη από το Sky 100,3. Είμαστε στα 35 λεπτά μετά τις 5. Είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Και επειδή λέγαμε προηγουμένως για την Κυψέλη, η αλήθεια είναι το Μετροπόντικα στις γραμμής 4 που είναι στην Κυψέλη, έχει σταματήσει. Δεν είναι καθόλου βέβαιο θα ξαναπιάσει γρήγορα δουλειά, γιατί το πρόβλημα δεν είναι κάτω από τη γη, είναι πάνω από τη γη και είναι στους κατοίκους που ανησυχούν και βέβαια στο πολιτικό κόστος μιας τέτοιας απόφασης. Οι ζημίες που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης είναι σοβαρές. Οι εκθέσεις του τεχνικού επιμελητηρίου για 14 πολυκατοικίες μιλούν για προβλήματα όχι μόνο στις τυχοποιίες, αλλά και στο φέροντα οργανισμό και μάλιστα έχουν καταγραφεί και διαφορικές καθιζήσεις που πλησιάζουν ακόμα και το τετραπλάσιο του ορίου ασφαλείας. Εδώ είναι τα δύσκολα, πραγματικά, γιατί για να διαπιστωθεί η ακριβής κατάσταση πρέπει να γδυθούν εντός εισαγωγικών, όπως γίνεται σε μια πλήρη ανακαίνιση. Δεν μιλάμε δηλαδή για μερεμέτια, για λίγο σοβά, κάποιες ρογμές που πρέπει να κλείσουν, αλλά για πολύ εκτεταμένες παρεμβάσεις. Και εδώ στη σειρά καμπαίνει και η πολιτική αυτή τη στιγμή, γιατί με τις εκλογές να πλησιάζουν, η επανεκκίνηση του Μετροπόντικα μοιάζει σαν, πώς να το πούμε, σαν μια καυτή πατάτα, να το πούμε έτσι, γιατί ποιος θα αναλάβει την ευθύνη να δώσει το πράσινο φως, γνωρίζοντας ότι με μια στραβή μπορεί να γίνουν νέες ζημιές και να χρεωθούν στο θέμα αυτό.
1: Και εκτός από ζημιές, μην έχουμε και θύματα, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Τα δύο πράγματα παράλληλα ταυτόχρονα.
0: Δεν είμαι τόσο απεσιόδοξος, αλλά λέω. Και ζημιά να σου γίνει. Φαντάσου τώρα, έχεις μια πολυκατοικία, μια χαρά. Και λένε, ξεκινάει ξανά ο Μετροπόντικας και αρχίζει ρογμές. Πού θα πεις, ποιος θέει.
1: Ναι. Μα γιατί και εκείνο που θυμόμαστε από τόσα βίντεο, εκείνο το περίπτερο που το ρούφηξε πανεπιστήμιο, για καλή του τύχη ήταν έξω περίπτερας. Αν ήταν μέσα ο περίπτερας, ο Θεός ξέρει τι θα γινότανε.
0: Ήταν μέσα ο.
1: Μέσα ήταν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Α,
0: θα σου πω.
1: Θα σου πω
0: γι' αυτό.
1: Πάντως την γλίτσα ο περίπτερας. Ήταν καλά ο άνθρωπος.
0: Ήταν ο Μετροπόντικας, λοιπόν, μπορεί να φαίνεται έτοιμος να προχωρήσει, αλλά πολιτικά και κοινωνικά είναι ακόμα σταματημένος. Βέβαια, η ιστορία του Μετρό έχει πολύ απίστευτες στιγμές στην Αθήνα. Καμία μας ξεπερνά την ημέρα που ο Μετροπόντικας κατάπιε ένα ολόκληρο περίπτερο στην Πανεπιστημίο. Ήταν τότε τα μεγάλα έργα για το Αθηναϊκό Μετρό. Θυμάσαι, λέγαμε το μετρό θα αποκτήσουμε κτλ. Περνούσε λοιπόν ο Μετροπόντικας κάτω από την Πανεπιστημίου. Και ξαφνικά το έδαφος υποχωρεί.
1: Άκου τώρα και αυτό το έδαφος. Πήρε πρωτοβουλία μόνο του και έφυγε.
0: Ένα περίπτερο ολόκληρο άρχισε να βυθίζεται και το πιο βασικό, παιδιά, είναι ότι το θυμάστε βέβαια όσοι το έχετε δει, ήταν σε ζωντανή μετάδοση.
1: Ήταν
0: η κάμερα εκεί, έπαιρνε ζωντανά και βυθίστηκε το περίπτερο σε ζωντανή μετάδοση. Βέβαια δεν ήταν και γελία κατάσταση, γιατί μέσω περίπτερο ήταν η αραβωνιαστική του ιδιοκτήτη, ένιωσε το περίπτερο να γέρνει και πρόλαβε στο τσακ, κυριολεκτικά, να βγει έξω την τελευταία στιγμή. Αν ήταν δηλαδή δευτερόλεπτα αργότερα, θα είχε μείνει θα είχε παρασυρθεί.
1: Καλά, ήταν θέμα τύχης της κοπέλας. Δηλαδή και ό,τι πρόλαβε βγει και ό,τι βγήκε από τη σωστή πλευρά. Γιατί σκέψου να βγαινε και να πέφτει σε λακκούβα. Δηλαδή ήταν τόσο τυχερή η κοπέλα μέσα στην ατυχία της.
0: Είχε κλείσει πανεπιστημίου, είχαν βγει έντρομοι καταστηματάρχες και το πιο απίστευτο είναι ότι το περίπτερο δεν ανασύρθηκε ποτέ. Αποφάσισαν να καλύψουν το άνοιγμα με τσιμέντο ταχείας πήξεως. Έτσι λοιπόν, αν αργότερα έρθουν οι ιστορικοί του μέλλοντος να κάνουν τρύπες εκεί πέρα στην Πανεπιστημίου, θα βρουν ένα περίπτερο.
1: Ναι.
0: Θα το κάνουν μετά το περίπτερο, θα του βάλουν και ένα
1: γυαλί.
0: πλαίσιο γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Θα σκέφτονται τον κόσμο, θα καταθείτε στεφάνια.
1: Όπως είναι τα αρχαία. Όπως είναι τα αρχαία που βρίσκονται.
0: Θα μιλάει ο Ρούμπιο.
1: Η γραμμή αυτή εδώ πέρα τώρα που λέγαμε προηγουμένως, η γραμμή 4 καινούργια τώρα που φτιάχνεται, έχει και μια άλλη. Έχει και μια άλλη ιστορία η οποία δεν χρειάζεται να λαϊκίζουμε, αλλά γενικότερα αυτή η γραμμή δεν έχει πάει καλά από την αρχή, χωρίς ρογμές. Το Μάιο του 25 είχε γίνει γνωστό από τον ίδιο τον υφυπουργό, τον κύριο Τεχιάο, ότι είχε διανοιχθεί σύραγγα μήκους 160 μέτρων κατά παράβαση της συγκεκριμένης μελέτης. Εκεί δεν είχαμε ρογμές.
0: Δεν είχε τίποτα
1: αλλά, και όχι. Ναι. Αλλά άνοιξε μια σύραγγα κατά παράβαση.
0: Καλά, 160 μέτρα από εδώ μέχρι τη γωνία, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Από τέτοιο
1: ναι. Η οποία όμως δεν είχε άδεια.
0: Σιγά, παιδιά.
1: Δεν είχε άδεια.
0: 160 μέτρα.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Θα την παίρναμε την άδεια.
1: Ναι, θα την παίρνουμε μετά.
0: Κάτι ξέραμε.
1: Αυτό είναι όπως ανοίγουν τα μαγαζιά και για τη γραφειοκρατία. Ανοίγει το μαγαζί και λέει: θα έρθει κάποια στιγμή η άδεια.
0: Και είχαν και τον αυτοφοράκι μέσα στη σύραγγα. Ότι αν έρθει και το σπίτι μα πιάσουν, έχουμε τον αυτοφοράκι.
1: Το
0: μηχανικό αυτοφοράκι να πάει να το.
1: Ήταν αυτό ο περιπτεράς.
0: Ναι, να πάει αυτοφοράκι στην αστυνομία.

0: Με το Λένι Κράβιτς παρέα λοιπόν εδώ αδιόρθωτος κι αυτός. Με τους αδιόρθωτους ο Δωρής Βαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος. Από το Sky 100,3. Ένα τεταρτάκι σχεδόν 18 πριν τις 6. Και περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Δεν ξέρω αν το μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
1: Γιαγιά μου, τι έχεις?
2: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
1: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
2: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
1: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
2: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
1: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
3: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
4: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
5: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
4: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
6: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
7: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
8: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
7: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
8: Α, είπα κι εγώ.
9: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και
10: Ερμής. 91,8 στα FM.
9: Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
11: Πάμε Breaking Bad.
12: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
11: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
12: Stand-up είναι.
11: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το Φάνης.
12: Τότε τι είναι ρε εσύ? Επιθεώρηση, musical, show. Τι είναι?
11: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
13: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
14: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
17: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
18: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
19: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
20: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
19: Με πήραν άγνωστοι.
21: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
19: Και τελείως άγνωστοι.
22: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
19: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σκάει 100,3 είναι η αδιόρθωτη και έχουμε συνέχεια για την κίνηση, γιατί σήμερα είναι η τιμητική της κίνησης. Έχουμε τη Σοφία πάλι εδώ να μας πει τα νεότερα, τα οποία φαντάζομαι δεν είναι ευχάριστα.
2: Να θυμίσω καταρχήν ότι δεν έχουμε και τα γνωστά θέματα στο κέντρο, τα οποία θα ανοίγουν και θα κλείνουν αναλόγως στην κατάσταση λόγω του Μάρκο Ρούμπιο. Τώρα, υπάρχει θέμα στον Κηφισό, στη λεωφόρο Κηφισού. Είχε γίνει ένα τροχαίο λίγο νωρίτερα στο ύψος της Δυραχείου. Είχαμε σύγκρουση οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά. Υπάρχουν καθυστερήσεις πολλές στο σημείο. Ευτυχώς δεν έχουμε αναφορές για τραυματίες, αλλά τα προβλήματα τώρα ξεκινούν περίπου από το ύψος της Μεταμόρφωσης και φτάνουν μέχρι και το ύψος των ΚΤΕΛ και στην άνοδο στο ρεύμα προς Λαμία. Από το ύψος του Εγάλεω περίπου μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην Αττική Οδό επίσης υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα νωρίτερα, με καθυστερήσεις από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο της Πεντέλης προς το αεροδρόμιο, και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία επίσης κίνηση. Έχουμε και στην Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας κατά διαστήματα από το κέντρο μέχρι το Μαρούσι και ανάποδα. Στους δρόμους τώρα γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, να πω επίσης ότι εδώ σε εμάς, στη λεωφόρο Ποσειδώνος εδώ, αυτήν την ώρα από το ύψος του Νεουφαλήρου εδώ που είμαστε, μέχρι και την πλατεία Νερού, αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και στην κυκλοφορία των οχημάτων, και στην λεωφόρο Ποσειδώνος εκεί στο ύψος του Ελληνικού αυτή τη στιγμή δεν περνάει τίποτα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Στη λεωφόρο Μεσογείων επίσης στο ύψος του Χολαργού υπάρχουν προβλήματα, και φυσικά στο ύψος της Νέας Ερυθρέας
1: πάντα
2: αυτή την ώρα, και στην άνοδο και στην διάθοδο.
3: Γιατί το πάρω από εκεί το Ρούμπιο, να δει τι σημαίνει Αθήνα, να δει πραγματικά.
2: Ο Ρούμπιο τώρα
3: πήγαινε λίγο μια
2: προσεγγόνωση. Θα κινείται προς Πνίκα σιγά σιγά, πάντως το κέντρο δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση. Εκεί στην Βασιλίσσης Σοφίας λίγο βλέπω, λίγη κίνηση όμως σε πολύ μικρό τμήμα. Στην Αρδιτού εκεί στο ΜΕΤΣ λίγο πριν το Παναθηναϊκό στάδιο λίγα όμως προβλήματα, και έτσι λίγα προβλήματα και στην Τσαλδάρη στο κέντρο της Αθήνας, σε μικρά τμήματα όμως, ναι, όχι ιδιαίτερα προβλήματα. Τώρα και στο Μεταξουργείο εκεί στην Κωνσταντινούπολεως υπάρχουν κάποια τμήματα που είναι δύσκολα, προφανώς για όσους θέλουν τώρα να αποφύγουν το κέντρο και πηγαίνουν από πίσω προκειμένου να αποφύγουν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία.

0: Αλλά να πιάσετε ένα βιβλίο, το οποίο το έχει παρατήσει ο κόσμος μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο, το αφήνουν το βιβλίο στην άκρη, θα τους πληρώνει. Και αυτή είναι η Σιγκαπούρη. Είπε λοιπόν η Σιγκαπούρη ότι υπάρχουν κίνητρα τα οποία περιλαμβάνουν και μικρές χρηματικές αμοιβές για όσους πολίτες καταγράφουν τα λεπτά που αφιερώνουν στο διάβασμα με μία.
1: Πώς το πιστοποιούν αυτό? Ότι εγώ διάβασα, ας πούμε.
0: Αυτό δεν το ξέρω, ναι. Πώς το πιστοποιείς.
1: Ζήτημα, ναι.
0: Κοίτα, προφανώς.
1: Βασίζονται στην ειλικρίνεια του πολίτη.
0: Προφανώς λένε αλήθεια αυτοί οι άνθρωποι.
1: Υπάρχει κάτι το
0: οποίο. Δεν είναι Έλληνες.
1: Υπάρχει κάτι που δεν το έχουμε στην Ελλάδα. Ναι, ναι.
0: Προφανώς. Ναι.
1: Ο Έλληνας το ρωτάει. Μα πώς το πιστοποιείς? Σου λέει εκεί ειλικρίνεια του πολίτη.
0: Ναι. Αυτό συμβαίνει σε πάρα πολύ.
1: Δεν είναι πάρα πολύ.
0: Που πας, ας πούμε, ναι. Και λες έτσι και λες. Σου λέει αλήθεια. Μα δεν λέει κανείς ψέματα εδώ πέρα. Α, ναι, εντάξει, ναι. Δεν είναι πολλά τα λεφτά. Είναι ένα τύπο, όπως είπαμε αυτό. Δηλαδή για να μαζέψεις ένα δολάριο της Σιγκαπούρης που είναι λιγότερο από ευρώ, πρέπει να χρειαστείς 50 μέρες να διαβάσεις. Αλλά το πιστοποιείς, σου δίνουν και έναν μετρητή, βασίζεται σίγουρα στην ειλικρίνα. Κυρίως όμως είναι η θέληση στο να διαβάσεις, να αφήσεις λίγο στην άκρη του κινητό και να ξαναγυρίσουμε στο βιβλίο. Όποιος θέλει το κάνει. Άμα δεν θες, θα βρεθούν και εκεί πέρα.
1: Θα το κάνουμε και εδώ και να βρεθούν οι απατεώνες που θα παίρνουν λεφτά, ας πούμε, πολλά. Είδαμε τώρα αυτές τις μέρες, είναι αρκετοί, ας πούμε. Από εδώ, από εκεί, τα εκατομμύρια πηγαίνουν και έρχονται.
0: Κάτι είδαμε από αυτούς.
1: Κοίταξε, η ειρωνία εδώ είναι ότι έχουμε φτιάξει τεχνολογίες και έχουμε ολόκληρη την ανθρώπινη γνώση στην τσέπη μας με τα ChatGPT και δυσκολευόμαστε να διαβάσουμε ένα βιβλίο. Αυτό είναι η ειρωνία του
0: πράγματος. Ναι, εκεί
1: πράγματος.
0: Πάει το όλο πράγμα εκεί πέρα.
1: Και αναγκάζονται χώρες, ας πούμε, να το. Λοιπόν, πριν τελειώσουμε, ήθελα να πω δύο λόγια για δύο ποδοσφαιριστές, οι οποίοι βέβαια έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα τα τελευταία χρόνια. Πρώτα για τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος είπε το αντίο στην Αργεντινή, στην Εθνική Αργεντινή, όπως τον ονειρευόταν κάθε μεγάλος ποδοσφαιριστής. 85.000 άνθρωποι μαζεύτηκαν στο Μονουμεντάλ με δάκρυα, αποθέωση. Μια χώρα του είπε: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίο, για αυτά που έχεις κάνει για μας. Και ήταν μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή. Την ίδια ώρα, ακριβώς την ίδια ώρα, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, στην Πορτογαλία ο Ρονάλντο έδινε μια διαφορετική μάχη. Όχι με κάποιον αντίπαλο, αλλά με το δικό του το τέλος, το ποδοσφαιρικό στην εθνική του. Στα 41 του είναι ο Ρονάλντο, στα 39 ο Μέση.
0: Βάλαμε με το δικό του το ταπεραμέντο έδινε μάχη ο Ρονάλντο με το χαρακτήρα του.
1: Εκεί τα έχει σπάσει με τον προπονητή, βγήκε και κάνει μια δημόσια δήλωση ότι δέχεται να τιμωρηθεί αν χρειαστεί, αλλά δήλωσε διαθέσιμος για την εθνική του. Αυτό που έχει ενδιαφέρον για τις δύο καριέρες, που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σύγκριση των δύο, είναι ότι ο Μέση μοιάζει να συμφιλιώθηκε με το τέλος, ενώ ο Ρονάλντο εξακολουθεί να το διαπραγματεύεται. Έφυγε ο ένας σε μια τελετή γεμάτη αγάπη, πρέπει να δείτε. Θα το έχετε δει, φαντάζομαι.
0: Ναι, είναι
1: σκηνές χωρίς. Από τα social κυκλοφορούν πάρα πολλά. Ο Μέση, ο Ρονάλντο λέει, όπως είναι ο χαρακτήρας του, θα φύγω όταν το αποφασίσω εγώ. Μιλάμε τώρα για την εθνική του.
0: Ναι.
1: Για τις ομάδες.
0: Για τις εθνικές μιλάμε.
1: Εθνικές,
0: ναι.
1: Ο Μέση έγραψε τη δική του σελίδα, την τελευταία σελίδα με την εθνική του. Μάλιστα ήταν και ο καλύτερος παίκτης. Mm. Και η μεγάλη πλάκα είναι ότι έδωσε μια assist και έβαλε γκολ ένας άλλος παίκτης, ο οποίος φεύγει και αυτός.
0: Ναι.
1: Άρα δεν δόθηκε καμία σημασία στο συμπαίκτη του.
0: Πάντως, επειδή ο αθλητισμός είναι παράδειγμα για τα παιδιά, κυρίως για τα παιδιά που ξεκινάνε, αλλά παράδειγμα και για όλο τον κόσμο, πραγματικά είναι κρίμα, πάει χαμένη όλη αυτή όχι προσπάθεια μόνο, η απόδοση μεγάλων παικτών να τα χαλάνε στο τέλος ή κατά τη διάρκεια, ας πούμε, με το χαρακτήρα τους. Βλέπεις ότι.
1: Κοίταξε, δεν τα χαλάει ακριβώς. Δηλαδή, ο Ρονάλντο, αν το δούμε, μπορεί να φαίνεται η συμπεριφορά του ότι δεν είναι καλή, αλλά αν το δούμε κυριολεκτικά. Θέλει να παίζει στην εθνική της χώρας του.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αυτό θέλει να παίζει.
0: Απλά αυτή την περίπτωση, αυτή την περίοδο, πάει συγκριτικά με το Μέση. Αν ήταν μια άσχημη, καταλαβαίνεις. Έχεις ταυτόχρονα να συγκρίνεις δύο ανθρώπους που ναι, θέλει να παίζει. Δηλαδή δεν θέλει
1: ο Μέση
0: να κάνει κάτι άλλο.
1: Έφτασε στο τέλος του γιατί λέει: εγώ δεν μπορώ να παίξω άλλο. Ο Ρονάλντο λέει: εγώ μπορώ να παίξω.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να παίξω στην εθνική μου. Αν το δεις δηλαδή, αν το αναλύσεις, δεν είναι κάτι που είναι, ας πούμε, μια συμπεριφορά άσχημη. Θέλει να παίζει στην ομάδα του. Βέβαια η ομάδα του δεν τον θέλει γιατί. Εντάξει, έχει πάει σε 41, είναι, πώς το λένε, καθυστερεί πολλές φάσεις και τα λοιπά, αλλά θέλει να παίξει την εθνική του.
0: Με πι,
1: ναι.
0: Θα του δώσει ένα πι, χρυσό πι.
1: Είτε με πι, είτε με ξύ, οτιδήποτε τέτοιο.
0: Επίσης δεν είναι μόνο η τωρινή του, ρε παιδί μου, συμπεριφορά. Λέμε, λέμε γενικότερα σαν καριέρα συμπεριφορά Μέση και σαν καριέρα συμπεριφορά Ρονάλντο.
1: Για τώρα μιλάμε. Και γι' αυτό που λες, έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Δηλαδή και έχουν βγει και φάσεις από με οπαδούς και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, άμα δεν είμαστε οι ίδιοι μάρτυρες, η αλήθεια
0: καλά,
1: είναι κάπου
0: εντάξει,
1: στη μέση.

0: Αλλά το σημαντικό είναι ότι βλέπεις δύο καριέρες πώς πάνε να τελειώσουν.
1: Πώς τελειώνουν, ναι,
0: και, την ίδια μέρα, ε.
1: Ναι.
0: Είναι και την ίδια μέρα.
1: Με τι τρόπο τελειώνουν. Όπως τελειώσαμε και εμείς, λοιπόν, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Έτσι όπως τελειώσαμε και εμείς, τελειώνουν. Όχι, εμείς τελειώσαμε διαφορετικά. Εμείς λέμε γεια και φεύγουμε και θα ξανάρθουμε αύριο. Αυτοί δεν θα ξανάρθουν αύριο. Λοιπόν, ήταν η αδιόρθωτη. Ήταν ο Θοδωρής Βαβακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος και είναι κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 6 εδώ στο Sky 100,3. Λίγο ακόμα υπομονή σήμερα στους δρόμους οι οδηγοί και οι μη οδηγοί που χρησιμοποιούν τα μέσα μεταφοράς.
0: Νομίζω μία οδηγή είναι καλύτερη από όλους.
1: Ναι. Λίγο ακόμα υπομονή μέχρι αύριο να φύγει ο Ρούμπε. Μετά θα έρθουμε στην κανονική κίνηση. Όχι ότι δεν θα έχει έτσι, θα έρθουμε στην κανονική. Και εμείς αύριο στις 5 θα είμαστε εδώ στο Sky 100,3. Καλώς σας απόγευμα.
0: Ρύθμιση του ήχου, μην ξεχνάμε. Κώστας Πανός, δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη και η Ρούλα Βρετάκου. Τους ευχαριστούμε όλους.
1: Yes, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μας.
0: Και ακολουθεί Κατερίνα Δράκου.
1: Έρχεται Κατερίνα Δράκου λοιπόν, ναι. 6 με 8 και εμείς αύριο στις 5. Καλώς σας απόγευμα λοιπόν. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
5: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7 καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει.
2: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
3: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Κτηματομεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα, οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-4321-294.
2: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24-231.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας. Στα μάτια ο θυμός, ο πόνος. Στα μάτια το μίσος. Στα μάτια η αγάπη. Στα μάτια η κακία, η καλοσύνη. Στα μάτια ο έρωτας. Στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
3: Κτηματομεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα, οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-4321-294.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Ψάχνω τρόπο από εσένα, τώρα να απομακρυνθώ. Να σε βγάλω από το μυαλό μου, μέρα νύχτα προσπαθώ.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή η Σοφία Καλαβρού και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλά την ιστορία, μας χάρισαν την ιστορία μέσα από τις καταγραφές και την εξωστρέφειά τους, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μιλώντας στον Ιερό Λόφο της Πνίκας. Έκανε ειδική μνήμα στις στρατιές του Ξέρξη που βρήκαν στεναρή αντίσταση στα τείχη της Ακρόπολης, στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Επισήμανε ότι η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της αρχαιότητας. Τόνισε ότι οι Έλληνες είναι απαραίτητος φίλος για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, αναφέροντας ότι η Ελλάδα υπήρξε υπόδειγμα συμμάχου. Ο κύριος Ρούμπιο κάλεσε την Ευρώπη να ξυπνήσει από την άρκη και να αναζωπυρώσει τη φωτιά που άναψε πριν από χιλιάδες χρόνια. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών συναντάται αυτήν την ώρα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Νωρίτερα το πρωί, η ιστορική θεμελιώδη πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο χαρακτήρισε τη συμμαχία με την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Εξέφρασε την απόλυτη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στον κάθετο διάδρομο, τονίζοντας ότι έχει καταστήσει την Ελλάδα έναν ασφαλή ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι κάποια ενεργειακά έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας, τόνισε χαρακτηριστικά. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν γερά θεμέλια, δήλωσε από την πλευρά του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπογράμμισε πως ο κάθετος διάδρομος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Ο κύριος Γεραπετρίτης της ανέφερε επίσης ότι η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αναδεικνύουν τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Παράλληλα, η ανάπτυξη των μαχητικών F-16 Viper και η ένταξη των F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και ενισχύουν την αμυντική ικανότητα της Ελλάδας. Η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών περιλαμβάνει και την υπογραφή επιμέρους συμφωνιών, μεταξύ άλλων υπεγράφει μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, παρουσία του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, τη σύζυγου του και ακόμη 9 συλληφθέντων για την απάτη στον ΕΦΚΑ με εικονικές εταιρείες και ζημιά πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Όλοι τους έλαβαν προθεσμία από τον ανακριτή για να απολογηθούν την Κυριακή. 25 κατηγορούμενους αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας ως τα άτομα που βγήκαν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια τον Δεκέμβριο του 2023, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Ο προστατευόμενος μάρτυρας αναγνώρισε και τον άνθρωπο που έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο οι φίλαθλοι. Ωστόσο, ο μάρτυρας κατά την κατάθεσή του στην αστυνομία
είχε αναγνωρίσει 48 άτομα. Από αυτά τα άτομα, σήμερα στο δικαστήριο αναγνώρισε μόνο 10, ενώ αναγνώρισε 15 κατηγορούμενους που δεν είχε αναγνωρίσει τότε. Στη Γαλλία, σε νέες διαδηλώσεις στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις, καλούν αύριο Πέμπτη η Συνδικαλιστική Ένωση Λυκείων και η Φοιτητική Ένωση, υποστηριζόμενες από 5 συνδικάτα εκπαιδευτικών. Μετά τις χθεσινές μαζικές κινητοποιήσεις, σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, το 86% των σχολείων άνοιξαν τις πόρτες τους, ενώ αποκλεισμένα παραμένουν 1 στα 7 σχολεία. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε την διακοπή της χρήσης κροτίδων κρότου λάμψης μετά τον ακροτηριασμό 15χρονου διαδηλωτή. Συνολικά 215 μαθητές, 85 εκπαιδευτικοί και 800 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων. Το Ισραήλ αποτείει σήμερα φόρο τιμής στα 1.221 θύματα της φωνικής επίθεσης της Χαμάς πριν από 3 χρόνια στη χώρα. Στον τόπο του φεστιβάλ μουσικής Νόβα, στο οποίο η Χαμάς έκανε στις 7 Οκτωβρίου 2023 έφοδο με αυτοκίνητα και αλεξίπτωτα πλαγιάς, γονείς θυμάτων τήρησαν ενός λεπτού σιγής στις 6:29 το πρωί, ακριβώς την ώρα της έναρξης της επίθεσης που στήχησε τη ζωή σε περισσότερους από 300 ανθρώπους. Σιγή τηρήθηκε επίσης στο Κιμπούτς Κφάρ Άζα, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, όπου 64 κάτοικοι είχαν σκοτωθεί και 18 απαχθεί, καθώς και σε άλλα μέρη. Εκδήλωση από τις οικογένειες των θυμάτων θα πραγματοποιηθεί επίσης στο Τελαβίβ, ενώ τελετές είναι προγραμματισμένες όλη τη σημερινή ημέρα για να αποδοθούν τιμές στα θύματα. Μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά με τη σειρά της από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για την πανόλη μετά τον θάνατο την περασμένη εβδομάδα μιας εργαζόμενης εργαστήριο ερευνητικού Ινστιτούτου στη Σιβηρία. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ζήτησε σήμερα επιπλέον διευκρινήσεις μετά τις δημοσιογραφικές πληροφορίες για την ύπαρξη και δεύτερου κρούσματος από άγνωστη αιτία στο ίδιο εργαστήριο. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου ανέφερε ότι η μόνη αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης είναι οι επίσημες ανακοινώσεις της Ρωσικής Κρατικής Υπηρεσίας Υγείας. Στο αστυνομικό δελτίο, σε 7 συλλήψεις για λαθρεμπόριο καυσίμων προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας μετά από επιχείρηση στην Νάξο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, ένας τελωνιακός υπάλληλος καθώς και οι ιδιώτες που εμπλέκονται στην υπόθεση. Τα 249 χιλιόμετρα την ώρα έδειξε η ηλεκτρονική συσκευή μέτρησης για γιόταχη που εντοπίστηκε το πρωί στην Ιόνια Οδό. Στο συγκεκριμένο σημείο το όριο ταχύτητας είναι 100 χιλιόμετρα την ώρα. Το αυτοκίνητο κατασχέθηκε, ο οδηγός συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης και θα οδηγηθεί στην εισαγγελία πρωτοδικών Άρτας. Στην κυκλοφορία δόθηκε σήμερα ο πρώτος από τους 14 σειρμούς του ΙΣΑΠ που πέρασε από ολική ανακατασκευή. Σε αυτήν περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων νέοι κινητήρες, σύγχρονα συστήματα ασφάλειας και πληροφόρησης για τον επιβάτη, βελτιώσεις στην προσβασιμότητα, αλλά και αναβαθμισμένο σύστημα κλιματισμού για καλύτερες συνθήκες μετακίνησης. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε 58χρονος κοντά στο νεκροταφείο της Πετρούπολης. Οι πυροσβέστες τον μετέφεραν με φορείο σε προσβάσιμο σημείο και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η τηλεοπτική στέγη της Στίχημαν Greek Basket League θα είναι ο Sport FM TV για τα επόμενα 5 χρόνια. Οι ομάδες συμφώνησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ για την επέκταση της συμφωνίας, η οποία αρχικά ήταν 2 συν 1 χρόνια.
Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική, έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε και την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, που βρίσκεται στη χώρα μας. Το απόγευμα εκφώνησε την ομιλία του στον Ιερό Λόφο της Πνίκας, μια ομιλία με πυκνές και πολλές αναφορές στην αρχαία Ελλάδα αλλά και τη συνεισφορά της Ελλάδας στον παγκόσμιο πολιτισμό. Ο Σταύρος Ιωαννίδης βρίσκεται αυτήν την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, εκεί όπου είναι σε εξέλιξη η συνάντηση Ρούμπιο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε θερμό κλίμα. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Πριν από περίπου 30 λεπτά έφτασε εδώ ο Μάρκο Ρούμπιο, τον υποδέχθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, στο κεφαλόσκαλο του Μεγάρου Μαξίμου. Είχαν μια πολύ θερμή χειραψία και στη συνέχεια ένα σύντομο διάλογο στο Σαλονάκι, όπου ο Πρωθυπουργός μάλιστα αστειεύτηκε συγκρίνοντας την φωτογραφία που έχει από την ομιλία του στο Αμερικανικό Κογκρέσο με την ομιλία που έδωσε σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα. Και για την ιστορικότητα βεβαίως που έχει το μέρος. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε πως οι δεσμοί της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ιστορικό υψηλό. Είπε μάλιστα πως η Ελλάδα είναι γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και τη Μέση Ανατολή και τον Αραβικό κόσμο και πυλώνας σταθερότητας. Στάθηκε ιδιαίτερα στην ενεργειακή συνεργασία, τονίζοντας πως η χώρα μας είναι σημείο εισόδου και εγγυητής της ενεργειακής ασφάλειας. Σημείο εισόδου βεβαίως για το αμερικανικό LNG. Στάθηκε ιδιαίτερα στις διασυνδέσεις των δύο χωρών, στην άμυνα αλλά και στη συνεργασία σε άλλους τομείς όπως η ναυτιλία, το εμπόριο, οι επενδύσεις και η τεχνολογία. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Λένα είπε, ευχαρίστησε τον κύριο Μητσοτάκη για την δυνατότητα, όπως είπε, να μιλήσει σε ένα ιστορικό μέρος, αναφερόμενος βεβαίως στην Πνίκα. Χώρισε, είπε, την ιστορική συμμαχία της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπε πως οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα και σκέφτονται τις ίδιες λύσεις, αναφερόμενος βεβαίως στην ευρύτερη περιοχή και σε αυτό το ταραγμένο γεωπολιτικό σκηνικό. Τώρα, μετά το τέτ-α-τέτ που έχουν αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μάρκο Ρούμπιο, θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες. Εκεί πρόκειται να συζητηθούν οι ελληνικές προτεραιότητες, λένε, οι θέσεις της χώρας μας και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στο Ουκρανικό.
0: Αθήνα και Ουάσιγκτον επαναβεβαίωσαν σήμερα τη σημασία του στρατηγικού διαλόγου, την ευάνθηση των διμερών σχέσεων και τους κοινούς στόχους στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, από την ενέργεια μέχρι την αρχιτεκτονική ασφαλείας. Πρόκειται για μια επίσκεψη που εκπέμπει μηνύματα με πολλούς αποδέκτες, που αναβαθμίζεται σαφέστατα λόγω του προφίλ του Μάρκο Ρούμπιο. Η διατυπώση.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Επίσης και κλεισμένων των θυρών, ο τουρκικός αναθεωρητισμός και η παράνομη κατοχή της Κύπρου υπόθηκαν και ακούστηκαν μέχρι την Άγκυρα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
3: Αθήνα και Ουάσιγκτον δένουν πιο σφιχτά τα στρατηγικά του συμφέροντα, με την επίσκεψη Ρούμπιο να φέρνει μπροστά τον χάρτη της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου η αμερικανική στήριξη είναι δεδομένη. Καθαρό όμως είναι και το μήνυμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ότι το έργο περνά μέσα από γεωπολιτικές συμπληγάδες.
0: Είμαστε απολύτως προσιλωμένοι σε όλους τους διαδρόμους και σε όλες τις προσπάθειες και η Ελλάδα είναι ένας εξαιρετικός εταίρος για να τα προωθήσουμε. Προφανώς, ορισμένα από τα ζητήματα που επισημάνατε και για τα οποία ρωτήσατε συνδέονται με κάποιες ευαίσθητες καταστάσεις που αφορούν και άλλες χώρες. Δεν θα πω ποιες, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες που εμπλέκονται. Έχουμε ισχυρά θεμέλια και ξεκάθαρη εικόνα για όσα μπορούμε να πετύχουμε.
3: Το περίβλημα της ελληνοαμερικανικής ασπίδας με τις βάσεις σε Σούδα, Αλεξανδρούπολη, αλλά και την εξοπλιστική συνεργασία.
4: You see a world that faces these destabilizing events. You recognize how important this alliance...
0: Η Ελλάδα είναι ένας απαραίτητος εταίρος στο ΝΑΤΟ, ένας απαραίτητος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, είναι πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή.
5: Των μαχητικών 5ης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας, παράλληλα αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
3: Η ενέργεια ανάβει τη δεύτερη μεγάλη μηχανή της ελληνοαμερικανικής σχέσης. Η κολοσσή Σεύρων και Exxon Mobil στις έρευνες υδρογοναθράκων στις ελληνικές θάλασσες. Το αμερικανικό LNG διοχετεύεται μέσω της Ελλάδος στην Ευρώπη, ενώ με τον κάθετο διάδρομο στηρίζεται το δίκτυο ενεργειακής ασφάλειας για το κεντρικό και το ανατολικό κομμάτι της Γυραιάς Ηπείρου.
0: Η αυξανόμενη δραστηριοποίηση αμερικανικών ενεργειακών εταιριών υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της Ελλάδας και στις ευκαιρίες που προσφέρει η εταιρική μας σχέση.
3: Ο Ουάσιγκτον επενδύουν και στο συμμαχικό άξονα με Κύπρο και Ισραήλ, το γνωστό 3+1 που προκαλεί τον εκνευρισμό της Άγκυρας. Η ελληνική διπλωματία έβαλε πάντως στο τραπέζι των συζητήσεων και το κυπριακό.
5: Η Κύπρος αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι αναγκαία η εξέβρεση λύσης για την επανένωση του νησιού.
3: Αναλυτές διαβάζουν πίσω από τα μηνύματα Ρούμπιο μια σχέση που ανεβάζει στροφές. Με άμυνα και ενέργεια να κινούν πλέον το ίδιο στρατηγικό όχημα.
0: Και αφού ακούσαμε το αναλυτικό ρεπορτάζ του Γιώργου Παπακοσταντίνου, κυρίες και κύριοι, πάμε και στην ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ, που είχε συμβολισμούς και ιστορικές αναφορές στη χώρα μας που γέννησε τη δημοκρατία. Μια ομιλία γεμάτη διθυράμβους για τις θεμελιώδεις αρχές και τις ρίζες του πολιτισμού που γεννήθηκαν στην αρχαία Ελλάδα και έγιναν οικουμενικές. Πάμε να ακούσουμε την καταγραφή των γεγονότων από τον Γιάννη Καντέλη.
6: Υπόδειγμα συμμάχου χαρακτήρισε την Ελλάδα από την ΠΝΙΚΑ ο Μάρκο Ρούμπιο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους στενούς δεσμούς των δύο χωρών.
0: Η Ελλάδα ήταν στο κέντρο αυτής της αλλαγής. Οι πολίτες αυτού του έθνους απέδειξαν για ακόμα μία φορά ότι είναι απαραίτητο σύμμαχος για την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλα, από την ενέργεια, τη μετανάστευση μέχρι την άμυνα. Η Ελλάδα υπήρξε υποδειγματικό σύμμαχος. Ελπίζουμε ότι όλη η Ευρώπη θα ακολουθήσει το παράδειγμά σας.
6: Σε μια ιστορική ομιλία, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών ύμνησε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και μίλησε για την ανάγκη η Δύση να επιστρέψει στις αξίες που την έκαναν ισχυρή.
0: Η Αθήνα μας έδωσε τη δημοκρατία, ο Πλάτωνας και Αριστοτέλης μας έδωσαν τη φιλοσοφία, οι αντιλήψεις μας για τον νόμο, την αρετή και την ιδιότητα του πολίτη και τη δημοκρατική πολιτεία διαμορφώθηκαν στις ελληνικές πόλεις-κράτη. Ακόμα και ένα μεγάλο μέρος του λεξιλογίου μας, δημοκρατία, τυραννία, ακόμα και τη λέξη πολιτική, έχει τις ρίζες της εδώ.
6: Που θα αφήσει πίσω τα όσα ενόχλησαν τις δύο πλευρές τα τελευταία χρόνια, ώστε να οικοδομήσουν μια νέα συμμαχία.
0: Τα πάθη κατά καιρούς μπορεί να έθεσαν σε δοκιμασία τους δεσμούς φιλίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, αλλά δεν πρέπει να μας διαρρήξουν. Μαζί πρέπει να σχηματίσουμε μια συμμαχία ικανή να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της εποχής μας. Και μπορούμε, γιατί δεν πιστεύουμε ότι η διατλαντική φιλία πρέπει να είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Το αντίθετο, το όραμά μας είναι μια συμμαχία της οποίας η δύναμη είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των μερών της.

0: Πάμε τώρα να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, πώς μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, ο ανταποκριτής μας στην Ουάσιγκτον, ο Μιχάλης Ιγνατίου, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
1: Η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Υπερδύναμης από μόνη της είναι ένα μεγάλο γεγονός. Πόσο μάλλον αυτό, όταν ο Υπουργός αυτός αποδεικνύει ότι γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ελλάδας. Και θεωρώ ότι τίμησε τη χώρα μας με την ομιλία του. Έδειξε τον απόλυτο σεβασμό στη χώρα μας και πρέπει να σου πω μεταδόθηκε αυτό και στις Ηνωμένες Πολιτείες από τα τηλεοπτικά δίκτυα μεγάλα όπως το Fox. Έδειξε όλη την ομιλία αλλά και τους μηχανισμούς του State Department. Ήταν εντυπωσιακή η κάλυψη της επίσκεψής του, ειδικά της ομιλίας του στην Μπρίκα. Από εκεί και πέρα οι περισσότεροι, όπως ξέρεις, κοιτούν την ουσία που είναι οι συμφωνίες και όσα λέγονται δημόσια, αν και είναι διαφορετικά με όσα συζητούνται πίσω από τις κλειστές πόρτες. Ο Μάρκο Ρούμπιο έχει τις απόψεις του, αλλά πρέπει να εκφράσει και τις θέσεις της κυβέρνησης, της οποίας είναι ο Υπουργός των Εξωτερικών και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, του Προέδρου Τραμπ. Θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, να έδινε, κατά τη γνώμη μου, ένα κλικ παραπάνω στις δημόσιες δηλώσεις του για την Τουρκία. Αλλά προφανώς δεν ήθελε να δώσει όπλα στους γείτονες να τον κατηγορούν, διότι είναι σίγουρο ότι δεν τον θεωρούν φίλο τους. Ήταν ένας εξ αυτών που έβαλε τη σφραγίδα του για να μην αγοράσουν τα μαχητικά F-35 και να ξεκινήσει αυτή η μεγάλη στρατηγική συνεργασία στη Μεσόγειο, χωρίς την Τουρκία, αλλά με το Ισραήλ.
0: Το βλέμμα στραμμένο στην Αθήνα είχαν σήμερα στην Τουρκία αναλύοντας τις διατυπώσεις και ειδικά σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά project. Θα μας πει περισσότερα ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη.
2: Παρακολουθούσαν λεπτό προς λεπτό και την άφιξη του Μάρκο Ρούμπιο και τις επαφές που είχε στην Αθήνα αλλά και τις συμφωνίες που έχει υπογράψει σε όλα τα τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα αλλά και στις εφημερίδες. Είχαν αναλυτικά ρεπορτάζ. Η ουδέτερη στάση που τήρησε, τουλάχιστον έτσι την διάβασαν, η ουδέτερη στάση που τήρησε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ενεργειακά προκάλεσε εντύπωση, γιατί η Τουρκία έχει μια στάση ότι πρέπει να υπάρχει μια επικοινωνία με όλα τα παράκτια κράτη και ο Μάρκο Ρούμπιο ουσιαστικά αυτό δήλωσε, λένε εδώ και τουλάχιστον οι πολιτικοί αναλυτές. Από εκεί και πέρα, κάτι που προκάλεσε εντύπωση είναι ίσως και άγειρο, αν θέλεις, ένα σύντομο μήνυμα την ώρα που ο Ρούμπιο ήταν στην Αθήνα και συνομιλούσε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Λίγα λεπτά μετά ανακοινώθηκε από την τουρκική Προεδρία ότι ο Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν είχε συνομιλία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Συνομίλησαν για την
3: Ουκρανία. Είχε και γενέθλια, όμως. Ήταν μια τυπική τηλεφωνική επικοινωνία, σωστά, Μανώλη?
2: Τουλάχιστον αυτό δήλωσαν. Τώρα σίγουρα γενέθλια, αλλά μίλησαν και για το Ουκρανικό. Λένε βεβαίως δεν ξέρουμε αν μίλησαν για τους S400. Ωστόσο η ανακοίνωση έχει τη σημασία της ενδεχομένως ως συγκυρία και να είναι και ένα μήνυμα προς τη Ουάσιγκτον. Από εκεί πέρα όμως σίγουρα περιμένουν τα υπόλοιπα αποτελέσματα, δηλαδή τα εξοπλιστικά, το τι έχει προκύψει, διότι η Τουρκία δεν παίρνει F-35 και διατηρεί η Ελλάδα ένα προβάδισμα που ζηλώνουν και βεβαίως και στα εξοπλιστικά έχει ένα προβάδισμα όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά.
3: Μιχάλη, τώρα επειδή έχουμε συνηθίσει και έχουμε ακούσει και τις ομιλίες του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance, ακούσαμε και αυτή του Μάρκο Ρούμπιο, ξέρουμε τις θέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ποια ήταν η αίσθηση για το πώς βλέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες το ΝΑΤΟ, πώς βλέπουν την Ευρώπη, πώς βλέπουν και τους θεσμούς?
1: Ναι. Πρώτα απ' όλα, Λένα, είναι πολύ ικανοποιημένη η αμερικανική πλευρά με τις συνομιλίες αυτές καθ' αυτές και βεβαίως στην ελληνική φιλοξενία. Τα μηνύματα είναι εξαιρετικά για τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών, αυτό που μας ενδιαφέρει βασικά. Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μας είπαν δεν έχουν διαφορές, ούτε προβλήματα στις σχέσεις τους. Πολύ σημαντικό αυτό. Η αμερικανική πλευρά θεωρεί τη χώρα μας ως μία εκ των πλέον σημαντικών συμμάχων της, η οποία έχει σταθερότητα, η οποία είναι πιστή σύμμαχος. Δηλαδή θα σου έλεγα ότι την ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, ιδιαίτερα από τη Γερμανία, τη Γαλλία, που θεωρούν ότι δημιουργούν προβλήματα. Δεν αναφέρομαι βεβαίως στην Τουρκία, διότι μιλάμε για την Ευρώπη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα θέματα της Τουρκίας όμως, όλοι ζητούν μια αναφορά στη βάση του διεθνούς δικαίου, αλλά δημόσια, να το ξέρουμε, δεν θα την ακούσουμε. Από την άλλη όμως, δεν γίνεται μια χώρα όπως η Ελλάδα να ψάχνει μεσολαβήτες για τα προβλήματα που της δημιουργεί η Τουρκία. Τα αντιμετωπίζει μόνη της, αλλά είναι πάντα καλοδεχούμενη μια στήριξη από τη μοναδική υπερδύναμη. Πάντως γνωρίζουμε ότι ο Ουάσιγκτον έχει μιλήσει πολλές φορές στην Τουρκία για το θέμα των απειλών της και εναντίον της Ελλάδας και εναντίον της Κύπρου. Να της επιβληθεί η Αμερική είναι εξαιρετικά δύσκολο, διότι η Τουρκία δεν ακούει με λόγια και το έχει αποδείξει. Κλείνοντας, να σου πω ότι για το θέμα της Ευρώπης, ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ είναι προβληματικός σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές χώρες. Ο Μάρκο Ρούμπιο όμως είναι πολύ διαφορετικός. Είναι ένας κλασικός ρεπουμπλικάνος, που όπως ξέρουμε, οι κλασικοί ρεπουμπλικάνοι θέλουν να έχουν καλές σχέσεις και στρατηγικές σχέσεις με την Ευρώπη. Πάντως είναι σημαντικό ότι.
3: Θέλεις κάτι να προσθέσεις, Μανώλη, να ολοκληρώσει ο Μιχάλης και σου δίνω το λόγο.
2: Ακριβώς. Ναι.
3: Έλα, Μιχάλη.
1: Όχι, πάντως ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι είναι σημαντικό να ακούμε από τον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος μπορεί να είναι υποψήφιος πρόεδρος της Αμερικής, μπορεί να είναι και ο επόμενος πρόεδρος της Αμερικής, να τον ακούμε να λέει τόσο καλά λόγια για την Ελλάδα, αλλά και να γνωρίζει τη στρατηγική αξία της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο.
3: Ναι. Αυτά. Έλα, Μανώλη.
2: Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το συμπέρασμα που μπορούν να ψάξουν εδώ βγάζουν είναι ότι ο Μάρκο Ρούμπιο, ναι, πήγε, στήριξε την Αθήνα, αλλά από την άλλη στα ζητήματα τα κρίσιμα, είπε ουσιαστικά βρείτε τα με μια ιδιωτική διπλωματία χωρίς πολλά λόγια.
0: Πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βολέι.
8: Ποιο βολέι?
9: Ποιο ματς?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά.
12: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
13: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
12: Ερμής 91,8 στα FM.
14: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
15: Τη Διεθνής έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
16: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
17: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
16: Με πήραν άγνωστοι.
18: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
17: Χαθήκαμε, Μάκη.
16: Και τελείως άγνωστοι.
19: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
16: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 32 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο δελτίο μας. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο. Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου βρίσκεται ο Σταύρος Ιωαννίδης να ακούσουμε τι μετέδωσε στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αυτή τη στιγμή στα σκαλιά του Μεγάρου Μαξίμου ολοκληρώθηκε η συνάντηση και το τέτα-τέτα αλλά και οι διευρυμένες συνομιλίες που ακολούθησαν. Συζητούν τώρα, όπως μπορώ και εγώ να διακρίνω, είναι ο κύριος Μητσοτάκης και δίπλα του ο Μάρκο Ρούμπιο και βεβαίως από πίσω είναι τα μέλη των δύο αντιπροσωπιών και στη συνέχεια βεβαίως όπως γνωρίζουμε θα μεταφερθούν σε κεντρικό ξενοδοχείο στην πλατεία Συντάγματος όπου θα ακολουθήσει το δείπνο. Αυτή τη στιγμή κατεβαίνουν τα σκαλιά του Μεγάρου Μαξίμου, θα μπουν στα αυτοκίνητα της ασφάλειας βεβαίως που θα τους μεταφέρουν στην πλατεία Συντάγματος όπως είπαμε. Ολοκληρώθηκε αυτή η πολύ σημαντική συνάντηση και η συζήτηση βέβαια όπως είπαμε με τις διευρυμένες αντιπροσωπείες.
0: Το αντικείμενο των συζητήσεων και το κατά πόσο η Ουάσιγκτον θα μας στηρίξει επί του πεδίου εάν αυτό χρειαστεί βρέθηκαν στο επίκεντρο της κριτικής των κομμάτων της αντιπολίτευσης που αντιπαρέλαβαν το παράδειγμα των συμφωνιών με το Παρίσι. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Άντζη Κούκη.
2: Ως μια ευκαιρία για στρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας βλέπει η κυβέρνηση την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
3: Η επίσκεψη έχει τεράστιο συμβολισμό αλλά και πολύ μεγάλη αξία και σε μια περίοδο που τα F-35 δρομολογούνται, τα F-16 αναβαθμίζονται, αμερικάνικο φυσικό αέριο LNG περνάει μέσα από την Ελλάδα.
4: Θα πρέπει επί της αρχής να αποσαφινιστεί πώς νοεί κάθε μέρος την έννοια του στρατηγικού διαλόγου. Όχι απλώς κοινών συμφερόντων, αλλά κοινών αξιών.
2: Τα πειρά τους εξαπέλυσαν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
5: Λέω ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου.
6: Οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρωστον και ότι οδηγούμαστε μετά και από το άδειασμα από τη Γαλλία σε μια ακόμη εθνική ήττα.
7: Τολμά να μετατρέψει την Ακρόπολη και την Πνίκα σε ντεκόρ για ακροδεξιές απόψεις που προωθεί ο ίδιος.
8: Ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή μας είναι παράγοντας αστάθειας.
2: Την απάντηση του Μάρκο Ρούμπιο για το καλώδιο σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας.
9: Λέει ότι είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μονάχα την Ελλάδα, αφορά και άλλες χώρες και θα τα συζητήσουμε. Περίπου μου φάνηκε σαν λύστε το πρόβλημα. Πόντιος Πιλάτος δεν παίρνω θέση.
2: Χθες στο Σύνταγμα και σε άλλες πόλεις οργανώθηκαν συλλαλητήρια αντιδρώντας στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
0: Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε και το σχόλιο και τις εκτιμήσεις για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, αλλά και τι είπε στην συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Καθημερινή ο Αλέξης Παπαχελάς πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
10: Ακόμα δεν έχουμε καταλήξει τον τίτλο, αλλά πιστεύω ότι βασικά ο Ρούμπιο φεύγει έχοντας καταλάβει τα θέματα που έχει βάλει η ελληνική πλευρά. Νομίζω ότι η στήριξή του στο θέμα του κολοδίου ήταν σαφής. Την ίδια στιγμή υπάρχει μια πρόθεση να υπάρξει μια διπλωματική παρασκηνιακή μεσολάβηση για να προχωρήσει αυτό το έργο.
11: Μπορεί στη συνέντευξη τύπου με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να μην ακούσαμε τη λέξη Τουρκία. Ωστόσο, επειδή τον ρώτησες για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τι κατάλαβες ότι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, διότι όπως είπες έρχεται ένα καλώδιο. Αν υπάρχει δηλαδή ένα τζαρτζάρισμα στην περιοχή, τι στάση θα κρατήσουν?
10: Κοίταξε, νομίζω ότι κάτι που το ρώτησα σαφώς, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε ρωτήσει κάποιον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών ή κάποιον άλλον, είναι τι θα κάνει αν υπάρξει μια κλιμάκωση. Και εκεί η απάντησή του πραγματικά νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Προφανώς δεν θέλει ούτε ο Ρούμπιο ούτε η Αμερικανική κυβέρνηση να υπάρξει μια ένταση η οποία θα έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις σε όλη την περιοχή. Από εκεί πέρα νομίζω ήταν πάρα πολύ διπλωμάτης, προφανώς. Ο ίδιος βέβαια ένας πολύ έμπειρος πολιτικός. Αλλά αν θες την εκτίμησή μου, εάν κοιτούσα αυτή τη στιγμή το τι γίνεται στην Ουάσιγκτον, θεωρώ ότι ο Ρούμπιο είναι ένας από τους βασικούς, αν θες, ανθρώπους, οι οποίοι δεν θα έλεγα ότι στηρίζουν τα ελληνικά συμφέροντα, προφανώς στηρίζουν τα αμερικανικά συμφέροντα. Αλλά όταν βάζει ζυγαριά Ελλάδα και Τουρκία, νομίζω ότι είναι πολύ πιο θετικός προς τα ελληνικά συμφέροντα.
11: Μετά από αυτή τη συνομιλία που είχες μαζί του, κατάλαβες τελικά το λόγο αυτής της επίσκεψης, γιατί τυπική δεν τη λες?
10: Όχι, τυπική δεν ήταν, γιατί είναι πάρα πολλά θέματα ανοιχτά. Είμαστε λίγο πριν τις εκλογές. Νομίζω θα βάζα και στο τραπέζι το γεγονός ότι κλείδωσε αυτή η ομιλία στην Πνίκα. Ξέρεις, δεν το καταλαβαίνουμε εμείς, αλλά για μερικούς ανθρώπους και στην Αμερική και αλλού είναι, αν θες, ένα απίστευτο όνειρο το να μιλήσουν στην Πνίκα. Νομίζω το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση του έδωσε αυτό το δικαίωμα και το εξασφάλισε. Ξέρω ότι υπήρξαν πολλές βεβαίως διαφωνίες με αυτό. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και αν όντως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να έχει μέλλον στην πολιτική, γιατί σίγουρα πιστεύω ότι έχει, είναι σχετικά νέος και έχει κάποιες φιλοδοξίες, νομίζω ότι αυτό είναι ένα πλάνο το οποίο ενδεχομένως να παίξει και να το δούμε αργότερα μετά από 2 χρόνια.
11: Το momentum της Ουάσιγκτον, της κυβέρνησης Τραμπ, είναι αυτό που εξέφρασε ο Μάρκο Ρούμπιο, είναι αυτό που κατά καιρούς βλέπουμε τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει και να τα αλλάζει κιόλας πολύ συχνά.
10: Νομίζω η απάντηση σε αυτό, χωρίς να θέλω να πω παραπάνω για τη συνέντευξη, για να πουλήσω καμία εφημερίδα κιόλας, είναι ότι αυτό που ουσιαστικά λέει ο Ρούμπιο είναι ότι το γεγονός ότι υπάρχει μια στενή σχέση ανάμεσα στον πρόεδρο Τραμπ και τον πρόεδρο Ερντογάν δίνει τη δυνατότητα στην Αμερική παρασκηνιακά και χωρίς πάρα πολλές δηλώσεις, όπως λέει, να παίξει ένα μεσολαβητικό ρόλο.
11: Ανησυχία για τις σχέσεις Τουρκία-Ισραήλ υπάρχει?
10: Νομίζω το παρασκήνιο σίγουρα υπάρχει. Άλλωστε, ο Ρούμπιο πολλές φορές στο παρελθόν έχει κατακρίνει την Τουρκία για τον τρόπο που μιλάει για το Ισραήλ. Από την άλλη, νομίζω ότι θέλουν την Τουρκία, διότι προφανώς παίζει ένα ρόλο παρασκηνιακό. Ακόμα και με τη Χαμάς, όταν χρειάστηκαν να υπάρχει ένα παρασκηνιακό κανάλι, ήταν εκεί η Τουρκία. Δεν θέλουν να την αδειάσουν, δεν θέλουν να την βάλουν και απέναντι.
11: Και να δούμε και την ερώτηση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον και η απάντηση, η λακωνική απάντηση, να μας εξηγήσει και τι καταλαβαίνεις και εσύ από αυτή την απάντηση. Και βλέπουμε τώρα αν τα πράγματα με την Τουρκία πάρουν άσχημη τροπή στο Αιγαίο ή στην Κύπρο, είναι η ερώτηση και συνεχίζει. Θα υπάρξει κάποια δέσμευση ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες? Και συνεχίζει, θα παρέμβετε ώστε να αποτρέψετε μια σοβαρή κλιμάκωση, τον ρώτησε Αλέξη, και να δούμε και την απάντηση. Για μένα θα ήταν αδιανόητο να συμβεί κάτι τέτοιο. Τι απάντηση είναι αυτή?
10: Εδώ παίρνουμε μια τάκα, γιατί υπάρχει και μια συνέχεια. Απλώς βάλαμε ένα teaser, αν
11: θέλετε. Ένα μικρό teaser, ναι. Το παρακάτω.
10: Νομίζω ότι αυτό που λέει είναι ότι σε καμία περίπτωση η Αμερική δεν θα επιτρέψει να φτάσουν τα πράγματα σε μια σύγκρουση, σε μια κλιμάκωση. Αυτό είναι πάρα πολύ σαφές. Και νομίζω ότι αφήνει να νοηθεί ότι η Αμερική παρασκηνιακά θα κάνει ό,τι πρέπει, προφανώς κρατώντας αποστάσεις και από τις δύο πλευρές όπως κάνει πάντα, για να το προλάβει κάτι τέτοιο.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ανήμερα των γενεθλίων του Βλαντιμίρ Πούτιν, η Ρωσία εξαπολύει μία από τις χειρότερες και πιο φωνικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Υπό το φόβο ο επόμενος στόχος να είναι κάποια χώρα της Βαλτικής, ιδιαίτερα ανησυχητικό ήταν το περιστατικό μεταξύ ένοπλων Λευκορώσων και Λιθουανών στρατιωτών. Την ίδια ώρα υπάρχει ένα δημοσίευμα του Πολίτικο που αποτυπώνει όχι απλώς την ανησυχία των Ευρωπαίων για μια ρωσική υβριδική επίθεση, αλλά το πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο και τις πληροφορίες η Ελένη Βαρβιτσιώτη πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
12: Την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν εδώ και λέγαμε ότι η Ευρώπη προετοιμάζει για ένα υβριδικό πόλεμο που δεν είναι θεωρητικός, καθώς έχουμε δει drones και υποθέσεις σαμποτάζ και όλα αυτά που έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα. Αλλά τώρα συζητάνε 27 ένα σενάριο το οποίο μπορεί να έχει ακόμα και νεκρούς. Και το πρόβλημα είναι, το δύσκολο κομμάτι είναι τι συμβεί αν αύριο γίνει μια τέτοια επίθεση και σκοτώσει 10, 20, 30 Ευρωπαίους πολίτες.
11: Πώς θα απαντήσουν οι Βρυξέλλες?
12: Και θα είναι σαμποτάζ, θα είναι επίθεση? Ποιος απαντάει? Απαντάει οι Βρυξέλλες, απαντάει το ΝΑΤΟ? Ποιοι από τους δύο απαντάνε? Και εκεί αρχίζει το μπλέξιμο. Οι Ευρωπαίοι πρέσβεις είναι σε πρώτο επίπεδο που συζητάνε αυτά τα θέματα και λένε ότι πρέπει να τα χωρίσουμε τις αρμοδιότητες. Ότι κάποιες χώρες λένε μην τα μπλέξουμε, το ΝΑΤΟ έχει την τεχνογνωσία, ξέρει πώς να το κάνει, τι μπαίνουμε εμείς σαν Κομισιόν να μπλέξουμε σε αυτά τα θέματα. Οι άλλοι Ευρωπαίοι και κυρίως οι Βαλτικοί, οι οποίοι φοβούνται πάρα πολύ υβριδικό χτύπημα από τη Ρωσία, σου λέει όχι, πρέπει να ξέρουμε κι εμείς. Και νομίζω ότι η λογική που κερδίζει έδαφος είναι ένας καταμερισμός. Δηλαδή, το ΝΑΤΟ να αναλάβει όλη το πριν, δηλαδή την αποτροπή και ενδεχομένως να ξέρει τι πληροφορίες, να έχει τις πληροφορίες και τη στρατιωτική διάσταση, και Ευρωπαϊκή Ένωση την πολιτική προστασία, πώς θα αντιδράσει σε περίπτωση ενός. Πώς θα χρηματοδοτήσει αν ένα κράτος μέλος.
11: Θέλει μια μετρημένη απόφαση, θέλει μια συζήτηση, είναι μυστικές αυτές, ναι. Και θέλει και ένα συντονισμό πολλών χωρών με πολύ διαφορετικά συμφέροντα.
12: Ακριβώς. Και δύο διαφορετικοί οργανισμοί και δύο διαφορετικές αντιλήψεις για το πώς διαχειρίζονται αυτά τα πράγματα. Το βασικό όμως που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι αυτή είναι μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο που συζητιούνται αυτά τα θέματα στις Βρυξέλλες. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια δεν συζητούσαμε τίποτα τέτοιο.
11: Δεν είχαμε και τόσες επιθέσεις όμως από τη Ρωσία.
12: Δεν είχαμε, αλλά δεν ήταν καν ούτε όταν είχε ξεκινήσει κιόλας ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία. Δεν υπήρχε αυτό το τραπέζι. Τώρα η Ευρώπη όχι μόνο προετοιμάζεται για το πώς θα αποτρέψει μια ευρυδική επίθεση, προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα. Δηλαδή αν η αποτροπή αποτύχει και υπάρξουν νεκροί.
0: Στην υπόθεση της απάτης του ΙΕΦΚΑ με φερόμενο εγκέφαλο τον πρόεδρο του Λαός, Φίλιππο Καμπούρη, εμπλέκονται άλλα 10 άτομα. Σε βάρος τους ο εισαγγελέας άσκησε διώξεις για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Το κύκλωμα, όπως όλα δείχνουν, ήταν οργανωμένο, με πρόσωπα βιτρίνα και τη ζημιά για το δημόσιο να υπολογίζεται στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Στην αθωότητά του επιμένει ο Φίλιππος Καμπούρης και καταγγέλει σκευωρία. Με την ιδιότητα του μάρτυρα κλήθηκαν να καταθέσουν γνωστοί τραγουδιστές και να εξηγήσουν το βαθμό εξάρτησης με τον κατηγορούμενο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
13: Συνοδεία αστυνομικών, ο κατηγορούμενος εγκέφαλος της μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του δημοσίου Φίλιππος Καμπούρης οδηγείται στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Σε βάρος του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, της σύζυγου του και 8 ακόμα συλληφθέντων για τη δράση της οργάνωσης με τις εικονικές εταιρείες, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Κατά περίπτωση κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων και μη έγκαιρη καταβολή εισφορών.
14: Αν οι αρχές κρίνουν νομικά και όχι πολιτικά, ο Φίλιππος Καμπούρης ήταν ελεύθερος την Κυριακή.
13: Το βράδυ της Τρίτης, ο Σώτης Βολάνης, η Κέλλη Κελεκίδου, ο Αλέκος Ζαζόπουλος και ο Γιάννης Καψάλης, τραγουδιστές που εργάζονταν σε νυχτερινά μαγαζιά τα οποία συνδέονται με το δίκτυο της εγκληματικής οργάνωσης, έδωσαν κατάθεση στο ελληνικό FBI. Όπως διαπιστώθηκε, είχαν δηλωθεί ως εργαζόμενοι των εικονικών εταιριών και αμείβονταν από αυτές.
15: Δεν γνωρίζαμε κάτι. Συνεννοούμασταν με τον Φίλιππο Καμπούρη.
16: Αν μιλάμε ότι απλά ένας άνθρωπος οφείλει χρήματα στον ΕΦΚΑ, δεν μπορούμε να μιλάμε για απάτη.
17: Για να ασκηθούν ποινικές διώξεις τόσο σοβαρές με αυτή την συγκεκριμένη, με αυτό το συγκεκριμένο διαβιβαστικό, θεωρώ ότι τουλάχιστον είναι αστείο.
18: Να πω και συγγνώμη το λέω, ναι, ναι, ότι που μιλήσαμε εκτός του τηλέφωνο μου, ότι δεν έχει να φάει.
19: Δεν έχω να φάω. Ντρέπομαι.
13: Αξίζει να σημειωθεί ότι ο άντρας με το προσωνύμιο Κολοτούμπας, ο οποίος εμφανιζόταν στο παρελθόν στις τηλεοπτικές.
20: 91,8 στα FM.
13: Τις εικονικές εταιρείες. Την ίδια ώρα όμως δήλωνε άνεργος και αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα.
0: Με την οικογένεια του Αναστάσιου Κουτσόπουλου, του 21 ετών φοιτητή από την Καρδίτσα, ξεκίνησαν οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στη σημερινή συνεδρίαση για την τραγωδία των Τεμπών. Τα λόγια είναι σπαρακτικά και κάθε μέρα οι ίδιοι άνθρωποι καλούνται να ζήσουν και να θυμηθούν το μαρτύριο της απώλειας. Η Ματίνα Πολυχρόνη έχει το ρεπορτάζ.
21: Ο παππούς και η γιαγιά του 21 ετών Τάσου Κουτσόπουλου φτάνουν στο δικαστήριο κρατώντας ένα καδρά με φωτογραφίες του εγγονού τους. Γροθιά στο στομάχι, η στιγμή που ο κύριος Γιώργος σηκώθηκε από τα έδρανα και κλαίγοντας είπε:
22: «Εγώ με την γυναίκα μου θέλουμε δικαίωση, να την πάω στο παιδί».
21: Ο παππούς είναι κάθε μέρα εδώ, έρχεται στοϊκά σε κάθε δικάσιμο. Με δάκρυα στα μάτια και φωνές που έσπαγαν από την θλίψη, οι γονείς του Τάσου κατέθεσαν την ψυχή τους.
23: «Βλέπουμε στο νοσοκομείο μία μαύρη σακούλα. Τρελαθήκαμε. Κοιτούσα να δω αν ο σωματότυπος μοιάζει με του Τάσου».
21: Οι δύο γονείς του αναφέρθηκαν και στα ηχητικά που βγήκαν στο φως της δημοσιότητας με στιγμές μετά τη μοιραία σύγκρουση.
24: «Το άκουσα και αναγνώρισα τη φωνή του Τάσου. Ξαναζούσα δεύτερη φορά τον θάνατό του. Το παιδί μου το έκαψαν ζωντανό. Επιβίωσε από τη σύγκρουση, αλλά κάει και από την φωτιά».
21: Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις, περίμενε 4 ολόκληρα χρόνια για να καταθέσει, όπως ανέφερε, όσα τον βασανίζουν κάθε βράδυ.
25: «Ήθελα να τον αγκαλιάσω. Δεν γινόταν. Ένα φέρετρο κλειστό. Δεν μπόρεσα να τον δω έστω για τελευταία φορά».
21: Στην κατάθεσή του αναφέρθηκε και στην απεργία πείνας που είχε κάνει διεκδικώντας την εκταφή του γιού του.
25: «Δεν μπορώ να μην μάθω πως πέθανε το παιδί. Πήγα στο Σύνταγμα μόνος μου. Έκατσα σε μια σπασμένη καρέκλα. Δεν το μετάνιωσα καμία στιγμή».
21: Υπό το βάρος της συναισθηματικής φόρτισης την ώρα της κατάθεσης, ο Πάνος Ρούτσι υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Ένταση επικράτησε στην αίθουσα όταν ο συνήγορος Νίκος Κωνσταντόπουλος αναφέρθηκε στην απανθράκωση θυμάτων, προκαλώντας την αντίδραση του Νίκου Πλακιά.
1: Όταν λέω ότι πήραμε μία μπάλα στάχτη και ένα κόκαλο, αυτά δεν λέγονται στο δικαστήριο, παιδιά. Και ιδίως σε έναν πατέρα που έχει χάσει τρία παιδιά. Είναι δυνατόν να μην ξέρω ότι έχω πάρει εγώ και ξέρει ο κ. Κωνσταντόπουλος?
21: Ο κ. Πλακιάς νωρίτερα υπέβαλε αίτημα για τη συσχέτιση των δύο δικογραφιών, ζητώντας να ελεγχθούν όλα τα υποέργα που ανέλαβε η περιφέρεια μετά τη σύγκρουση των τρένων.
0: 25 κατηγορούμενους αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας ως άτομα που βγήκαν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια το Δεκέμβριο του 2023, εκεί όπου τραυματίστηκε θανάσιμα ο αστυνομικός Γιώργος Λιγκερίδης. Θα μας πει περισσότερα από το δικαστικό ρεπορτάζ η Έλενα Γαλάρη.
3: Μεταξύ των 25 κατηγορουμένων, ο προστατευόμενος μάρτυρας αναγνώρισε και εκείνον, ο οποίος, όπως είπε, έδωσε το σύνθημα «Πάμε, πάμε» για να βγουν οι φύλαθλοι έξω από το γήπεδο λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια. Ωστόσο, ο μάρτυρας στην κατάθεσή του στην αστυνομία είχε αναγνωρίσει 48 άτομα. Από αυτά τα 48 άτομα, λένε, σήμερα αναγνώρισε μόνο τα 10 και 15 κατηγορούμενους, τους οποίους δεν είχε αναγνωρίσει τότε. 130 κατηγορούμενοι ήταν παρόντες στο δικαστήριο, από τους συνολικά 142.
4: Είναι η πρώτη φορά που είδα όλους τους κατηγορούμενους μπροστά μου. Όλοι αυτοί συμμετείχαν στη δολοφονία του παιδιού μου. Το συνέστημα που βιώνουμε κάθε φορά είναι τόσο δυνατό. Αναρωτιέμαι το παιδί μου τι τράβηξε από το χτύπημα αυτών των χουλιγκάνων που βρίσκονται μέσα στην αίθουσα σήμερα.
0: Ακούσαμε και τη δήλωση που έκανε σήμερα η κυρία Ευγενία Λιγκερίδη, μητέρα του Γιώργου Λιγκερίδη. Τώρα, αλλάζοντας θέμα, κυρίες και κύριοι, αγριεύει η κόντρα για το στεγαστικό με την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη που δίνει κίνητρα για κατοικίες μακροχρόνιας μίσθωσης ή αλλιώς το μοντέλο που αποκαλείται χτίσιμο προς ενοικίαση να συγκεντρώνει τα πυρά του Δημάρχου Αθηναίων και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, όπως θα μας πει η Χρύσα Μπάτου.
5: Στο πεδίο της στεγαστικής κρίσης επικεντρώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την πρόταση του Πρωθυπουργού για άνοιγμα της αγοράς ακινήτων. Το στεγαστικό δεν λύνεται με αστικές χαράδρες και πόνους ορόφων, διαμηνεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Περισσότερες κατοικίες γενικίαση απάντα το Μαξιμού.
6: If you give them a small incentive, give them more square meters to build by maybe increasing the height by one or two stories, this could be a solution.
7: Η φαϊνή ιδέα του Πρωθυπουργού να απαντήσει στο στεγαστικό αδιέξοδο χιλιάδων Ελλήνων, μετατρέποντάς το σε μπίζνα για τους εργολάβους.
5: Δομικές παρεμβάσεις πριν το πρόβλημα φτάσει στο αδιέξοδο, ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας.
26: Όταν κυβερνάς 7 χρόνια και έχουν περάσει από τα χέρια σου 36 δισεκατομμύρια και δεν έχει υπάρξει ούτε μία νέα κατοικία και δεν έχεις κάνει τίποτα με το Airbnb.
5: Για κακοδιαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Χάρης Δούκας.
27: Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έφτιαξε 0 κοινωνικές κατοικίες στην Αθήνα, όταν σε όλες τις υπόλοιπες πρωτεύουσες έφτιαξε πάρα πολλές. Αν είναι μια πολιτική επιλογή να μην φτιάχνω κοινωνική κατοικία και να μην ανοίγω σπίτια.
28: Το ζήτημα των ενοικίων και το ζήτημα της στεγαστικής πολιτικής ουσιαστικά θα μπορούσε να δοθεί ένας άλλος δημοσιογραφικός τίτλος, να μιλάμε ουσιαστικά για την αστεγία, ιδίως των νεότερων γενναίων.
5: Η κυβέρνηση εστιάζει σε μια σειρά κινήτρων για να ανοίξουν όσο το δυνατόν περισσότερα από τα κλειστά ακίνητα.
0: Βήμα πίσω δεν κάνουν οι ψαράδες που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, αδειάζουν τις ιχθυαγορές που στερεύουν από ψάρια και διατρανώνουν ότι θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους. Ζητούν ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κάλυψης, γιατί όπως λένε πλέον κρίνεται η επιβίωση του κλάδου τους. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Κωνσταντίνο Δαυλό.
29: Για 7η ημέρα παραμένουν δεμένα τα αλλιευτικά σκάφη στην ιχθυόσκαλα Κερατσινίου παρά την απόφαση της κυβέρνησης να διπλασιάσει την επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου.
30: Να το πω λίγο λαϊκά, είναι μια ένεση λίγο πριν πεθάνουμε να κρατηθούμε λίγο ακόμα στη ζωή.
29: Συγκεκριμένα για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο η επιδότηση ανεβαίνει στα 32 λεπτά και για τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο στα 24, με την κυβέρνηση να ετοιμάζει και άλλες ενισχύσεις.
31: Εξετάζουμε επιπλέον μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν εντός Οκτωβρίου.
29: Οι αλλοίοι τονίζουν ότι η επιδότηση καλύπτει στην καλύτερη περίπτωση το 45% της αύξησης των καυσίμων, καθώς πριν τον πόλεμο τα 1000 λίτρα έφταναν

0: Ισπανία στα 20 λεπτά για όλη τη χρονιά, ενώ Γερμανία, Κροατία και Μάλτα καλύπτουν το 70% της αύξησης που παρατηρήθηκε από την αρχή της κρίσης.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον Sport FM TV για τα επόμενα 5 χρόνια θα παίζει η Stoiximan Greek Basket League. Το διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ το πρωί της Τετάρτης έκανε δεκτή την πρόταση του ομίλου Sky για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος. Πρόκειται ουσιαστικά για μια πρόωρη επέκταση της αρχικής συμφωνίας που υπήρχε ανάμεσα στις δύο πλευρές για ακόμη 2 χρόνια. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ξεκάθαρα την πρόθεση του ομίλου Sky μέσω του Sport FM TV να εμπλουτίζει συνεχώς το αθλητικό περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας. Συνεχίζεται το σίριαλ του Κριστιάνο Ρονάλντο στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Μετά την αποχώρησή του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, ο Ρονάλντο με ανακοίνωσή του ζήτησε συγγνώμη από το λαό της Πορτογαλίας. Άλλαξε στάση και έθεσε τον εαυτό του ξανά στη διάθεση της εθνικής ομάδας. Από την πλευρά του, ο ομοσπονδιακός προπονητής Ζόρζε Ζεσούς δεν θέλησε να ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα.

0: Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θέλεις ένα κεραμιδοκανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ΕΚΟΜΑΤ γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ΕΚΟΜΑΤ που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ΕΚΟΜΑΤ δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ΕΚΟΜΑΤ. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24-231.
4: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα. Και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

δεν τρέχει τίποτα, αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, κάπου ξέρω πως έπαιξα.

0: χάθηκα στο άλλο.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

βάρκα του βάλτου ανάστροφη φταίνει δίχως καρένα, σύνεργα που σκουριάζουνε σε γύφτικη

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

για να ξεχαστώ. Να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν.

κόσμου, είσαι αυτό που με κρατάει μες στην τρελά αυτού του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ελάχιστο σκαλί. Τον ουρανό σου χάρισαν μαπά.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
2: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.
3: One night in Rio.
4: In Rio.
3: Two. Today's in LA.
4: In LA.
3: We had a short stop in my

kisses.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.